Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο, χωρίς διακοπή.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
2: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
4: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
3: Φυσικό χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
4: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
3: Άπερολ απεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
4: Μανιτάρια Λίμπουργκ, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
3: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
4: Τυρί μοτσαρέλα Royal, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
3: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
5: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
6: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
5: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
7: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
8: Σα χτες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
9: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
10: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Ακού Κόσμος 938.
11: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλους. Καλημέρα και στα νησιά μας που μας ακούν και μας παρακολουθούν μέσα από την τηλεόραση Κόσμος. Καλημέρα και στους Δροδίτες. Και πάμε λίγο στην επικαιρότητα. Είμαστε στον απόϊχο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, όπου τα μηνύματα, εντάξει, που εξέπεψαν δεν ήταν και τόσο καλά και ευχάριστα για την χώρα μας. Εννοείται, διότι εντάξει, το περιμέναμε αυτό, στην Άγκυρα ήταν. Ο Τραμπ είχε προειδεάσει ότι θα προσπαθήσει να γεφυρώσει το χάσμα με την Τουρκία. Έκανε κάποια ανοίγματα. Περισσότερο βέβαια επικοινωνιακά και σαν πυροτεχνήματα είναι όλα αυτά.

Πολλοί άρχισαν να ειρωνεύονται την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στην σύνοδο του ΝΑΤΟ. Είπανε και διάφορα ότι ήταν σαν το χαζό, δεν είπε τίποτα κτλ. Η αλήθεια είναι ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός υποστήριξε τα ελληνικά συμφέροντα, έθεσε κατά την ομιλία του το θέμα του Κάζους Μπέλη, της απειλής πολέμου των Τούρκων. Εντάξει, από εκεί και πέρα λίγο πάγωσαν τα πράγματα, έτσι. Ήταν η δεύτερη μέρα αυτή και υπήρξε και ένα αρνητικό κλίμα από πλευράς των Τούρκων απέναντι στην Ελλάδα. Πρωτού πάω να σας πω τώρα κάποια πράγματα που προέκυψαν από αυτή την ιστορία και το πώς μεταφράστηκαν εδώ από την αντιπολίτευση, θέλω να σας δείξω κάποιες εικόνες που ήταν, ας το πούμε, η αιτία να βγουν μερικοί και να κοροϊδέψουν τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ήταν μια στιγμή αμηχανίας μεταξύ Μητσοτάκη και Μέρτς, όπου πάει να μιλήσει, δείχνει σαν να θέλει να μιλήσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αλλά σταματάει στην συνέχεια και αλλάζει μεριά. Υπάρχει λόγος που έγινε αυτό, δείτε το λίγο. Εδώ βλέπουμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο Μέρτς κάτι του λέει, ο Μητσοτάκης κάνει μια γκριματσούλα και στη συνέχεια πάει να του μιλήσει, όπως βλέπετε εδώ, όμως σταματάει και γυρνάει πλευρά. Και ποια είναι η αιτία? Η αιτία είναι ότι εκείνη τη στιγμή έρχεται ο Ράμα. Όταν έρθει, όταν αντιλαμβάνεται ο Μητσοτάκης ότι ο Ράμα έρχεται προς το μέρος του Γερμανού, του καγκελαρίου, ο Έλληνας Πρωθυπουργός γυρνάει το πρόσωπό του από την άλλη μεριά για να μην τον χαιρετήσει και δεν το χαιρετάει. Δείτε το, αυτό είναι. Αυτή είναι η ιστορία όλη. Εδώ βλέπεις έτσι πολλά πράγματα, βλέπουμε πολύ παρασκήνιο και είναι κάποιες ιστορίες που δεν μπορείς να τις αναλύσεις εάν δεν κάνεις, αν δεν είσαι προσεκτικός στην ανάλυση, στο τι βλέπεις. Βλέπεις δηλαδή τον Έλληνα Πρωθυπουργό να αποφεύγει τον Αλβανό Πρωθυπουργό.

Είναι τόσο έτσι ο κόσμος πια απολωμένος που εντάξει δεν σέβεται τίποτα, δεν τον νοιάζει τίποτα, αλλά το χειρότερο σε όλο αυτό εδώ ξέρετε ποιο είναι, δηλαδή ότι προσπαθούν να διαλύσουν και να κάμψουν το ηθικό των Ελλήνων πρώτον και δεύτερον προσπαθούν να απαξιώσουν στα μάτια των Ελλήνων ψηφοφόρων τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ό,τι πιο σταθερό και ό,τι καλύτερο για την Ελλάδα, για τη σταθερότητα της χώρας σε αυτήν εδώ την ιστορία που έχει περιέλθει το παγκόσμιο σκηνικό. Πείτε μου ποιος θα ήταν καλύτερος αυτή τη στιγμή να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο ΝΑΤΟ μέσα σε αυτήν εδώ την παγκόσμια γεωπολιτική σκακέρα. Και είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα που με το τι παίζεται στον πλανήτη που δεν τα γνωρίζουμε, δεν τα γνωρίζουν οι άνθρωποι, δεν τα λένε και τα μέσα ενημέρωσης. Αλλά επειδή όμως εγώ θέλω να έχω ενημερωμένους ακροατές, θέλω να πω μερικά πράγματα που έχουμε πει και από αυτήν εδώ την συχνότητα. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι και έχει να δώσει μια πολύ μεγάλη μάχη εξαιτίας κάποιων αλλαγών που έχουν γίνει, εξαιτίας κάποιων αποφάσεων. Αυτές εδώ οι αποφάσεις έχουν να κάνουν με την παγκόσμια πια ενέργεια και κυρίως με την

0: ευρωπαϊκή. Η Ευρώπη έχει αποφασίσει να μηδενίσει τους δρύπους και να προβεί στη νέα τεχνολογία του πράσινου υδρογόνου. Τι είναι το πράσινο υδρογόνο? Είναι ένα καύσιμο το οποίο προέρχεται από το νερό, αποσπώντας το οξυγόνο μέσω της υδρόλυσης και κρατώντας το υδρογόνο. Και γιατί το λέει και το θέλει πράσινο η Ευρωπαϊκή Ένωση? Γιατί θέλει αυτό το καύσιμο, το υδρογόνο, το οποίο δεν έχει κανένα περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καμία επιβάρυνση, θέλει να παράγεται η υδρόλυσή του από καθαρή ενέργεια. Και ποια είναι αυτή εδώ η καθαρή ενέργεια? Είναι η ΑΠΕ. Δηλαδή, φωτοβολταϊκά συστήματα και ανεμογεννήτριες. Επειδή χρειάζονται τεράστιες ποσότητες ενέργειας για να μπορέσουν να καλύψουν την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, ώστε να γίνει η υδρόλυση με το υδρογόνο, γιατί το υδρογόνο είναι άφθονο στο περιβάλλον, αλλά η διάσπασή του απαιτεί μεγάλες ποσότητες ενέργειας. Επειδή λοιπόν αυτές εδώ οι μεγάλες ποσότητες ενέργειας από ΑΠΕ δεν μπορούν να καλυφθούν στα κράτη-μέλη της Ευρώπης, γιατί χρειάζονται τεράστιες εκτάσεις και πολύ μεγάλες, και δεν είναι και οι συνθήκες ευνοϊκές, ειδικά στη Βόρεια Ευρώπη, τι έχει αποφασίσει η Ευρώπη? Έχει αποφασίσει να δημιουργήσει τεράστια φωτοβολταϊκά πάρκα και τεράστια αιωλικά πάρκα στην Αφρική, στη Βόρεια Αφρική. Η Ελλάδα έχει συνεργαστεί για αυτό το κομμάτι με την Αίγυπτο, όπου την 1η Ιουλίου, τώρα πριν 2 εβδομάδες, έγινε και το πρώτο βήμα προς αυτούς εδώ τους σχεδιασμούς. Να γίνω πιο συγκεκριμένος. Τεράστια λοιπόν φωτοβολταϊκά πάρκα και ανεμογεννήτριες και αιωλικά πάρκα θα γίνουν στην Αίγυπτο, και από εκεί και πέρα η ενέργεια αυτή της Αιγύπτου, η καθαρή ενέργεια, σκοπεύεται με αλφαγιώτα να μεταφερθεί στην Ελλάδα μέσω ενός project, ενός καλωδίου που λέγεται Gregi, από το Gre, που είναι το Greece, και το Edgy της Αιγύπτου. Η ενέργεια που θα μεταφερθεί στη χώρα μέσω αυτού του καλωδίου, το 1/3 αυτής θα χρησιμοποιηθεί για υδρόλυση σε εργοστάσια υδρογόνου που θα γίνουν στην χώρα μας, έτσι ώστε να γίνουμε παραγωγός και να στέλνουμε μέσω των αγωγών του καθέτου άξονα, ο οποίος δημιουργείται και προβλέπει να μπορεί να μεταφέρει και υδρογόνο, δηλαδή έχει τις προδιαγραφές και για το υδρογόνο, να μεταφέρεται αυτή εδώ η ενέργεια στην Βόρεια Ευρώπη και να καταλήγει στην Γερμανία. Έχει σχεδιάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνεται αυτή εδώ η μεταφορά ενέργειας από την Αφρική προς την Ευρώπη μέσω τριών διόδων, μέσω τριών καναλιών. Το πρώτο είναι η Ισπανία-Μαρόκο και η Ισπανία-Αλγερία. Το δεύτερο είναι η Ιταλία-Αλγερία. Και το τρίτο κανάλι είναι Ελλάδα-Αίγυπτος. Είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι υψηλής μεγάλης ενεργειακής αξίας για την Ευρώπη. Δεν έχει σχέση με το καλώδιο, με τη σημασία του καλωδίου που μπλόκαρε στην Κάσο μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, το συγκεκριμένο που πάει να γίνει μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. 1η Ιουλίου έγινε η προκήρυξη για την μελέτη περιβαλλοντικών όρων από εταιρεία του Κοπελούζος Group και συγκεκριμένα από την Έλικα Group, η οποία διαχειρίζεται αυτό το τεράστιο project. Εδώ λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι η χώρα μας, ότι η Ελλάδα έχει επιλεγεί να παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τέτοια η θέση μας που έχουμε αυτήν εδώ την δυνατότητα να παράξουμε ή να διοχετεύσουμε σε ποσοστό 20% τις ανάγκες της Βορείου Ευρώπης, της Υπήρου της Ευρώπης, σε υδρόλυση υδρογόνου από την καθαρή ενέργεια που θα έρχεται από την Αίγυπτο. 20% υπολογίζει για την Ελλάδα η Ευρώπη ότι θα δώσει, 40% μέσω της Ιταλίας και άλλο ένα 30% από την Ισπανία. Καταλαβαίνετε ότι όλος ο νότος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα γίνει ο τροφοδότης ενέργειας του Βορρά. Μέσα σε όλο αυτό τώρα έχουμε και την Τουρκία, η οποία ως αντίπαλη δύναμη και ως δύναμη που δεν θέλει την Ελλάδα να αναπτυχθεί, έχει δημιουργήσει το τουρκολιβικό μνημόνιο για να δημιουργήσει πρόβλημα σε αυτό εδώ το σημείο νοτίως της Κρήτης, όταν έρθει η ώρα της πόντισης του καλωδίου ή ακόμα και των μελετών, ίσως, των ωκεανογραφικών μελετών. Βέβαια, το καλό είναι ότι έχει μπει η Σεύρον εδώ πέρα, έχοντας ακυρώσει στην πράξη το τουρκολιβικό μνημόνιο, μη αναγνωρίζοντάς το. Και το άλλο καλό είναι ότι η Ελλάδα έχει ανακηρύξει αποκλειστική οικονομική ζώνη με την Αίγυπτο και νομικά, σε επίπεδο διεθνούς δικαίου, είναι απολύτως νόμιμη. Ξεκίνησε λοιπόν η μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η προκήρυξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Μέσα σε 3 μήνες περίπου θα υπάρχει ανάδοχος και θα ξεκινήσουν. Το project λέει ότι το 2030 θα έχει σχεδόν ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο έργο. Έχει αποπεράτωση, ας το πούμε, το 2030 με 32. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει μέσα σε αυτά τα χρόνια, 30 με 32, να ξεκινήσει να ανοίξει την αγορά του υδρογόνου, του υγροποιημένου υδρογόνου. Δηλαδή να ξεκινήσει και να επιβάλλει κυρίως, έτσι, ξεκινώντας από την βαριά βιομηχανία, τσιμεντοβιομηχανίες και άλλες βιομηχανίες της Ευρώπης, να χρησιμοποιήσουν καθαρό καύσιμο όπως είναι το υδρογόνο. Και αυτό από το 32 και πέρα. Έχει έναν ορίζοντα η Ευρώπη μέχρι το 40, το 2040, να είναι πολύ αργά, μιλάμε τώρα για 15 χρόνια από τώρα το πολύ, να έχει γυρίσει τελείως την ενέργειά της στο υδρογόνο. Η Τουρκία, τι κάνει η Τουρκία? Εκτός του ότι θέλει να μπλοκάρει, εννοείται, το συγκεκριμένο έργο, θέλει επίσης να δώσει μέσω του δικού της έτοιμου αγωγού, του TAP, που στέλνει φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν σε χώρες της Ευρώπης, περνά και από την Ελλάδα και πάει μέχρι την Ιταλία κτλ., να τον μετατρέψει και αυτό, να μετατρέψει αυτόν τον αγωγό σε υδρογόνο, σε ένα ποσοστό, και να δημιουργήσει και εκείνη στην Ανατολία τεράστιες μονάδες φωτοβολταϊκών πάρκων και αιωλικών πάρκων. Όμως η Τουρκία έχει ένα πρόβλημα, και το πρόβλημά της είναι ότι δεν είναι τόσο πλούσια χώρα για να μπορέσει να φέρει από μόνη της ένα τέτοιο τεράστιο project. Και τι καταφέρνει? Καταφέρνει να χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτές εδώ τις υποδομές. Δεν ξέρω αν η Ελλάδα πρέπει να ασκήσει βέτο σε αυτές εδώ τις χρηματοδοτήσεις και αν μπορεί να μπλοκάρει αυτές τις χρηματοδοτήσεις της Τουρκίας, σε περίπτωση που η Τουρκία πάει να μπλοκάρει εδώ το σημείο και τον αγωγό και το καλώδιο αυτό του Project Greggi. Όλο αυτό όμως θα φανεί στα επόμενα 2-3 χρόνια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, από την άλλη μεριά, δεν στρέφονται τόσο στο πράσινο, στο πράσινο υδρογόνο, αλλά στο μπλε, δηλαδή στην παραγωγή υδρογόνου από ενέργεια η οποία θα προέρχεται από φυσικό αέριο και όχι από καθαρή ενέργεια από ΑΠΕ. Έχουν φτιάξει και έναν νόμο ο οποίος είναι πολύ ελκυστικός, που χρηματοδοτεί με 3 ευρώ, 3,5, συγγνώμη, με 3 δολάρια το φυσικό, την παραγωγή και την καύση του υδρογόνου στις βιομηχανίες οι οποίες θα είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα εγκατασταθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα το χρησιμοποιήσουν, και παρατηρείται αυτή τη στιγμή από την Ευρώπη μετατόπιση ή μετανάστευση μεγάλων εργοστασίων προς τις ΗΠΑ, για αυτόν εδώ κυρίως τον λόγο. Επίσης οι Αμερικοί ετοιμάζονται και δημιουργούν τεράστια εργοστάσια υδρόλυσης ανά την επικράτειά της, τα οποία στοχεύουν να μεταφέρουν το υδρογόνο στην Ευρώπη μέσω των καραβιών, μέσω του στόλου του ναυτιλιακού, στο οποίο ηγούνται φυσικά οι Έλληνες. Αυτό είναι τώρα το ενεργειακό project, το οποίο, το ενεργειακό παγκόσμιο σκηνικό, το οποίο ξετυλίγεται, ξεδιπλώνεται μπροστά μας. Η αιτία, η κύρια αιτία που συμβαίνει όλο αυτό είναι η πλήρη αποσύνδεση, η ενεργειακή, της Ευρώπης από την Ρωσία. Η αχρήστευση ουσιαστικά του πετρελαίου και όλων αυτών εδώ των ορυκτών καυσίμων σε βάθος 20-15 ετίας, ας το πούμε. Και μέσα σε όλο αυτό εδώ το σκηνικό, η χώρα μας, η Ελλάδα μας, έχει ρόλο να παίξει. Το θέμα είναι ποιος είναι ικανός, σοβαρός, όχι αρχηγός στην τελική, αλλά λαός. Ποιος λαός είναι ο σοβαρός, ο οποίος μπορεί να κάνει τις σωστές επιλογές μέχρι εκείνη την περίοδο? Διότι αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός είναι ένας ανενημέρωτος λαός. Ένας λαός που δεν ξέρει πού του πάνε τα τέσσερα, τι γίνεται τριγύρω του. Δεν ξέρει για ποιο λόγο βρίσκεται εδώ πέρα, σε αυτόν τον πλανήτη, και τι ήρθε να κάνει. Δηλαδή έχει υπαρξιακό πια πρόβλημα σε ένα μεγάλο ποσοστό Έλληνας και έχει τεράστιο πρόβλημα παραπληροφόρησης. Πού να καθίσεις να εξηγήσεις τώρα στον ελληνικό λαό για αυτά εδώ τα πράγματα που συμβαίνουν και για τις κινήσεις που γίνονται από τώρα από την Ελλάδα και από την ελληνική κυβέρνηση για το μέλλον? Μπορεί ή οποιαδήποτε κυβέρνηση να τρέξει αυτά εδώ τα project, να κάνει τις κατάλληλες συμμαχίες έτσι ώστε να μπορέσει να κερδίσει την θέση που της ανήκει η χώρα μας μέσα σε αυτό το νέο χάρτη ο οποίος σχεδιάζεται, και είμαστε σε αυτήν εδώ την μετατροπή και σε αυτήν εδώ την αλλαγή αυτή τη στιγμή? Γιατί η Ελλάδα έχει σκοπό μέχρι το 2030-32 να έχει αναβαθμίσει πλήρως τις αμυντικές της δυνάμεις, τον στρατό, και έχει μπει σε μια τέτοια μεγάλη τεράστια κούρσα εξοπλισμών, φρεγατών και τα λοιπά? Εδώ πέρα τώρα το μόνο ανησυχητικό είναι η σχέση Τουρκίας-Ισραήλ, μην τυχόν και βελτιωθεί με κάποια παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό είναι που θα ήταν το χειρότερο σενάριο για την χώρα μας. Όμως από την άλλη η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει και δεν εμπιστεύεται στο έπακρο, στο 100% την Τουρκία, γιατί παίζει σε δύο ταμπλό. Έχει δείξει ότι είναι κάπως αναξιόπιστη η Τουρκία και έτσι δεν θέλει ενεργειακή εξάρτηση μεγάλη από τους Τούρκους, από την Τουρκία. Προτιμάει φυσικά την Ελλάδα. Το project αυτό εδώ της Αιγύπτου με την Ελλάδα τη συνεργασία αυτή εδώ, Ελλάδα-Αιγύπτου, έχει και το θετικό ότι η Αίγυπτος είναι μια μεγάλη στρατιωτική δύναμη. Μπορεί να παίζει και με την Τουρκία και να φτιάχνει τις σχέσεις της, τις διπλωματικές, τις εμπορικές και τις στρατιωτικές ακόμα με την Τουρκία. Αλλά σε άλλα σημεία, όπως είναι οι σχέσεις της με την Ελλάδα, εκεί δεν διαπραγματεύεται με τους Τούρκους. Παίζει δηλαδή και η Αίγυπτος σε δύο ταμπλό, ανάλογα με τα συμφέροντά της. Προφανώς και μέσα στο ΝΑΤΟ και στις συνόδους στο ΝΑΤΟ, όλα αυτά εδώ είναι κομμάτια ενός puzzle τα οποία εμείς δεν γνωρίζουμε, και οι συμπεριφορές των αρχηγών των κρατών εκεί μέσα πηγάζουν από τις κινήσεις που κάνει το κάθε κράτος. Δηλαδή είδαμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό να είναι πολύ στενά φιλικός, φιλικά και συνδεδεμένος στις εικόνες και στις φωτογραφίες με τον Μέρτς, με τη Γερμανία. Αυτό. Και όχι με τον Αμερικανό, με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε αγκαλιάσει, έπαιζε το ρόλο του καλού με την Τουρκία. Στο αμέσως επόμενο μέρος θα δούμε τώρα και κάποια άλλα πραγματάκια, παρατράγουδα, το πώς κατάλαβε την όλη ιστορία, για παράδειγμα, ο Τσίπρας, ο επόμενος, ας το πούμε, φιλόδοξος ηγέτης της Ελλάδας που θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Λοιπόν, διαφημίσεις και...
1: Κόσμος 938. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το Σύμπα.
5: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και... Καλημερίζω τον Νίκο Σέργη. Καλημέρα Νίκο.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνουμε, καλά, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
0: Λοιπόν, μία είδηση που εντάξει δεν έπαιξε πουθενά. Είναι ότι την 1η Ιουλίου, 1η Ιουλίου, η Έλικα για λογαριασμό του Κοπελούζου και για το έργο Grazy Interconnector έδωσε την πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία του έργου διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου ισχύος 3.000 μεγαβάτ, μεγαβατόρων. Μία είδηση η οποία είναι πολύ σημαντική και ένα έργο το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό. Περνάει έτσι στα ψηλά γράμματα και δεν αφορά κανέναν σε αυτήν εδώ την χώρα, δηλαδή δεν το άκουσα πουθενά. Να πούμε ότι το Grazy Interconnector προβλέπει τη διασύνδεση των ηλεκτρικών συστημάτων της Αιγύπτου και της Ελλάδας με μεταφορική ικανότητα μεταφοράς 30.000 MW και τεχνολογία υψηλής τάσης συνεχούς ρεύματος 525 kV. Το έργο θα αποτελείται από δύο δίπολα ηλεκτρόδια για κάθε δίπλο, τα οποία θα εγκατασταθούν σε κάθε άκρο της διασύνδεσης. Περιλαμβάνεται στο δεύτερο κατάλογο PSI-PMI της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εκεί περιλαμβάνονται έργα στρατηγικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση από την Ευρώπη στο πλαίσιο του μηχανισμού Connecting Europe Facility. Και μέσα στο επόμενο τρίμηνο θα προκύψει ο ανάδοχος που θα αναλάβει τη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις εσύ το συγκεκριμένο project, Νίκο.
1: Η συμφωνία έχει γίνει εδώ και καιρό ουσιαστικά, όταν έγιναν οι πρώτες επαφές και είχε ξεκινήσει. Τώρα πάει στη φάση υλοποίησης πλέον. Mm-hmm. Θα παίρνουμε ουσιαστικά ενέργεια από την Αίγυπτο, από ΑΠΕ της Αιγύπτου. Οπότε είναι κάτι θετικό όσον αφορά την ενέργεια, η οποία ενέργεια θα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλη στρατηγική σημασία για το μέλλον. Όλα αυτά που θέλουμε να κάνουμε και σαν Ευρώπη, αλλά και όπως προσανατολίζεται όλος ο κόσμος, ο πολιτισμένος ας το πούμε, ο τεχνικά προηγμένος, θα χρειάζεται πάρα πολύ ενέργεια στο μέλλον, ακόμη περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια, για να λειτουργούν όλα αυτά τα data centers, mm-hmm. που θα απορροφούν μία στις 3 κιλοβατόρες πλέον. Δηλαδή όταν θα αναπτύσσεται η τεχνολογία και θα προχωράμε μέχρι το 2030-35, μία στις 3 παραγόμενες κιλοβατόρες θα πηγαίνει για λειτουργία data centers.
0: Εδώ πέρα το συγκεκριμένο project προβλέπει ότι το 1/3 της ενέργειας που θα φέρνει την καθαρή ενέργεια από την Αίγυπτο θα πηγαίνει για την υδρόλυση του υδρογόνου.
1: Έτσι ώστε για την παραγωγή ενέργειας.
0: Του νερού, ναι, ακριβώς. Αυτό, μέσω υδρογόνου, μέσω καθαρής ενέργειας. Και από εκεί και πέρα, αν όλα πηγαίνουν καλά και καταφέρουμε να τα κάνουμε όλα αυτά, γιατί δεν ξέρω και κατά πόσον είναι εύκολο να γίνουν και αν θα υλοποιηθούν, θα στέλνει η Ελλάδα ενέργεια στη Γερμανία. Δηλαδή, είναι φοβερό αυτό.
1: Μα ήδη η Ελλάδα με τις δικές της ΑΠΕ αυτή τη στιγμή, που μπορεί να φαίνεται ότι εξάγεται π.χ. στη Βουλγαρία το ελληνικό ρεύμα, ο μύθος που λένε ότι εξάγουμε ρεύμα στη Βουλγαρία και ξαναπαίρνουν πίσω, ξέρω εγώ, ακριβότερο το βράδυ, δεν είναι ακριβώς έτσι. Ακόμη και τώρα το ρεύμα μπορεί να φτάσει και μέχρι την Ουκρανία. Δηλαδή μέσω Βουλγαρίας πηγαίνει το ελληνικό ρεύμα στη Ρουμανία, στην Ουγγαρία σίγουρα, και στο μέλλον θα πηγαίνει ακόμη πιο πέρα και με αυτό που γίνεται με την Αίγυπτο. Αλλά ήδη η Ελλάδα από το 2025, και φέτος θα κάνει φυσικά ρεκόρ από ό,τι φαίνεται στην εξαγωγή ρεύματος, από μια χώρα το 2019 που πλήρωνε εκατοντάδες εκατομμύρια για εισαγωγή ρεύματος, για διασυνδέσεις που λέμε, ήταν αγοραστής ρεύματος, αυτή τη στιγμή έχει καλύψει τις δικές της ανάγκες, έχει επάρκεια και εξάγει σχεδόν 24 ώρες του 24ωρο πλέον, οπότε θα πάμε για ρεκόρ.
0: Νίκο, σε ρωτήσω κάτι. Οι Έλληνες αυτά τα πράγματα για ποιο λόγο δεν τα γνωρίζουν? Δηλαδή όλα αυτά εδώ τα πρώτα, δηλαδή, όλη αυτή εδώ ο σχεδιασμός, όλο το τι πάει να γίνει, ας το πούμε, το ότι η Ελλάδα έχει ένα μέλλον, μια προοπτική και έρχονται καλά πράγματα σε περίπτωση που υλοποιηθούν. Όλα αυτά τα σοβαρά, γιατί δεν τα γνωρίζει ο κόσμος και ασχολείται μόνο με το ξυλόλιο, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με μόνο τη σκανδαλολογία?
1: Δυστυχώς ο Έλληνας δεν κατάφερε να ξεφύγει από το επίπεδο που βρισκόταν το 1980, επειδή πρόλαβα σαν έφηβος εκείνες τις εποχές τον αυριανισμό που λέμε.
0: Ναι.
1: Σήμερα τον αυριανισμό τον λέμε λαϊκισμό. Ο Έλληνας δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό. Δίνουν λύσεις οι οποίες είναι απίστευτες οι Έλληνες με το μυαλό τους, για πράγματα τα οποία μπορείς να τα κοστολογήσεις πάρα πολύ εύκολα με ένα κομπιουτεράκι. Π.χ. να υπολογίσεις ότι αν δοθεί 13η σύνταξη, ας πούμε, το δώρο στους συνταξιούχους, ξέρεις πόσα εκατομμύρια συνταξιούχοι, ξέρεις ότι αν πάρουν από 700 ευρώ περίπου είναι 1,75 δις και βλέπεις ότι οι περισσότεροι δεν αποδέχουν την πραγματικότητα των αριθμών και πιστεύουν ότι αυτά τα λεφτά μπορούν να βρεθούν μειώνοντας τον αριθμό των βουλευτών, όταν όλη η Βουλή έχει λειτουργικά έξοδα μαζί με τις βουλευτικές αποζημιώσεις γύρω στα 180 εκατομμύρια επίσημα στον προϋπολογισμό. Παρόλα αυτά αυτοί πιστεύουν ότι αν μειωθούν λίγο οι βουλευτές, παίζουν στους 200 και δεν έχουν 2-3 χιλιάδες μετακλητούς υπαλλήλους, θα βρεθούν 1,75 δις. Αναλφαβητισμός, δυστυχώς έχουμε μεταλείπεις ένα λαό ο οποίος δεν μπορεί να πάρει στο σύνολό του λογικές αποφάσεις. Αυτά που λέμε περί ενέργειας είναι ψηλά γράμματα, και όχι μόνο αυτά, γενικώς δεν αντιλαμβάνεται την οικονομία μιας χώρας και επίσης δεν μπορεί να αντιληφθεί μέχρι το 2030 ή 35 πόσο θα έχει αλλάξει ο κόσμος μας από την άποψη της τεχνολογίας, πόσο θα τον έχει αλλάξει και πόσο επιτακτική ανάγκη είναι πραγματικά να συμμετέχουμε σε αυτό το εγχείρημα της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης.
0: Μάλιστα.
1: Όποιος μείνει πίσω πραγματικά δεν θα μπορεί να διασφαλίσει ούτε καν τις συντάξεις που έχουμε τώρα, γιατί θα εξαρτάται από το παλιό μοντέλο, το οποίο δεν θα είναι αποδοτικό στον σύγχρονο κόσμο και θα μείνει πάρα πολύ πίσω. Αλλά δεν μπορεί ένα μεγάλο ποσοστό να ακολουθήσει και προτιμάει την ασφάλεια των θεωριών συνωμοσίας, ότι κάτι άλλο φταίει, ότι του παίρνουν τα λεφτά, ότι η Ελλάδα έχει χρήματα αλλά δεν τους τα δίνουν. Η Ελλάδα έχει ένα πενιχρό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα ή γενικώς για τον δυτικό κόσμο ΑΕΠ, ένα πλούτο δηλαδή πάρα πολύ μικρό, μόλις 248 δις ήταν το 2025, όταν θέλει μισθούς και συντάξεις ο μέσος Έλληνας που αντιστοιχούν σε ΑΕΠ 600, 700 ή ακόμη και ένα 3. Αλλά αυτό δυστυχώς δεν γίνεται και προτιμάει την ιστορία συνωμοσία ότι του κλέβουν τα χρήματα ενώ δεν υπάρχουν.
0: Τώρα αυτός εδώ ο αναλφαβητισμός, αυτός ο ελλειπής, ας το πούμε έτσι, πώς να το πούμε, εγκέφαλος να τρέξει, ας το πούμε, σε αυτές εδώ τις τεχνολογίες, παρατηρείται μόνο στο λαό, ο οποίος και δικαιολογημένα δεν έχει και το χρόνο ίσως να πούμε να ασχοληθεί, ή είναι και στους πολιτικούς?
1: Οι πολιτικοί αυτοί που συμμετέχουν και προσπαθούν να μπουν στη Βουλή, στα κοινά, αυτοί είναι παμπώνηροι. Εκμεταλλεύονται αυτό το χαρακτηριστικό του λαού, και ο Βελόπουλος και ο καθένας, και η Κωνσταντοπούλου, ακόμη και η Καριστιανού. Φυσικά ξέρει ποια είναι η αλήθεια, ότι αυτά που λένε δεν στέκουν.
0: Ο Τσίπρας.
1: Και ο Τσίπρας είναι στην ίδια κατηγορία, ακόμη και ο Ανδρουλάκης. Ό,τι πούνε δεν υπάρχει καμία περίπτωση να το κοστολογήσουν. Δηλαδή παίζουν με το λαό, με το θυμικό του λαού, με αυτά τα σκάνδαλα που ανέφερες προηγουμένως, ο ΠΚΠ, το ένα το άλλο, και προσπαθούν απλά να πάρουν την ψήφο του, ενώ ξέρουν ότι η πραγματικότητα των αριθμών είναι διαφορετική. Δεν είναι δηλαδή αυτή στην κατηγορία των αφελών του λαού. Είναι μια κατηγορία πιο πάνω, αλλά προσπαθούν να μπουν στη Βουλή. Απλώς να μπουν. Δεν τους ενδιαφέρει τους περισσότερους να κυβερνήσουν.
0: Ο Τσίπρας το παίζει και φιλοκυβερνητικός όμως. Δηλαδή, τώρα πρόσεξε, ασχολείται και με σοβαρά θέματα. Δηλαδή, ασχολήθηκε με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, με την Τουρκία και με όλα αυτά. Άκου τώρα μια προσέγγιση παραπληροφόρησης, όσον αφορά τις εξελίξεις εκεί. Πάμε λίγο να το ακούσουμε, αυτό έχει ενδιαφέρον.
2: Αν θεωρήσουμε ότι οι δύο μεγαλύτερες επιτυχίες σας ως πρωθυπουργός ήταν η συμφωνία των Πρεσπών και ότι δεν αφήσατε τον κύριο Βαρουφάκη να μας βγάλει από την Ευρωζώνη, αν υπάρχει ένα πράγμα για το οποίο μετανιώνετε, τι θα ήταν αυτό?
3: Θυμήστε μου, κύριε Παγιωριού, να σας δωρήσω το βιβλίο μου μετά το τέλος της συνέντευξής μας.
2: Συγγνώμη.
3: Έχω γράψει 750 σελίδες. Είναι λίγο μεγάλο. Ίσως το καλοκαίρι να έχετε τον χρόνο να το διαβάσετε.
2: Πολύ ευχαρίστω.
3: Σε αυτό το βιβλίο με...
0: Την είδες αυτή τη συνέντευξη, Νίκο, μισό να εκπροδώσει πάνω σε αυτό. Την είδες αυτή τη συνέντευξη.
1: Από σπάσματα όσο βλέπω συνήθως στα social, όχι ολόκληρη. Αλλά είναι εντυπωσιακό ότι η Λιβάνη είναι από τα ίδια πράγματα, τα οποία πράγματα δεν το δικαιώνουν. Δηλαδή, και η επιλογή αυτό που έκανε με το όνομα Μακεδονία δεν απέφερε τίποτα στην Ελλάδα παρά μόνο μία γραβάτα.
0: Ναι.
1: Και το δεύτερο που έκανε, η επιλογή του Βαρουφάκη και 6 μήνες να παίζει αυτό που έπαιζε το παιχνίδι με τους Ευρωπαίους, μας έφερε ένα εντυπωσιακότατο τρίτο μνημόνιο και μας έχει στείλει εκεί που μας έχει στείλει.
0: Και δηλαδή, μοιράζει και βιβλία τώρα, έτσι, δηλαδή.
1: Ναι, όπου μοιράζει βιβλία, στα οποία βιβλία μέσα ουσιαστικά αδειάζει όλους τους συνεργάτες και ναι, βγάζει στην επιφάνεια τα 2 φοβερά επιτεύγματά του, τα οποία δεν είναι φοβερά επιτεύγματα. Το αντίθετο μάλιστα. Δεν έχει αφήσει τίποτα που να λέμε σαν έργο, γι' αυτό έχει χάσει τις 2 προηγούμενες αναμετρήσεις που αναμετρήθηκε με τη Νέα Δημοκρατία, που κατέβηκε γενικώς στις εκλογές, και θα χάσει και την επόμενη αναμέτρηση. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Και τώρα τι κάνουν? Είναι ο παλιός ο ΣΥΡΙΖΑ και δημιουργείται ένας καινούριος ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα είναι με βουλευτές που θα παραιτηθούν από βουλευτές, γιατί δήλωσε ότι δεν θα πάρει βουλευτές στο καινούριο κόμμα, ενώ είναι οι μη βουλευτές που παραιτούνται, πρώην βουλευτές δηλαδή, και θα πάνε στο καινούριο κόμμα επειδή θα το παίζουν ότι δεν είναι βουλευτές. Από παρθενογέννηση έχουν προκύψει δηλαδή.
0: Ναι,
1: είναι ακριβώς οι ίδιοι.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να ακούσουμε αυτό που ήθελα να σου πω, να βάλουμε στον κόσμο να ακούσει. Πάμε.
3: Και σήμερα βρισκόμαστε στο σημείο να έχουμε τα F-35 στην Τουρκία, τα F-16 στην Τουρκία, τα Eurofighter στην Τουρκία, αμερικανικούς κινητήρες στην Τουρκία, και να μην έχουμε τη δυνατότητα να ποντίσουμε καλώδιο στην Κάσο. Να βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου η εθνική μας ασφάλεια βρίσκεται σε κίνδυνο. Όταν μου ζήτησε ο Biden, τότε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ομπάμα, να διαπραγματευτούμε την πενταετή κρίση της βάσης της Σούδας, έθεσε κάποια demands προκειμένου να δεχτώ να γίνει πενταετή συμφωνία. Η άλλη πλευρά δεν τις ικανοποίησε. Εδώ και 7 χρόνια έχουμε απεμπολίσει την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που χαρακτήριζε την Ελλάδα, ακόμα και από τις κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Εδώ και 4-5 χρόνια που είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, πρωτοστατούμε σε μια λογική σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες εμείς να παίρνουμε οπλικά συστήματα από τα ελληνικά νησιά για να τα στέλνουμε στην Ουκρανία, ενώ θα έπρεπε να είμαστε μια χώρα που δεν θα αμφισβητεί τη στήριξη των συμμάχων μας. Δεν θα αμφισβητεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο βρισκόμαστε. Αλλά ακριβώς για να είμαστε πιο ωφέλιμοι για την ίδια τη συμμαχία στην οποία είμαστε, να έχουμε τη δυνατότητα να αποτελούμε γέφυρα και με τρίτες χώρες, και όχι ο πιο σκληρός αντίπαλος απέναντι σε τρίτες χώρες.
0: Λοιπόν, είδες τι ωραία που τα λέει ο κύριος Τσίπρας.
1: Τα θεωρεί όλα τετελεσμένα και σίγουρα ότι ναι, η Τουρκία θα πάρει F-35, θα πάρει F-16.
0: Τα πήρε ήδη, τι τα θεωρεί.
1: Ναι, ότι τα πήρε. Εν τω μεταξύ δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Είναι πολύ πιο περίπλοκη η κατάσταση. Η S-400, οποιαδήποτε χώρα να πάρει αυτό το οπλικό σύστημα, ακόμη και η Ελλάδα, τίθεται απευθείας λόγω κάτσα, επειδή το συγκεκριμένο σύστημα είναι πολύ συγκεκριμένο σύστημα και οι Αμερικανοί δεν το διακινδυνεύουν να υπάρχει κάποια χώρα που να έχει S-400 και αμερικανικά οπλικά συστήματα. Οπότε οι χώρες που ακούστηκαν, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, έχουν τόσα πολλά όπλα αεροσκάφη από τη ΣΥΠΑ, που αν δεν υπάρχει κάτι απίστευτο, με την έννοια πια να δεχτούν οι Αμερικανοί πιθανόν να αλλάξουν τον νόμο κάτσα, αυτοί οι άνθρωποι και δεν θα μπορούν να πάρουν στο μέλλον οπουδήποτε Αμερικανό με αυτούς τους πυράβλους τους συγκεκριμένους, αλλά και δεν θα έχουν τεχνική υποστήριξη για τα ήδη υπάρχοντα όπλα τους.
0: Την Παρασκευή μας λέγανε ότι τέλος οι S-400 θα πάνε στο Κατάρ σήμερα, μέσα στην ώρα, μέσα σε λίγες ώρες ανακοινώνεται αυτό. Έτσι μας λέγανε.
1: Είναι πολύ πιο περίπου.
0: Τα κανάλια τώρα, τα αθηναϊκά, ναι, ήταν αυτά εδώ.
1: Αυτό ήταν μια παραγωγή από Τουρκία. Είναι πολύ πιο περίπλοκο. Πρέπει η Ρωσία να δώσει το OK. Ακόμη και η S-300 που έχουμε εμείς, που είναι ένα παροχημένο όπλο, ακόμη και εμείς δεν μπορούμε να τους δώσουμε σε τρίτη χώρα χωρίς την άδεια
0: της
1: των
0: Ρωσίας.
1: Ρώσων.
0: Λογικό, βέβαια.
1: Το ίδιο συμβαίνει και με την Ρωσία. Δηλαδή, δεν είναι μονάχα ότι εγώ σαν Τουρκία θέλω να τους πουλήσω σε κάποια χώρα. Η Ρωσία θα συμφωνήσει να πάνε οι πύραυλοι εχμής αυτή τη στιγμή
0: σε τρίτη Κατάρ. Χώρα, όχι βέβαια.
1: Και σε μια χώρα μάλιστα η οποία έχει πλήθος αμερικανικών όπλων. F-16, F-15, Apache, έχει συστήματα FAD όπως είναι το Patriot, το
0: ούτε πίσω δεν τους δέχεται. Ούτε πίσω δεν τους δέχεται από,
1: ναι,
0: την Τουρκία.
1: Και το θέμα ποιο είναι, ότι εάν πάνε εκεί σίγουρα δεν θα γίνει προσπάθεια, οι Ρώσοι δηλαδή είναι σίγουροι ότι δεν θα γίνει κάποια προσπάθεια ώστε αυτό το όπλο να πέσει στα χέρια των Αμερικανών, να το μελετήσουν. Οπότε είναι πολύ πιο πολύπλοκο από ό,τι φαίνεται το πράγμα. Επίσης υπάρχει και το εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας του ακουγιού, το οποίο υπάρχει, για το οποίο υπάρχει μια δέσμευση ουσιαστικά μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας. Υπάρχουν κάποια συμβόλαια.
0: Πάντως με Τσίπρα,
1: πολύ περίπλοκο.
0: Με Τσίπρα πάντως αυτό εδώ όλο το περίπλεκο σκηνικό ξεμπερδεύει. Δηλαδή,
1: τελείωσε σε 30 δευτερόλεπτα.
0: Ναι.
1: Τα πήραν όλα.
0: Τα πήραν όλα καταρχάς και μετά θα μεσολαβήσει κιόλας και η Ελλάδα μεταξύ Ζελένσκι, Πούτιν, ΝΑΤΟ, Γερμανίας, Αμερικής και τα λοιπά, και θα λύσουμε και το Ουκρανικό. Θα γίνουμε διαμεσολαβητές,
1: ναι,
0: εμείς, να το λύσουμε.
1: Επειδή είμαστε μια χώρα η οποία έχει, τέλος πάντων, μια ισχυρή στρατιωτική παρουσία, στο πούμε, στην περιοχή εκεί της Ουκρανίας, έχει έρισμα στον Πούτιν, κανένα δηλαδή, οπότε δεν κάνει κάτι η κυβέρνηση ώστε να τελειώσει ο πόλεμος, πράγμα που δεν μπορεί να κάνει τελικά ούτε ο Τραμπ, αλλά ούτε και οι Ευρωπαίοι το έχουν καταφέρει εδώ και 4 χρόνια. Θα το κάνει η ελληνική κυβέρνηση.
0: Άδειασε και με όπλα τα νησιά, τα στείλε όλα πάνω στην Ουκρανία. Έχουμε μείνει με τις πέτρες εμείς εδώ πέρα. Τι άλλο ακούμε. Σοβαρά τώρα. Αυτό είναι καινούργιος πολιτικός λόγος τώρα. Έτσι.
1: Ναι, αυτά που πήραμε κάποτε όταν κατέρευσε το σύμφωνο της Βαρσοβίας ουσιαστικά από την Ανατολική Γερμανία. Αυτά τα οχήματα,
0: του 40 του 50,
1: τα BMP-1, τα οποία είναι εξαιρετικά παροχημένα, δηλαδή δεν έχουν υποστεί καμία αναβάθμιση από τότε, ήταν και επικίνδυνα μάλιστα. Ευτυχώς που τα δώσαμε, να το πούμε έτσι, και πήραμε από τη Γερμανία κάποια ανάλογα οχήματα, γιατί θα πηγαίναν για scrap. Είχαμε δώσει στο παρελθόν δώρο ουσιαστικά στην Αίγυπτο κάποια από αυτά. Αυτά θα μας μέναν έτσι κι αλλιώς. Δεν δώσαμε τίποτα δηλαδή το οποίο να ήταν χρήσιμο, και ό,τι δόθηκε πιθανόν από πυρομαχικά ήταν και στην ημερομηνία λήξης κοντά. Οπότε γίναμε καλοί, γιατί πρέπει και εμείς όταν συμμετέχουμε κάπου, είτε λέγεται ΝΑΤΟ είτε λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, να συμπλέουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας εξωτερική πολιτική. Και όσα χρόνια μέναμε αμέτωχοι και λέγαμε ότι η Ελλάδα δεν συμμετέχει σε αυτό, δεν συμμετέχει σε εκείνο, βλέπαμε χώρες όπως η Τουρκία να αναβαθμίζονται επειδή είχαν συμμετοχή. Και αυτό μας πείραζε και λέγαμε, γιατί η Τουρκία. Η Τουρκία συμμετείχε με στρατό, με επίδειξη σε κάποιες περιοχές που τους ζητήθηκε από τους Αμερικανούς. Εμείς δεν συμμετείχαμε και θέλαμε να τα έχουμε όλα. Αυτό δεν γίνεται στον κόσμο πουθενά.
0: Μιλάμε τώρα, τα λέει αυτά εδώ ο κύριος Τσίπρας, σε μια χώρα που οι ένοπλες δυνάμεις τα τελευταία χρόνια έχουν αναβαθμιστεί όσο ποτέ τα τελευταία 30-40 χρόνια. Έτσι. Και ακόμα περιμένουμε δηλαδή σοβαρά όπλα να έρθουν. Και υπάρχει και σε κρεμότητα που, κάτι που είναι επίσης πολύ σοβαρό, που έχει να κάνει με την αντιπυραυλική ασπίδα και την άμυνα της χώρας και τη σχέση μας με το Ισραήλ. Κάτι το οποίο ο Τσίπρας το αγνοεί και με το Ισραήλ παίζει και περίεργα. Και βλέπουμε τώρα και το Ισραήλ, μετά την επίσκεψη Τραμπ και τις φιλοφρονήσεις με τον Ερντογάν και με όλα αυτά, δεν ξέρω και πώς θα κρατήσουν όλα αυτά και αν είναι ειλικρινοί και αν ευωδώσουν, να μην ψηφίζει την γενοκτονία των Αρμενίων πριν το κλείσιμο της Βουλής του. Μπορεί να το πάει για του χρόνου, έτσι. Αλλά δεν ξέρω, μήπως αρχίζει και αλλάζει και εκεί πέρα κάτι, και από εκεί και πέρα πια μετά αρχίσουν και δυσκολέψουν πολύ τα πράγματα για μας.
1: Αυτό που μας σώζει στη δεδομένη περίπτωση είναι και ο νόμος Κάτσα, αλλά και του Ισραήλ, που δεν θέλει άλλος να έχει αυτή τη στιγμή ένα αεροσκάφο σαν το F-35. Στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και του αραβικού κόσμου, έτοιμα για F-35 έχουν υποβάλει και το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και η Σαουδική Αραβία. Για τη Σαουδική Αραβία είπε το OK το Ισραήλ. Με την προϋπόθεση ότι καταρχήν μιλάμε για το 2029. Δηλαδή μετά από εμάς θα πάρουν αεροσκάφη F-35 οι Σαουδάραβες, και μάλιστα θα πάρουν μια υποβαθμισμένη έκδοση. Δεν θα έχουν καμία σχέση δηλαδή με τα αεροσκάφη F-35 που έχουν οι Ισραηλοί ήδη, για να μην ανατραπεί κάποια ισορροπία.
0: Μάλιστα.
1: Για τον ίδιο λόγο λοιπόν δεν θέλουν και η Τουρκία, που είναι ακόμη πιο κοντά τους, να μπορεί να κάνει επιχειρήσεις εναντίον του Ισραήλ ή εναντίον του συμφερόντου που θα έχει το Ισραήλ σε κάποια περιοχή, όπως στη Συρία π.χ., η οποία Συρία έπαιξε το ρόλο της με το Ιράν, και έγινε ό,τι έγινε τέλος πάντων, γιατί η Συρία είχε φιλοξενούσε στο έδαφος της γύρω στις 15 ιρανικές βάσεις από το 2015 και μετά, και βομβαρδίστηκαν επανειλημμένα. Προφανώς το Ισραήλ δεν θέλει να το ρισκάρει και να πάρει αυτά τα αεροσκάφη αυτής της τεχνολογίας. Οπότε μαζί πάμε πακέτο. Δηλαδή το Ισραήλ έχει ένα πανίσχυρο λόμπι, ή πιθανόν θα καταφέρει να σταματήσει ό,τι γίνεται.
0: Πάμε τώρα να κλείσουμε με λίγο ΣΥΡΙΖΑ. Τι βλέπεις τώρα εσύ, με ποιον είσαι, με τον Μπολάκη, είσαι με την Δούρου ή με τον Παπά?
1: Τον Παπά μας παίζουν και οι τρεις. Να πάρουν τι, το έπαθλο του ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτι που δεν μπαίνει πλέον στη Βουλή. Έχεις ένα όνομα, έχεις ένα παλτό που λέμε, το οποίο έχει δεκάδες τρύπες πλέον, δεν είναι ένα κανονικό παλτό να πεις ότι αυτή η υπόθεση είναι παλτό. Και έχουμε τρία άτομα τα οποία αυτή τη στιγμή μαλώνουν για να πάρουν το τίποτα, από ό,τι κατάλαβα.
0: Εντάξει, μην το λες. Ο Πολάκης το τίποτα μπορεί να τον εκραναστήσει, είναι καλός γιατρός.
1: Το 3% είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Είναι εντατικολόγος είναι ο άνθρωπος.
1: Είναι γιατρός, είναι κηδινός ψαράς, ό,τι ψάρια πιάσει. Το θέμα είναι ότι ισχύει η παροιμία, δεν ζωντανεύουν οι νεκροί. Από τη στιγμή που αρχίσαν να φεύγουν όλοι αυτοί από τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει επιστροφή. Τα στελέχη αυτά, ακόμη και ο Πολάκης, δεν μετράνε γενικώς στο εκλογικό σώμα όπως θα μετρούσαν στα πλαίσια ενός μεγαλύτερου σχήματος με περισσότερα ονόματα. Οπότε δεν υπάρχει το έπαθλο, δηλαδή δεν πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπει στη Βουλή, θα πιάσει το 3%. Όποια μορφή και να έχει, όποιον και να έχει αρχηγό, πιστεύω ότι έχει τελειώσει αυτό.
0: Τέλος η προοδευτική συμμαχία τους δηλαδή.
1: Τέλος, ναι, δεν υπάρχει κάτι εκεί πέρα. Το μόνο που θα μείνει, που θα είναι το άγνωστο, θα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, με βάση τα ποσοστά που πήρε, είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν είναι το ΠΑΣΟΚ αξιωματική αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή εξέλεξε τότε, το 2023, τους περισσότερους βουλευτές και παίρνει με βάση τα ποσοστά αυτά και μια πολύ γενναία χρηματοδότηση με τα ποσοστά που έχει, αυτό που προβλέπεται. Συν ότι θα πάρει και ότι παίρνουν την έκτακτη επιχορήγηση που παίρνουν όλα αυτά τα κόμματα πριν τις εκλογές. Επίσης υπάρχει και κάτι άλλο, το ακίνητο στην Κουμουνδούρου. Ναι. Αυτή την πρίκα δηλαδή ποιος θα την πάρει? Είναι το διαζύγιο, είναι περίεργο αυτό.
0: Δούρου θα την πάρει την πρίκα.
1: Ναι, δεν ξέρω δηλαδή σε ποιον θα περάσει. Θυμίζει διαζύγιο και κακό διαζύγιο, γιατί θα προκύψουν πολλά διαδικαστικά θέματα. Έχεις ένα κόμμα που παίρνει όλα τα λεφτά. Ποιος θα είναι αρχηγός του κόμματος, τι θα το κάνει αυτό το κόμμα? Μπορεί αυτό το κόμμα να μεταφέρει αυτά τα υπάρχοντά του κινητά και ακίνητα σε κάτι καινούριο, βλέπε καινούριο ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη? Είναι πολύ μεγάλο μπέρδεμα.
0: Περίεργα τα πράγματα. Περίεργα.
1: Εξαιρετικά περίεργα, γιατί υπάρχουν και φράγκα.
0: Έχουμε τώρα και την κυβέρνηση και εξαρθρώνει και τις συμμορίες εδώ πέρα, τις εγχώριες οι οποίες βάζουν τα γκαζάκια. δυσκολεύουν τα πράγματα τώρα για όλους αυτούς εδώ
1: Τελικά από ό,τι φαίνεται δεν ήταν προβοκάτσια. Δηλαδή όλοι βγήκαν και λέγανε ότι είναι προβοκάτσια και τώρα το αλλάξανε το παραμύθι και λένε ότι γιατί τους πιάνουν τώρα. Ενώ στην αρχή λέγανε ότι η Νέα Δημοκρατία τα έχει κάνει όλα αυτά. Οι παρακρατικοί κάψαν τη μαρφή. Οι περίεργοι της κυβέρνησης βάλαν τη φωτιά, τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Τώρα άκρα του τάχου σιωπή, αλλά του γυρίσανε. Τώρα η συνωμοσία πέρασε σε άλλο επίπεδο, ότι γιατί τους πιάνουν τώρα και όχι πριν.
0: Α, είναι ερώτημα.
1: Αλλά η συνωμοσία παραμένει.
0: Αυτό είναι ερώτημα κρίσεως τώρα. Γιατί τώρα και όχι πριν δηλαδή.
1: Ναι, υπάρχει εξήγηση βέβαια. Όπως δεν πιανόταν η 17 Νοέμβρη κάποτε που δεν υπήρχαν τα στοιχεία, σήμερα παντού υπάρχουν κάμερες. Κάμερες ιδιωτών κυρίως. Οπότε κάποιος που θα κάνει μια εγκληματική ενέργεια, οποιοδήποτε, η διαδρομή του ουσιαστικά θα φανεί. Δηλαδή όλες οι πιθανές διαδρομές θα ελεγχθούν και μάλιστα όχι από άνθρωπο. Θα ελεγχθούν τα πάντα, το όχημα που επιβαίνει, τα ρούχα που φοράει, από προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης με απίστευτες πλέον δυνατότητες σύγκρισης χαρακτηριστικών, απίστευτη ταχύτητα να βγει το αποτέλεσμα και όλα αυτά χάρη στην τεχνολογία, αυτό που δεν υπήρχε πριν.
0: Και για τη σύλληψη της Μαρφίν υπήρξε και ένα ανώνυμο email, υπήρχαν φωτογραφίες, διάβασα, που στο παρελθόν είχαν μπει στο αρχείο, δεν μπορούσαν να τις ταυτοποιήσουν, και με κάποιες νέες φωτογραφίες, με κάποια νέα βίντεο που βρήκαν, σύγκριναν ρούχα και τα λοιπά με μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης, κατάφεραν να καθαρίσουν πράγματα και έφτασαν εδώ τώρα που έφτασαν. Και από ό,τι λένε, τα άτομα που μπλέκονται είναι πάνω από 10 σε αυτήν εδώ.
1: Πιστεύω πλέον ότι κάποιοι δώσανε και φωτογραφίες και βίντεο που είχαν και δεν δίνανε. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι το γεγονός δεν καλύφθηκε επαρκώς από φωτορεπόρτερ εκείνη τη μέρα. Δηλαδή αυτό που γινόταν το συμβάν που σπάγανε, πιστεύω ότι κάποιοι κρατήσαν και δεν δώσαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία αυτά και με κάποιο τρόπο δόθηκαν αυτή τη στιγμή και έγιναν και συγκρίσεις. Δηλαδή έξτρα υλικό όταν όλοι το έπαιζαν αδιάφοροι για τόσα χρόνια. Κάτι τέτοιο πιστεύω ότι συνέβη. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπήρχε οπτικό ακουστικό.
0: Τώρα τα ονόματα αυτών δεν πρέπει να τα δώσουν και τις φάτσες τους στη δημοσιότητα ή θα τα αφήσουν κρυφά?
1: Πιθανόν κάποια στιγμή να τα δώσουν.
0: Πρέπει,
1: όταν πλέον ολοκληρωθεί η ανάκριση, με την λέγοντας ότι όποιος ξέρει κάτι περισσότερο, γιατί έτσι γίνεται συνήθως, δίνονται στη δημοσιότητα, όχι για να στιγματιστούν οι κατηγορούμενοι, απλώς αν υπάρχει πιθανότητα να συμπληρωθεί κάτι ακόμη στη δικογραφία από κάποιους που τυχόν θελήσουν να μιλήσουν. Ναι. Κάπως έτσι θα πιθανόν να δοθούν.
0: Γιατί αυτή τη στιγμή τους κρύβουν, δεν τους έχουν εμφανίσει.
1: Ναι, μέχρι στιγμή, εάν θεωρήσει ο εισαγγελέας ότι πρέπει
0: ό,τι έχει να κάνει με τρομοκρατία όμως, δίδεται στη δημοσιότητα.
1: Ναι, απλώς ακόμη τώρα είναι στο αρχικό στάδιο.
0: Ναι, και προφανώς όμως εδώ πέρα τώρα μιλάμε για τρομοκρατία στην τελική, έτσι. Δηλαδή ειδικά η υπόθεση της Θεσσαλονίκης. Αλλά και της Μαρφίν είναι τρομοκρατία. Όταν πας και κες κόσμο, είναι μια
1: τρομοκρατική... Εντεταγμένα σαν ομάδα.
0: Ακριβώς, είναι μια τρομοκρατική ενέργεια αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Οπότε πιθανόν κάποια στιγμή θα δοθούν τα στοιχεία. Δεν είναι προστατευόμενοι μάρτυρες όπως την προηγούμενη φορά. Οι περιβόητοι προστατευόμενοι μάρτυρες, οι οποίοι δεν ήταν κατηγορούμενοι,
0: καλά,
1: και τελικά μάθαμε τι ήταν και ήταν ήδη στη φυλακή για προηγούμενες υποθέσεις με απάτες. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε ανθρώπους...
0: Στις αμερικανικές φυλακές μάλιστα εννοείς τώρα.
1: Ναι, είχαν καταδίκες. Τελικά δεν ήταν τόσο αξιόπιστοι όσο παρουσιάστηκαν.
0: Για την Οβάρτης λέμε τώρα.
1: Ναι, και θεωρήθηκαν εδώ ότι χρήζονται προστασίας μάλιστα.
0: Ναι.
1: Και τελικά έφαγαν τις ποινές τους εδώ πέρα, δεν πρόσθεσαν τίποτα.
0: Πάντως ο Τσίπρας την έβγαλε λάδι, ο Τσίπρας όμως. Την έβγαλε λάδι. Ενώ θα μπορούσε. Ο Άδωνης είπε ο Μητσοτάκης δεν τον κυνήγησε. Αυτό ήταν το λάθος του.
1: Ναι, γενικώς η Νέα Δημοκρατία δεν δείχνει ένα ζήλο να κυνηγήσει μετά όταν καταρρεύσει κάτι κάποιος.
0: Όχι.
1: Αυτή είναι μια πραγματικότητα.
0: Και δεν παρεμβαίνει. Είναι λίγο πιο...
1: Ναι, καθόλου. Δεν υπάρχει καν παρέμβαση.
0: Μόνο
1: δηλαδή...
0: στη Χρυσή Αυγή έκανε τέτοιες παρεμβάσεις και έκανε, ας το πούμε, επιτάχυνε τις διαδικασίες.
1: Εδώ έρχεται ο ανθρώπινος παράγοντας που λέμε. Δηλαδή, έχουμε κάποια στοιχεία, π.χ. ένα αποτύπωμα λέμε, εντάξει, το οποίο είναι αδιαφεσβήτητο ότι το αποτύπωμα ταιριάζει μόνο σε έναν άνθρωπο, όπως στην περίπτωση της Κυψέλης. Και όταν πάει στο δικαστήριο αθωώνεται λόγω αμφιβολιών. Εκεί μπαίνει το ανθρώπινο.
0: Ναι.
1: Όπως μπήκε και το ανθρώπινο στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής. Όταν η εισαγγελέας πρότεινε την αθώωση, όχι ότι είναι εγκληματική οργάνωση, ξέρω εγώ ότι... Και η πρόεδρος, η Λεπενιώτη, η οποία, την οποία την είδαμε να πηγαίνει μαζί με τον Τσίπρα
0: με
1: να καταθέσει την ίδρυση του κόμματος, καταλαβαίνεις μετά η δικαιοσύνη, αυτό που λέμε δικαιοσύνη, πώς λειτουργεί. Έχουμε το επιστημονικό κομμάτι, το εγκληματολογικό που παραθέτει τα στοιχεία, αλλά πάλι είναι στην κρίση κάποιων ανθρώπων να πούνε αν κάποιος είναι αθώος ή ένοχος.
0: Και προσέξτε τώρα, αυτή η οποία επέμεινε να πάει μέσα ήταν η πρόεδρος, η οποία είναι αριστερή με τον Τσίπρα.
1: Μαζί αγκαζέπηγαν στον Άριο Πάγο για να
0: για το
1: καταθέσουν
0: Έλλας.
1: Το καταστατικό το οποίο, του καινούργιου κόμματος.
0: Το οποίο Έλλας απορώ πως πέρασε τώρα. Ένα όνομα το οποίο παραπέμπει στον εμφύλιο πόλεμο. Απορώ πως πέρασε.
1: Απόλυτα στον εμφύλιο πόλεμο, ακριβώς.
0: Ναι, δηλαδή, τέλος πάντων. Νίκο μου, σε ευχαριστώ. Ας μείνουμε εδώ να σε καλά. Καλημέρα. Καλή δύναμη. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε εδώ πέρα την εκπομπή μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Ακολουθεί ο Τέρης Χατζιωάννου. Να είστε όλοι καλά.
4: Κόσμος 938.
5: Καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
1: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
0: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
1: Τυρί ένταμα Μερλάντερ, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
0: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
1: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης Χρυσή Ζύμη, 1+1 δώρο.
0: Πυρινέλο Κόρη Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
1: Προϊόντα Axe, 1+1 δώρο.
0: Προϊόντα Dove, 1+1 δώρο.
1: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel Alpine 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
0: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Supermarket Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
3: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
3: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
4: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. 11 λεπτά μετά τις 8, τρίτη σήμερα, 14η Ιουλίου, συντονισμένη στο ραδιόφωνο Κόσμος. Live εδώ, Λοΐζος. Τι κάνουμε, είμαστε καλά. Καλημερίζω και τον Τζον Χάτζη Αντωνίου. Καλημέρα, Γιάννη μου.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς ήρθες. Πάμε δυνατά με Arctic Monkeys, Do I Wanna Know. Μουσικάρες πρωί-πρωί, καλοκαιράκι έχουμε. Να το ευχαριστηθούμε λιγάκι. Και πάμε να ρίξουμε και μία ματιά, πρωτού ξεκινήσουμε μετά της επικαιρότητας, στο στίγμα της ημέρας. Ας πούμε δύο λόγια. Σήμερα είναι το Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας, από τους σύγχρονους πατέρες των Κολυβάδων, πάλεψε για την Ορθοδοξία, για τον μη εκδυτικισμό της Εκκλησίας. Είναι ένα φαινόμενο ο εκδυτικισμός, δηλαδή να δυτικοποιείται η Εκκλησία μας όπως και το κράτος, που είναι των ημερών μας και είναι πολύ κακό, πολύ άσχημο, ειδικά για την παράδοση της Εκκλησίας. Χρόνια πολλά λοιπόν στους Νικοδήμους, με τη χάρη του να είμαστε σταθεροί στις αξίες που πρέπει να έχει ο άνθρωπος για να μπορέσει να παλέψει το τεράστιο κακό που έχει κατακλείσει και κατακλεί διαχρονικά τον πλανήτη, όχι τώρα. Δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Σχεδόν πάντα έτσι ήταν. Απλά τώρα, σε αυτούς εδώ τους καιρούς που το μυστήριο της ανομίας καταπλακώνει, εξελίσσεται και όλο και προχωράει και περπατάει, είναι τα πράγματα λίγο χειρότερα.
1: Είναι πιο δύσκολο απ' όλα.
0: Ναι, είναι πιο δύσκολο απ' όλα, γιατί παλιότερα οι άνθρωποι ήταν και λίγο γυμνασμένοι πνευματικά. Τώρα είμαστε αγύμναστοι και σωματικά και πνευματικά. Πλαδαρός ο κόσμος. Και όταν είσαι πλαδαρός και παροχημένος, δεν μπορείς να σηκώσεις ούτε καν το σπαθί να πολεμήσεις.
1: Τα δέχεσαι όλα και τα υφίστασαι όλα χωρίς να μπορείς να αντιδράσεις.
0: Κάπως έτσι.
1: Κατάφεραν να μας εξουσιάσουν.
0: Η καλοπέραση είναι αυτή, δεν είναι, δεν φταίνε οι άλλοι μόνο. Φταίμε και εμείς, γιατί μας αρέσει το,
1: δεν είναι μόνο
0: το καλό, ρε παιδί μου, να περνάμε καλά, το εύκολο. Καταλάβεις αυτό, δεν... Εν πάση περιπτώσει, πάμε λίγο παρακάτω να μην φιλοσοφούμε, να πάμε στην επικαιρότητα, γιατί πιστεύω ότι οι ακροατές μας θέλουν να μάθουν τι παίζει τριγύρω τους. Αν και τα ξέρουν πια όλα οι άνθρωποι, δηλαδή με ένα scroll έτσι να κάνεις στο Facebook, στα γρήγορα κιόλας, χωρίς να καθίσεις να διαβάζεις, θα έχεις μάθει όλα, δεν χρειάζεσαι τίποτα άλλο.
1: Αυτό είναι το καλό της εποχής. Το καλό της εποχής μέσα σε όλα όσα είπες, αυτό είναι ότι τώρα μπορούν περισσότεροι να μαθαίνουν την αλήθεια.
0: Ναι. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα τώρα να σας πω. Σαν σήμερα, 14 Ιουλίου, έχουμε 14 Ιουλίου, τι έχουμε, το 1789, πτώση της Βαστίλης.
1: Α, ναι, οι Γάλλοι.
0: Ξεγείρονται και γκρεμίζουν το σύμβολο του απολυταρχισμού. Το 1913 την απελευθέρωση της Ξάνθης. Το 1992 ο Νίκος Γκάλης παρουσιάζεται στον Παναθηναϊκό επίσημα. Ενώ η 17 Νοέμβρη, σαν σήμερα το 92, πραγματοποιεί δολοφονική απόπειρα κατά του Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Παλαιοκρασά.
1: Ναι, στο Σύνταγμα, εκεί στην...
0: Αυτά από το
1: Υπουργείο απ' έξω.
0: Αυτά από το στίγμα της ημέρας. Τώρα, στις ειδήσεις της ημέρας, τι έχουμε? Την Μέση Ανατολή να φλέγεται και πάλι. Το Τραμπ να ανακοινώνει 20% χαράτσι σε όποιον πάει να περάσει από τα στενά του Ορμούς, αν είναι για λογαριασμό του Ιράν. Στην Ελλάδα έχουμε φωτογραφίες με την 46χρονη όσον αφορά την υπόθεση της Μαρφίν, η οποία αναμένεται να έρθει, συνελήφθη από την Ιντερπόλ και αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα για να δώσει καταθέσεις και να δικαστεί, όπως και οι δύο 42χρονοι οι οποίοι συνελήφθησαν για τον εμπρισμό, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν 16 χρόνια μετά, παρακαλώ. Χρειάστηκαν 16 χρόνια για να φτάσουμε στους δολοφόνους της επίθεσης της Μαρφίν και είναι 3 από τους 12, διότι η ομάδα που έκανε αυτήν την επίθεση είναι 12, αποτελούταν από 12 άτομα.
1: Έχει και μια υποχρέωση παραπάνω αυτός ο υπουργός, διότι επί των ημερών του τότε έγινε η Μαρφίν, έχει και μια υποχρέωση παραπάνω να το εξιχνιάσει τώρα. Για να δούμε, θα είναι μια εξέλιξη η οποία θα φτάσει στους ενόχους ή όπως εκφράζουν διάφοροι παράγοντες η προηγούμενη απόφαση αθώωση που δεν ήταν η ύποπτη θα εξακολουθήσει. Πιστεύω πως όχι, ότι θα φτάσουμε στους ενόχους. Μια παρατήρηση μόνο.
0: Παρακαλώ.
1: Στο Λονδίνο αυτή που κατηγορείται η γυναίκα που ζει στο Λονδίνο
0: 48 χρόνια
1: δήλωσε ότι θα ερχόταν και την συνέλαβαν όταν πήγε στο αεροδρόμιο να πάρει το αεροπλάνο για να έρθει στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Καλά, άρα γιατί δεν περίμενα. Ναι. Τώρα αυτό θα καθυστερήσει κάποιες μέρες για τις διαδικασίες εκεί.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν περίμεναν άραγε να μπει στο αεροπλάνο να έρθει να τη συλλάβουν στην Αθήνα και έπρεπε περάσει αυτή τη διαδικασία που ήξεραν ότι είναι. Το παρακολουθούσαν φαντάζομαι. Αυτό τώρα καθυστερεί κάπως τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει δεν είμαι νομικός, αλλά μια παρατήρηση. Θα μπορούσε να ήταν εδώ και να είχε συλληφθεί και να ακολουθείται η διαδικασία πιο σύντομα και πιο ξεκάθαρα. Εν πάση περιπτώσει.
0: Εντάξει, διεθνές ένταλμα σύλληψης είχε βγει προφανώς και στα πλαίσια αυτού του εντάλματος είναι υποχρεωμένοι η Ιντερπόλ και οι αρχές να λειτουργούν με συγκεκριμένους τρόπους και συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Δηλαδή, από την αφήσουν να κάνουν το ταξιδάκι της χαλαρά
1: στην Αθήνα.
0: Και να έρθει μόνη της να παρουσιάσει.
1: Να τη συλλαμβάνουν στο αεροδρόμιο.
0: Σημασία έχει ότι τη βρήκανε τώρα και θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις και προφανώς θα ανοίξουν στόματα τώρα. Και θα δώσουν και άλλους συνένοχους στην ιστορία αυτή.
1: Μακάρι.
0: Μακάρι, μακάρι, εννοείται. Να πάνε όλοι μέσα. Λοιπόν, τι άλλο τώρα έχουμε. Τι άλλο έχουμε. Τοπικά τι έχουμε. Τοπικά έχουμε έναν ωραίο δημόσιο διάλογο ο οποίος είχε ανοίξει για την κατάσταση του νησιού. Σε τι κατάσταση είναι το νησί, με μηνύσεις εκεί μέσα να τσακώνονται και τα λοιπά με το Δήμο και. Αυτά καλοκαιριάτικα, εντάξει, λίγο όλα όσα συμβαίνουν μέσα στον Ιούλιο και ειδικά στην καρδιά του καλοκαιριού στις 14 Ιουλίου είναι πολύ βαρετά. Η αλήθεια δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο. Ο κόσμος τώρα στη Ρόδο έχει το κεφάλι του στο κάτω και δουλεύει. Γιατί είναι η εποχή, το απόγειο τώρα που πρέπει να καλύψει υποχρεώσεις, να μαζέψει χρήματα, να βγάλει υποχρεώσεις.
1: Και το χειμώνα.
0: Ναι, να βγάλει και το χειμώνα. Οι μήνες είναι ελάχιστοι, δηλαδή μέσα σε 3 μήνες πρέπει να βγάλεις 9 μήνες.
1: Τους επόμενους 9.
0: Βέβαια. Δηλαδή τώρα μόνο αυτό εδώ φτάνει. Τώρα οι άνθρωποι βαράνε κάτι το 10ωρα, κάτι 14ωρα, κάτι... Τι να σου πω τώρα, κάτι εξαντλητικά, ας το πούμε, ωράρια, τα οποία είναι...
1: Παναγιά βοήθα.
0: Ναι, και το μόνο που δεν έχεις χρόνο είναι να ασχολείσαι με το τι συμβαίνει τριγύρω σου, ας το πούμε, δηλαδή δεν. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, κυρίες και κύριοι, καλοί μου φίλοι και φίλες, έτσι να σας τα λέμε απλά τα πράγματα και να σας λέμε να μην αγχώνεστε, όλα καλά, έχει και χειρότερα.
1: Να πούμε και ένα αστείο. Τα πρώτα 100 χρόνια λέει στη ζωή είναι
0: τα δύσκολα.
1: Μετά,
0: μετά είναι...
1: όλα είναι ζάχαρη. Μην φοβάστε τίποτα.
0: Ωραία έκφραση αυτή. Μ' αρέσει η ζάχαρη. Αν και δεν πρέπει να καταναλώνουμε ζάχαρη, ειδικά μετά από μια ηλικία και πέρα, γιατί
1: ανεβαίνει το ζάχαρο.
0: Κάνει και πολύ κακό. Δημοσκόπηση Σφίνα στην κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Μπαίνει σε δύο κρίσιμους τομείς η Έλλας. Ήρθε για να μείνει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος χθες περιόδευε στη Λέσβο ή στη Μυτιλίνη ήταν, ε? Στη Μυτιλίνη. Μετά πήγε στη Λέσβο. Λοιπόν, πήγε ο Τσίπρας και πάλι στη Μυτιλίνη, εκεί που τους έφτιαξε τη Μόρια, τον υποδέχτηκαν καταλήλως οι άνθρωποι. Έκανε μια εντυπωσιακή εκδήλωση και πάλι. Συνομίλησε με τους Μυτιλινιούς. Έχει γεμίσει το διαδίκτυο με Αλέκο Τσίπρα. Εντάξει, έχει πλάκα η όλη η ιστορία. Να, ό,τι ώρα και να ανοίξεις και να μπεις μέσα, βλέπεις εδώ Τσίπρα, δες τον. Κάνει και κάποιες εκδηλώσεις πάνω στο... σε stage εκεί, σαν τραγουδιστής. Τους λέει τα δικά του. Τους έκανε παγκόσμιους ήρωες χθες. Και όντως οι άνθρωποι Μυτιλινοί είναι παγκόσμιοι ήρωες, διότι κατάφεραν να συζήσουν, να συμβιώσουν και να συμβιώνουν για πάρα πάρα πολλά χρόνια με τη μόρια που τους έφτιαξε η Μέρκελ με τον Τσίπρα. Τέλος πάντων, την ώρα που... Να, κι άλλοι, δες, ό,τι ώρα και να γυρίσεις, βλέπεις Τσίπρα μέσα στο διαδίκτυο.
1: Άρα τι, άλλαξε τίποτα στα μέσα ενημέρωσης και προβάλλουν τόσο πολύ Τσίπρα?
0: Εντάξει, τώρα τα νέα είναι full Τσίπρας, έτσι. Μαρινάκης είναι full, full ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ, full Ελλάς.
1: Full Ελλάς.
0: Ναι, Μαρινάκης. Τώρα ο Μαρινάκης είναι μεγάλο κεφάλαιο στην χώρα. Άκουσες το Δημητριάδη τι είπε για τον Μαρινάκη?
1: Αυτό
0: για...
1: πήγα να σου πω τώρα.
0: Για τους λόγους που τσακώθηκαν.
1: Η είδηση της εποχή, των ημερών, αυτών των τελευταίων, είναι η συνέντευξη του Δημητριάδη Ποταμός στο Λάλα, που είπε πάρα πολλά, και αν τα σταχαιολογήσει κανείς όπως τα σταχαιολόγησε ο Μανώλης ο Κοτάκης στο άρθρο του που χτες δημοσιεύτηκε,
0: ναι,
1: είναι πολύ... Εγώ, λέει, έφαγα τη σφαίρα για να μείνει στην εξουσία το αφεντικό.
0: Πρόσεξε, αυτό το είπε μόνο για τις υποκλοπές, έτσι, γιατί ήταν η μόνη αναφορά που έκανε. Αλλά είπε και για το Μαρινάκη πράγματα. Για το Μαρινάκη είπε ότι... Άκουσες τι είπε για το Μαρινάκη? Ότι δεν φταίει, λέει, αυτός για τα όχι που εισέπραξε ο Μαρινάκης. Η αιτία, λέει, που ήρθε η ρήξη μεταξύ Μητσοτάκη-Μαρινάκη δεν ήταν οι υποκλοπές. Βασικά η αιτία που τσακώθηκαν και πλακώθηκαν μέσα στο γήπεδο δεν ήταν, από εκεί ξεκίνησε, δεν ήταν αυτό, ήταν ένα βρυσίδι που έριξε ο Μαρινάκης στον Δημητριάδη.
1: Άντε, λέει, βρε αρχή κοριέ, πώς τον είπε?
0: Δεν ξέρω πώς τον είπε, του έβρισε, λέει, τη μάνα και την οικογένεια και κάτι τέτοια, αλλά την οικογένεια βασικά. Αλλά το θέμα, όταν ρωτήθηκε για ποιο λόγο χάλασαν οι σχέσεις σας με τον Μαρινάκη, είπε ότι πρώτον ο ίδιος δεν είχε ποτέ σχέση με τον Μαρινάκη, είχε ο Μητσοτάκης. Και δεύτερον, οι σχέσεις χάλασαν όταν ο Δημητριάδης αναγκάστηκε να πει όχι, κάποια όχι στον Μαρινάκη. Αλλά αυτά τα όχι, είπε, δεν προέρχονταν από τον ίδιο τον Δημητριάδη,
1: αλλά από την εξουσία.
0: Αλλά από τον Μητσοτάκη. Και δεν έφταιγε ο Δημητριάδης, είπε, για τα όχι που είπε ο Μητσοτάκης. Δηλαδή δεν μπορείς, είπε, να χτυπάς το σαμάρι επειδή σου φταίει ο Γάιδαρος.
1: Ναι, αλλά άλλο είναι ο Δημητριάδης και άλλο είναι ο Μητσοτάκης.
0: Προφανώς.
1: Δεν είναι ανιψιός, δεν ήταν γραμματέας, δεν ήταν ανταυτού, ναι, στο Μαξίμου μέσα.
0: Συμφωνούσε και ο ίδιος για τα
1: είναι...
0: όχι.
1: Άρα λοιπόν.
0: Αλλά τα όχι ήταν του Μητσοτάκη όμως, δεν ήταν του Δημητριάδη. Αυτό.
1: Εντάξει, αλλά.
0: Το θέμα όμως δεν είναι αν ήταν.
1: Γιατί για τις υποκλοπές λέει, και λέει και κατέθεσε και στη δικαιοσύνη, ότι σε μένα ερχόντουσαν, εγώ είχα την εξουσία υπογραφής και γι' αυτό, είπε μετά, έφαγα εγώ τη σφαίρα για να γλιτώσει ο παραπάνω, που σημαίνει ότι ένα πράγμα είναι. Δεν είναι άλλο Δημητριάδης και άλλο Μητσοτάκη.
0: Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Το θέμα όμως που έπρεπε να ρωτήσει ο δημοσιογράφος και δεν ρώτησε.
1: Πολλά δεν ρώτησε.
0: Ήταν, πριν πάμε στις υποκλοπές, ήταν όσον αφορά τα όχι, ποια ήταν τα αιτήματα.
1: Ναι.
0: Και ήρθαν τα όχι. Δηλαδή, τι ζήτησε ο Μαρινάκης από το Μαξίμου, από το Μητσοτάκη, και είπε όχι. Όχι μόνο μία φορά, αλλά και παραπάνω από μία φορά. Δύο φορές.
1: Το είπε, δεν το είπε.
0: Δεν ρωτήθηκε καν. Είχαμε ένα δημοσιογράφο που έχασκε, ας το πούμε, λες και έκανε τη συνέντευξη της ζωής του, ας το πούμε.
1: Ήταν και τρεις ώρες.
0: Εγώ είδα τις δύο μόνο. Την τρίτη δεν την είδα.
1: Ήταν, λέει, ποταμός συνέντευξη. Αλλά
0: τι ποταμός, δεν είπε τίποτα για μένα.
1: Δεν βρήκε τίποτα να πει για αυτά.
0: Για μένα δεν είπε τίποτα.
1: Όταν πάμε στην ουσία,
0: επί της ουσίας δεν μίλησε.
1: Σταματάει η συνέντευξη.
0: Βασικά στα θέματα των υποκλοπών ήταν προσυνεννοημένο να μην μιλήσει. είπε, γιατί του το είπε κάποια στιγμή, ότι σας είπα ότι σε αυτό το θέμα δεν θα μιλήσω για να μην βλάψω την, τη χώρα, την πατρίδα μου. Έτσι είπε.
1: Και την κυβέρνηση και το κόμμα μου.
0: Και την κυβέρνηση. Έτσι λοιπόν δεν μίλησε για τις υποκλοπές. Αλλά σήμερα έχουμε και άλλη εξέλιξη για τις υποκλοπές, γιατί ο Ντίλιαν λέει καταθέτει στην Ισραηλινή δικαιοσύνη ότι πούλησε νόμιμα το σύστημα στην ελληνική κυβέρνηση. Όχι στην ελληνική κυβέρνηση, σε ελληνικές αρχές. Προφανώς στην ΕΕΠ μιλάει τώρα, έτσι.
1: Η κυβέρνηση είναι, δεν είναι άλλος. Οι αρχές αμαλίδιες...
0: Η ΕΕΠ δεν είναι η κυβέρνηση. Η ΕΕΠ, να ακριβολογούμε.
1: Ναι, δεν λειτουργεί, σοβαρά αυτά. Δεν λειτουργεί από μόνη της η ΕΕΠ. Δεν λειτουργεί ως ανεξάρτητο ίδρυμα.
0: Γιατί μπορεί να πάρει και η ΕΕΠ αποφάσεις, οι οποίες δίδονται προς έγκριση προφανώς από τους υπηρεσιακούς.
1: Από
0: τον επικεφαλής, ας το πούμε. Μετά που πάει στο, και ο επικεφαλής πάει στο Υπουργείο, στην προκειμένη περίπτωση στο Μαξίμου που την είχε την ΕΕΠ, ο Πρωθυπουργός, και από εκεί και πέρα παίρνονται αποφάσεις. Αλλά οκ, εάν ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι, τελικά ποιος τους παρακολουθούσε.
0: Δεν παρακολουθήθηκαν από τα Predator. Παρακολουθήθηκαν από τις επισυνδέσεις. Και ο Ανδρουλάκης δεν παρακολουθήθηκε, ήταν απόπειρα. Πολλοί δεν παρακολουθήθηκαν. Τώρα το Predator όμως, εάν ισχύει αυτό που λέει ότι ο Ντίλιαν το πούλησε νόμιμα σε αρχές, δηλαδή στην ΑΕΠ.
1: Δεν έχουμε, λέει, με ιδιώτες.
0: Το επόμενο βήμα που πρέπει να, το επόμενο που πρέπει να εξεταστεί είναι αν από την ΑΕΠ έφυγαν τα μηνύματα προς αυτούς και προς τον Ανδρουλάκη.
1: Από πού θα εξεταστεί, άραγε, αν δεν γίνει η διαδικαστική διαδικασία? Υπάρχει άλλος τρόπος?
0: Εντάξει, το πρώτο είναι αυτό, αλλά πριν πάμε σε αυτό πρέπει να πάμε στο ερώτημα για ποιο λόγο δηλαδή ήταν σωστό να τους, να τους παρακολουθήσει η ΑΕΠ.
1: Τώρα, γιατί... άμα μιλάμε για υπουργούς, αν μιλάμε για διορισμένους από την ίδια την κυβέρνηση, άμα μιλάμε για τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων, εδώ τώρα δεν θέλει να μάθει και η κυβερνητική εξουσία ποιοι παρακολουθούσαν?
0: Περίμενε.
1: Εάν δεν
0: είπαμε
1: εγώ...
0: η ΑΕΠ. Ναι. ΕΕΠ, το είπαμε, η ΑΕΠ. Πήγε η ΑΕΠ να παρακολουθήσει όλη την κυβέρνηση, όλα τα στελέχη, όλη την αντιπολίτευση, ξέρω εγώ τους πάντες εκεί, πόσα άτομα, 80, εντάξει. Λέμε τώρα, αν ήταν η ΑΕΠ. Και αν ισχύει αυτά που λέει ο Ντίλιαν. Πες ότι ήταν η ΑΕΠ και ήταν δικό της το Predator και ήταν από πίσω ο Μητσοτάκης και πήγε να τα παρακολουθήσει όλα αυτά. Πρέπει να μάθουμε, αφού φτάσαμε εδώ, για ποιο λόγο όλοι αυτοί τελούν υπό παρακολούθηση. Ή πήγαν να. Ή υπήρξε απόπειρα να παρακολουθηθούν. Γιατί εάν όλοι αυτοί.
1: Ποιο είναι το εθνικό θέμα? Βεβαίως. Διότι η ΕΕΠ είναι θέμα. Βεβαίως.
0: Εάν υπάρχει λοιπόν μία τρίτη δύναμη, η οποία είναι εχθρική προς τη χώρα, η οποία έχει μπει στη χώρα και παράγει προπαγάνδα και κάνει εξαγορές, όπως έκανε το Κατάρ. Συγγνώμη, το Κατάρ δεν είχε πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί τα λέγαμε εδώ πέρα. Και έλεγε το Κατάρ, πάρε τόσα. Και ψήφιζε μου. Αν υπάρχει μια αντίστοιχη δύναμη λοιπόν που ήρθε στην Ελλάδα και είπε σε κάποιους, ή υπάρχει υποψία ότι είπανε σε κάποιους, πάρε τόσα και ψήφιζε μου ή βοήθαμε και φτιάχνεμε, τότε λοιπόν δικαιολογείται η κίνηση να ξεκινήσει μια τεράστια επιχείρηση παρακολούθησης για να ξεριζωθεί ένα τέτοιο δίκτυο. Και προφανώς ο κύριος Ανδρουλάκης, επειδή έχει και ένα ιστορικό στο Πασόκ, γιατί στελέχη του Πασόκ ήταν μέσα σε αυτό το κύκλωμα, μπήκανε μέσα στις Βρυξέλλες, μείνανε με το Βραχιολάκι κτλ. Αλλά και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι πλάκης ανάμεσα, όπως η Καϊλή, αλλά ήταν μέσα σε αυτές εδώ τις ΜΚΟ πρόεδροι, όπως ο Αβραμόπουλος κτλ. Δεν ξέρω κι εγώ, θα μπορούσε να υπάρχει κάτι αντίστοιχο, και έτσι λοιπόν πρέπει να διερευνήσουμε σε επόμενη φάση ποια ήταν η αιτία. Αλλά αυτά τα πράγματα. Έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Αλλά αυτά τα πράγματα όμως είναι.
1: Θα το κάνουν αυτό.
0: Αλλά αυτά τα πράγματα είναι και λίγο εθνικά επικίνδυνα, γιατί αν δεν υπάρχει αιτία, αν δεν υπήρξε κάτι, ή ήταν μια υποψία, ή δεν τελεσφόρησε, ή έγινε μια αποτυχία επιχειρησιακή, από εκεί και πέρα ξέρεις, αυτά τα πράγματα είναι καλύτερα να μην βγαίνουν κιόλας στη φόρα, γιατί παρακολουθούν και τα της χώρας και οι εχθροί της χώρας.
1: Ναι. Συμφωνώ μαζί σου σε αυτό που είπες, ότι μπορεί να είναι εξωτερικοί εχθροί. Αλλά ποιος θα κάνει αυτή τη δουλειά? Ποιος θα μάθουν? Από πού θα μάθουν?
0: Τι πρέπει να κάνει, να βγάλει δελτίο τύπου?
1: Όχι, αλλά τι η δικαστική εξουσία πρέπει να το διερευνήσει. Θέλεις μυστικά, Θέλεις χωρίς ακροατήριο, ναι.
0: Ας σου πω ένα άλλο σενάριο.
1: Να το διερευνήσει.
0: Ωραία, να το διερευνήσει, βεβαίως.
1: Αν δεν αφήνουν να το διερευνήσει, τότε προς τι.
0: Πάμε λίγο παρακάτω. Ας σου πω ένα άλλο σενάριο. Πες ότι η Αμερικανική πρεσβεία και η Γερμανική πρεσβεία.
1: Όπως επί Καραμαλή παλιά.
0: Παράδειγμα, δεν ξέρω, σου λέω εγώ. Στέλνει τώρα μήνυμα στην κυβέρνηση και λέει η κυβέρνηση της Γερμανίας ή των Ηνωμένων Πολιτειών: προσέξτε τους δικούς σας, γιατί έχουμε μία πληροφορία ότι συμβαίνει αυτό και αυτό. Και ξεκινάει μία διαδικασία παρακολούθησης μίας ευρείας ομάδας ανθρώπων στην Ελλάδα. Αυτό, παράδειγμα, είναι απίθανο να συμβεί.
1: Τίποτα δεν είναι απίθανο.
0: Δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα καθημερινά και σε όλο τον κόσμο.
1: Αλλά αν δεν αφήνεις να εξελιχθούν τα πράγματα μέσα από το δικαστικό σύστημα, τότε δεν μπορεί να ξέρεις τίποτα, ή αν θέλεις έχεις κάποιες ενοχές και δεν αφήνεις να εξελιχθεί η υπόθεση. Συμφωνώ με όλα όσα είπες, με τη διαφορά ότι πρέπει αυτά να διερευνώνται. Γιατί αν τώρα εξελιχθεί, όπως λες, με τον Ισραηλινό και καταθέτει στην Ισραηλινική δικαιοσύνη ζητήματα και θέματα που θα έπρεπε να είναι εδώ στη χώρα και να λέγονται, τότε ακόμα χειρότερα για τη χώρα και για την πολιτική της χώρας και για την ασφάλεια.
0: Πάμε λίγο στα γρήγορα στις εφημερίδες. Πάμε. Να αλλάξουμε και θέμα. Αυτό είναι πάντως το νούμερο ένα θέμα που θα δείτε σήμερα στο Open. Αυτό εδώ τώρα που συζητήσαμε, ειδικά στο Mega και φυσικά και σε όλα τα κανάλια και στο Sky, και, γιατί είναι σοβαρό θέμα, έτσι.
1: Είπε και ο Δημητριάδης κάποια πράγματα για αυτά. Για τον Λαδρουλάκη μίλησε σχεδόν μισή ώρα, λέει.
0: Θέλει
1: να τους βάλει φυλακή, λέει ο Ανδρουλάκης.
0: Ναι, θέλει να τον βάλει φυλακή το Δημητριάδη.
1: Αυτό, ναι. Έδειξε μάλλον ότι τον αντίπαλο που υπολογίζουν είναι μάλλον το Πασόκ.
2: Και όχι Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. Με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράφστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65802 και 3.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Ακού Κόσμος 938.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Η Δημοκρατία, νέο σκάνδαλο στα ΕΛΤΑ, την ώρα που κλείνουν εκατοντάδες καταστήματα σε όλη τη χώρα, ξοδεύουν κάθε μήνα εξωφρενικά ποσά για υπερπολιτελή κεντρικά γραφεία εν μέσω οικονομικής κατάρρευσης.
1: Εδώ τώρα πρέπει να πούμε ότι τα ΕΛΤΑ ήταν επί δεκαετίες, πολλές και δύο αιώνες, ο πυλώνας της χώρας. Η μόνη ύπαρξη που... Γιατί άραγε κλείνει? Προς όφελος ποιον να κλείσουν τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ? Εδώ δεν μπορεί να γίνει κάτι, να σταθεί στα πόδια του το, πέρα από αυτό που λέει η εφημερίδα, πέρα από αυτό,
0: τέλος πάντων,
1: αν είναι τα πολυτελή γραφεία, να σταθεί στα πόδια του τα ταχυδρομεία και να μπορέσουν να λειτουργήσουν που δεκαετίες
0: ολόκληρες. Πάντως στην Ιαλισσό δεν κλείσανε, μια χαρά, ανοιχτά είναι ακόμα, ενώ έλεγαν ότι θα κλείσουν.
1: Ήτανε στο πρόγραμμα, αλλά φαίνεται
0: το μετανιώσανε.
1: Έφεραν αποτέλεσμα οι διαμαρτυρίες.
0: Ο ελεύθερος τύπος, αιτήσεις για 7.188 προσλήψεις. Οι υποπτοί 9 και 12 έριξαν μολότοφ στην Μαρφίν. Τα 7 σως για την νέα ευνοϊκή ρύθμιση των 72 δόσεων. Τα νέα εργασία στο ακίνητο, ποιες και πώς επιτρέπονται. Μια ανάκαμψη ζωής από το Αριστοτέλη, τα μυστικά της υπέρτασης. Στην Ευρώπη, ψυχρή ζώνη που ευθύνεται για τους καύσονες. Ο Δημητριάδης στο αφεντικό και η αλήθεια. Έχουμε σαν δρουλάκι. Το μακελιό. Πληρωμένα όπλα της Καμόρας. Παραδημοσιογράφοι εκβιαστές στην υπηρεσία της μαφίας. Οι εντολές, τα στημένα δημοσιεύματα, οι ταρίφες, στα SMS, τα κινητά τηλέφωνα. Αρχή εκβιαστή και εκτελεστή συμβολέων θανάτου. Οι πύραυλοι του Τραμπ απογειώνουν τις τιμές των καυσίμων. Όταν ο Ανδρέας παντρεύτηκε τη Δήμητρα, αποκατεύστησε την αεροσυνοδό και συγκυβέρνηση με τον Σαμαρά, αλλά με πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη. Πόσο Άδωνης επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ της εφημερίδας μας για τα βρώμικα παιχνίδια του Αντώνη. Η εστία στο περιθώριο της ιστορίας του ΣΥΡΙΖΑ, διελήθη ο μύθος της αριστεράς, 26 αποχωρήσεις βουλευτών και κορυφαίων στελεχών. Πώς το 37% έγινε 1%. Οι ιδεολειψίες και η προσγείωση στην πραγματικότητα. Η Εσπρέσο. Από τα αφάρασα όσα έζησε στον ουρανό της Καβάλας.
1: Για τον Παΐσιο λέει.
0: Ναι, λαμπράθυρα ανοίξια του Ιερού Ναού του Αγίου Παϊσίου. Η εφημερίδα των συντακτών πληρώνουν από την τσέπη τους τον διορισμό της βάσταχτος στον κόσμο διαβίωσης για νεοδιόρους εκπαιδευτικούς. Καθαρός μισθός 890 ευρώ, μηνιαία 1.300, ετήσιο προσωπικό έλλειμμα και κατελάχιστο 5.000 ευρώ.
1: Αυτό είναι κάτι που είναι ντροπή.
0: Εγώ δεν έχω καταλάβει ένα πράγμα.
1: Αυτό είναι κάτι που είναι ντροπή για τους εκπαιδευτικούς και όχι μόνο. Να τους στέλνει στην άλλη άκρη της χώρας. Να τους λες πάρτε 890 καθαρά. Βρείτε σπίτι, νοικιάστε και ζήστε. Αυτό είναι κάτι που ξεπερνά.
0: Εγώ δεν έχω καταλάβει ένα πράγμα, εντάξει. Έχω μία επιχείρηση, μία ατομική επιχείρηση. Και έκανα λοιπόν τζίρο 100.000 ευρώ ετησίως. Από τις 100.000 ευρώ έδωσα έξοδα στο κράτος 80.000 ευρώ. Και φορολογήθηκα για 20.000 ευρώ με ένα ποσό 4.000 ευρώ συν την προκαταβολή, γιατί πρέπει να πληρώσω και προκαταβολή για την επόμενη χρονιά. Άλλα 2-3.000 ευρώ. Φορολογήθηκα λοιπόν 6-7.000 ευρώ. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Ωραία. Από τα 20.000 λοιπόν ευρώ που κέρδισα έδωσα και τα 7.000 ευρώ στο κράτος. Και έρχομαι λοιπόν και αναρωτιέμαι και λέω, συγγνώμη, εγώ που έκανα μια παραγωγή πλούτου 100.000 ευρώ, πλήρωσα προσωπικό, πλήρωσα ΕΦΚΑ, πλήρωσα. Στο τέλος μου λες κράτος να σου δώσω και 7.000 ευρώ εφορία. Πώς θα ζήσω? Έχω και οικογένεια, δηλαδή με 1.100 ευρώ το μήνα θα ζήσω, τόσο με κοστολογείς κράτος και μου βάζεις τόσο υψηλή εφορία. Δεν σέβεσαι το δικαίωμά μου ότι τα 20.000 ευρώ, τα 20.000 ευρώ τα οποία είχα κέρδος ήταν χρήματα τα οποία έφαγα σε έξοδα παραστάσεων, έφαγα να πούμε με την οικογένειά μου, έκανα ένα ταξιδάκι για να ξεκουραστώ, έφτιαξα, έκανα σέρβις στα αυτοκίνητά μου, είπα να πάρω κι εγώ μία μικρή βάθκα να πηγαίνω ένα ψάρεμα. Όλο αυτό μου το απαγορεύεις, δεν το σέβεσαι δηλαδή? Τι, άρα λοιπόν αυτή εδώ η φορολογία και αυτός ο τρόπος της φορολόγησης, δύο είναι τα τεινά, δύο είναι τα συμπεράσματα που μπορούμε να βγάλουμε. Είτε με θεωρείς κλέφτη και λες, έλα εντάξει με κοροϊδεύεις, εγώ θα σε φορολογήσω τόσα γιατί τόσα έχω ανάγκη και τέλος. Άρα με θεωρείς κλέφτη, το πρώτο. Και το δεύτερο, ή με έχεις τελείως, ξέρω εγώ, για δούλο, για σκλάβο. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση.
1: Αυτό που περιέγραψες τώρα, δεν το ξέρει η ΑΒΕ, δεν το ξέρει το κράτος, δεν το ξέρει η κυβέρνηση.
0: Και τρίτο, συγγνώμη,
1: γνωρίζει.
0: Και επειδή το ξέχασα, να πω και κάτι ακόμα. Ή θέλεις να με αναγκάσεις να γίνω κλέφτης. Να μην δηλώσω πράγματα σε σένα για να μπορέσω να επιβιώσω. Να δουλέψω μαύρα. Αυτά τα τρία είναι.
1: Ή να μην επιβιώσεις.
0: Εντάξει, δεν γίνεται να μην επιβιώσεις.
1: Δεν θα επιβιώσεις, θα πάει να κάνεις άλλη δουλειά. Θα πας υπάλληλος κάπου για να ζήσεις.
0: Δεν ισχύει. Ξέρεις τι θα κάνεις. Θα κάνεις ρύθμιση της δόσης στην εφορία και θα χρωστάς. Και γι' αυτό χρωστάει όλη η Ελλάδα. Γιατί ακόμα και αν πω κλείνω την ατομική μου επιχείρηση, απολύω το προσωπικό μου, τα κάνω όλα κολυβηθρόξυλα, τα πουλάω και ακόμα και αν φτάσω να ξεχρεώσω, ακόμα και αν φτάσω να ξεχρεώσω όλα αυτά εδώ που χρωστάω για να καταφέρω να τελειώσω, να καθαρίσω, θα πρέπει κάτι άλλο καινούργιο να κάνω για να επιβιώσω. Σωστά. Και τι θα πρέπει να πάω να κάνω? Να γίνω υπάλληλος. Έτσι δεν είναι? Και να πάρω δηλαδή το μήνα μου 1000 ευρώ. Στην άρα, καλύτερη των περιπτώσεων.
1: Άρα η πολιτική έξω. Αυτή οδηγεί εκεί που λες. Η πολιτική αυτή.
0: Συγγνώμη,
1: οδηγεί...
0: και μετά με τα 1000 ευρώ εγώ θα επιβιώσω? Εδώ δεν επιβιώνω με τα 1300 ευρώ που μου δίνει η ατομική επιχείρηση ως κέρδος. Θα πάω να επιβιώσω μετά με το χιλιάρικο? Άρα τι θα κάνω? Δεν θα το κάνω αυτό εδώ. Θα παραμείνω στις δόσεις, στη ρύθμιση των δόσεων. Θα έρθει η επόμενη χρονιά, θα μπουν και άλλες δόσεις. Και ξανά και ξανά και ξανά.
1: Ως
0: και τέλος.
1: Ως παντέξεις.
0: Μέχρι να πεθάνω, ρε παιδί μου, τέλος. Αυτό δηλαδή δεν πάει
1: μα
0: άλλο.
1: Μα για να φτάσεις εκεί που είπες πρέπει να έχεις έσοδα. Και αν δεν σου αφήνουν έσοδα, γιατί? Για να παράγουν τα πλεονάσματα, υπερπλεονάσματα. Γιατί γίνεται αυτό?
0: Ακριβώς.
1: Για γιατί να παράγουν τα υπερπλεονάσματα.
0: Μπράβο. Για να πληρώνονται.
1: Να έρχονται μετά να λένε πάρε εσύ αυτό το επίδομα, πάρε και εσύ το άλλο επίδομα. Και με αυτόν τον τρόπο να επιβιώνουμε όλοι.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε, δεν είναι όλοι σαν και εμένα. Έχει και άλλους οι οποίοι βγάζουν πολύ περισσότερα, βγάζουν τα κέρδη τους, πληρώνουν κατευθείαν την εφορία τους, δεν έχουν θέματα κτλ.
1: Δεν
0: αυτοί...
1: είναι μικρομεσαίοι,
0: αλλά
1: είναι κάτι παραπάνω.
0: Εντάξει, δεν ξέρω τι είναι. Γιατί... Ναι, σίγουρα είναι κάτι παραπάνω. Αλλά πρόσεξε.
1: Αυτό που ζεις εσύ το ζουν και οι άλλοι μικρομεσαίοι.
0: Ακριβώς. Αυτό που ζω εγώ, παράδειγμα, που είναι η καθημερινότητα η δική μου 15 χρόνια τώρα.
1: Είναι το 90% των επιχειρηματιών, μικρών,
0: ακριβώς,
1: μεσαίων κλπ.
0: Ακριβώς.
1: Είναι αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Άρα εδώ...
0: Γι' αυτό και το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα είναι πάνω από 350 δις. Αυτά είναι. Και πρόσεξε, σε αυτά μέσα, να ξέρουμε δηλαδή, ότι είναι και τα άδικα. Δηλαδή, όταν εγώ έχω αρρύθμιστα 10 χιλιάρικα... Και τα, περίμενε, και τα έχω αρρύθμιστα 5 χρόνια. Τα 10 χιλιάρικα έχουν γίνει 15.
1: Μόνο. Παραπάνω.
0: Μπορεί και 20, δεν ξέρω.
1: Παραπάνω. Μόνο. Άμα μπορείς και δεν μπορείς να τα πληρώσεις. Αλλά γι' αυτό λέμε ότι δεν είναι μόνο οι υπάλληλοι, δεν είναι μόνο οι ημερομίσθοι, δεν είναι μόνο οι μισθωτοί, είναι και οι μικρομεσαίοι. Εμείς όλοι, μισθωτοί, ημερομίσθοι, μικρομεσαίοι, είναι ένα πράγμα. Αυτοί που λένε επενδυτές, αυτοί που δήθεν φέρνουν λεφτά για να πάει καλά η οικονομία, οι επενδυτές δεν είναι άλλοι από τους έχοντες καλό εισόδημα, υπαλλήλους, εργάτες, αγρότες. Αυτοί είναι οι επενδυτές που κρατήσανε και κρατάνε τη χώρα. Και αν είχαμε μια λαμπρή πορεία τη δεκαετία του 80, ήταν γιατί αυτός ο κόσμος είχε εισόδημα και μπορούσε και ανακύκλωνε το χρήμα μέσα ο μικρός, ο μεσαίος, ο εργάτης, ο αγρότης. Αυτός είναι ο τρόπος. Ο άλλος τρόπος είναι να τα παίρνουν κάποιοι ελάχιστοι πάνω-πάνω και να τελειώνει η
0: πόλη. Αυτό. Πώς θα ζήσω εγώ, παιδί μου? Μπορείς να μου πεις πώς θα ζήσουμε? Αυτό. Πάμε
1: αυτό
0: παρακάτω.
1: Είναι το πρόβλημα της εξουσίας.
0: Καθημερινή. Εντάξει. Η μόνη λύση, φέρε κάμερα σε μένα. Η μόνη λύση που έχει το κράτος, η μόνη λύση ρεαλιστική είναι όλα τα πανωτόκια, αυτά τα περιτά, τα οποία προσθέθηκαν πάνω στα χρέη των χρεών των απλών ανθρώπων, να διαγραφούν και από την εφορία και από τον ΕΦΚΑ. Να μείνει μόνο το βασικό ποσό, όπως έκαναν επί μνημονίων που έδωσαν τα δάνεια στο ονομαστικό τους ποσό στους δανειστές, στα funds και τους στόχους και όλα αυτά, τα διέγραψαν για αυτούς. Αλλά αυτοί ήρθαν σε εμάς.
1: Δεν τα έδωσαν σε εμάς.
0: Όχι. Ήρθαν όμως αυτοί εδώ τα φαντ σε εμάς να τα πάρουν και με τους στόχους. Να είναι αυτό το κέρδος τους. Άρα λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνει σήμερα το κράτος είναι να διαγράψει όλα αυτά εδώ τα πανωτόκια. Όλα αυτά εδώ τα περιτά, τα οποία έχουν φορτώσει τους Έλληνες. Και αυτά εδώ και με τις 72 δόσεις τώρα που γίνονται είναι καλά. Αλλά προσέξτε, είναι 72 δόσεις επί του συνόλου του χρέους. Δηλαδή επί του πραγματικού χρέους, συν επί των τόκων και επί των επιτοκίων και όλο αυτό εδώ τι κάνει. Μειώνει ουσιαστικά την δυνατότητα της μιας αξιοπρεπής διαβίωσης του κόσμου, διότι αν έχεις να πληρώσεις δόσεις 300 ευρώ, για παράδειγμα...
1: Δεν έχεις για όλα τα άλλα.
0: Συν τα ενίκια, συν, δεν έχεις για όλα τα άλλα, όπως είπες Γιάννη.
1: Λοιπόν...
0: Δεν έχεις για όλα τα άλλα.
1: Να σου προσθέσω ένα άλλο έγκλημα σε αυτό που γίνεται, ότι όταν ζητείτο να πάνε τα στεγαστικά δάνεια... να τα πάρουν εκείνοι που είχαν το δάνειο στην τιμή του 10% που το πήραν τα ΦΑΤ, λέει όχι, δεν μπορεί να γίνει στην οικονομία διότι η τράπεζα θα καταρρεύσει. Όταν μετά τα πούλησαν με 10% και ακόμα χαμηλότερα τα δάνεια στις τράπεζες, δεν έπαθε τίποτα η οικονομία.
0: Εντάξει, δεν τα πούλησαν όλα, για να ακριβολογούμε. Εντάξει, πούλησαν κάποια. Όχι όλα.
1: Αυτά που ήταν κόκκινα.
0: Αυτά λοιπόν, που δεν υπήρχε περίπτωση να εισπραχθούν, α το πούμε, ή αυτά που ήταν παθητικά τελείως.
1: Όχι, όλα όσα δεν μπορούσαν. Αλλά τι είχαν, ποιο έγκλημα είχαν κάνει προηγουμένως. Είχανε ο κόσμος πριν τα μνημόνια, είχε βάλει ένα δάνειο στεγαστικό και υπολόγισε το 20%, το 25%, το 30% του εισοδήματός του. Όταν ήρθαν μετά και πετσόκοψαν όλα τα εισοδήματα, μισθούς, συντάξεις κλπ, έφεραν στο μισό το εισόδημα και το μισθό και τη σύνταξη, το στεγαστικό δάνειο δεν το άλλαξαν. Όχι, λέει, στην τράπεζα θα το πληρώσει ολόκληρο.
0: Κανονικά.
1: Και από 25% πήγε στο 60% του εισοδήματός του. Αυτή είναι η μεθοδευμένη χρεοκοπία και η μεθοδευμένη δίμευση των περιουσιών. Και για όσους θυμούνται, ο Μακαρίτης ο Σόιμπλε έβγαινε και το δήλωνε. Γιατί εσείς στην Ελλάδα που είστε φτωχοί και είστε χρεοκοπημένοι να έχετε 85% ιδιοκατοίκηση και εμείς οι πλούσιοι Γερμανοί να έχουμε 25% όσο ήταν τότε?
0: Ναι.
1: Αλλά κανείς δεν του είπε από εδώ ότι ξέρεις, εμείς δουλεύουμε, και εμείς και οι πατεράδες μας και οι πρόγονοί μας δουλεύουμε μια ζωή να φτιάξουμε ένα σπίτι στην οικογένεια και στο παιδί.
0: Του είπε ο Τσίπρας, here is Greece. Here is Greece του είπε και εντάξει.
1: Γι' αυτό εκδικήθηκαν και με το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο και δεν υπάρχουν αχρίαστα.
0: Εντάξει, Γιάννη, υπήρχαν και τα στραβά όπως είναι αυτά εδώ που αναφέρεις. Υπήρχαν όμως και τα καλά, διότι ήταν ένα κράτος μέσα στο λίπος. Ήταν ένας ελληνικός λαός σαν το βουβάλι μέσα στο λίπος που έτρωγε πολύ περισσότερα από αυτά που παρήγαγε.
1: Όχι ο λαός.
0: Και ο λαός και το κράτος όλο.
1: Όχι. Πώς? Ο λαός.
0: Εγώ να σου πω περιπτώσεις ανθρώπων που δουλεύανε στην ΕΡΤ, δεν πηγαίνανε ποτέ να πατήσουν και παίρνανε μισθούς επί μισθών. Και. Τι μου λες τώρα.
1: Δεν χρεοκοπείς
0: για
1: αυτά.
0: Πώς,
1: για άλλα
0: πώς δεν χρεοκοπείς
1: για
0: αυτά.
1: Τα δάνεια των δισεκατομμυρίων αυτά, που θα επένδυσαν έξω.
0: Δεν ήταν ένα και δύο. Εδώ μιλάμε τώρα για στρατιές ολόκληρες τώρα. Μήνα εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων τώρα, όχι αστεία τώρα. Χρεοκοπείς και με αυτά, Γιάννη. Χρεοκοπείς και με αυτά που λες εσύ, αλλά χρεοκοπείς και με τα άλλα όμως. Όλοι έχουμε μερίδιο ευθύνες.
1: Οι κομπίνες που μας αποδίδουν.
0: Μην λαϊκίζουμε δηλαδή. Μην χαϊδεύουμε τα αυτιά του λαού.
1: Όχι, δεν χαϊδεύω κανένα αυτή.
0: Μην είμαστε λαϊκιστές.
1: Οι κομπίνες που λένε για το λαό και για αυτά. Των 50% ευρώ, αυτό που λένε ότι έδωσες γρηγορόσημο για να κάνεις τη δουλειά σου.
0: Και δεν μιλάω για αυτό.
1: Και μας κατηγορούσαν για αυτά οι Γερμανοί. Τις κομπίνες που κάναν με τις αυτοκινητοβιομηχανίες ήταν το 10, 20, 30 δισεκατομμυρίων μόνο σε μια χώρα όπως την
0: Αμερική. Δεν είδα την Κοβέση να πηγαίνει στη Γερμανία να κάνει ιστορίες όμως.
1: Να πάει, να τη στείλει ο
0: εδώ έρχεται, στην Ελλάδα έρχεται, στην Ουγγαρία έρχεται, στη Σλοβακία έρχεται, σε κάτι περίεργες έτσι μικρές, ας το πούμε, δυνάμεις έρχεται.
1: Να την στείλει.
0: Δεν πάει
1: τώρα
0: στη Γερμανία να ψάξει λίγο.
1: Να πάει, να τη στείλει.
0: Τέλος πάντων, όχι, δεν έχουμε τίποτα με τη Γερμανία τώρα.
1: Όχι.
0: Ναι, ο Πιερακάκης δεν τη στείλει τώρα.
1: Αυτοί που μας λένε ότι κάνουμε εμείς
0: κομπίνες. Πρέπει να προχωρήσω, έχω πολλά να πω.
1: Κάνουμε εμείς κομπίνες, αυτοί κάνουν μεγαλύτερες των δισεκατομμυρίων. με τις αυτοκινητοβιομηχανίες. Άντε γιατί.
0: Νευρίασες πρωί-πρωί.
1: Ναι, πάμε, πάμε.
0: Η καθημερινή. Μέτρα για πιο γρήγορες μεταβιβάσεις ακινήτων. Κύριο θέμα της. Η κόντρα, τι λέει αυτή. Συνεργασία με Σαμαρά θέλει ο Γεωργιάδης. Εν αγνία ή εν γνώση του Μαξίμου γίνεται λόγος του πρώην Πρωθυπουργού.
1: Αυτό τι προπαγάνδα είναι τώρα?
0: Δεν είναι προπαγάνδα. Ο Άδωνης είναι φίλος με τον Σαμαρά. Δηλαδή, εντάξει, είναι στενάχωρο για τους Νεοδημοκράτες να έχουν τον Σαμαρά απέναντι.
1: Από μόνος του το
0: δεν είδε και ο Γρηγοριάδης ότι είπε για τον Σαμαρά τα καλύτερα. Είπε ο Γρηγοριάδης, το δεξιχέρι του Πρωθυπουργού, ότι αν δεν ήταν ο Σαμαράς να στηρίξει τον Μητσοτάκη, δεν θα βγαίναμε. Δεν θα βγαίνε, λέει ο Μητσοτάκης, αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ο Σαμαράς πριν μερικούς μήνες έδωσε συνέντευξη και τα παπάνω.
0: Λοιπόν,
1: εμένα λέει κάτι.
0: Κλέφτρα μοντέλο του GNTM. Πάμε παρακάτω. Ο ριζοσπάστης. Ως εδώ έχει άλλα τέμπη, βιολάντες και ασπρόπυργοι. Ο λόγος.
1: Τα εργατικά ατυχήματα κάνουν θράψη.
0: Από κόσκινο τα νέα στοιχεία. Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη. Η Political τρόμος από επιθέσεις hacker με AI. Η Ελλάδα μετατρέπεται σε απέραντο εργοτάξιο. Χειρό μήνυμα Μητσοτάκη. Το μανιφέστο κομμένη η πλάκα. Στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI η ομάδα κρούσης της φωνικής πυρκαγιάς στη Μαρφίν. Η Voice 6,35 δισχαρίζει το κράτος στις offshore, ειδικός φόρος ακινήτων. 1236 φορά απαλλαγές στερούν, 23 δις από δημόσια ταμεία.
1: Αυτό που έλεγες προηγούμενος. Αυτές τις offshore. Και στα μερίσματα που αλλού κάνουν εκτόσεις.
0: Ο εθνικός κήρυκας σε ιστορικό χαμηλό γεννή στην Ελλάδα. Μειωμένη σχεδόν κατά 44% σε σχέση με τα τέλη της δεκαετίας του 2000. Ρήξη αορτής, η αιτία θανάτου του Γκράχαμ. Η απογευματινή έργο ανάσα ανοίγει δρόμους στην πίσω αυλή της Αθήνας. Αναβάθμιση της Δυτικής Αττικής με νέες υποδομές. Η ελεύθερη ώρα χωρίς μισθό όσοι δεν πάρουν νέα ταυτότητα και προσωπικό αριθμό.
1: Χωρίς μισθό.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, όποιος δεν έχει ταυτότητα στην Ελλάδα θα έχει μισθό. Πώς θα δουλεύεις, πώς θα βγάζεις λεφτά. Δηλαδή, ξέρεις κανένα στην Ελλάδα που να μπορεί να υπάρξει ως οντότητα χωρίς αφημί και χωρίς μισθό? Τώρα οι άνθρωποι αυτοί.
1: Αν δεν βγάλετε ταυτότητα, δεν θα πληρώνετε.
0: Ναι, αυτοί τώρα οι άνθρωποι έχουν. Δηλαδή πιστεύουν ότι είναι το χάραγμα του. Ότι θα έρθει ο Αντίχριστος όπου να είναι και με τις. Αυτούς θα τους τσιπάρει τώρα όλους όπου να είναι. Έτσι πιστεύουν. Τέλος πάντων, εντάξει. Έχουμε και αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τις απόψεις τους.
1: Μας έχουν τσιπάρει προπολού.
0: Εγώ δεν το πιστεύω αυτό ότι μας έχουν τσιπάρει. Αυτά. Δεν είμαστε σε αυτήν εδώ την εποχή ακόμα.
1: Όχι με αυτά.
0: Όποιος έχει διαβάσει όχι Αποκάλυψη, καταλαβαίνει, ξέρει ότι υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένα
1: όχι
0: σημεία.
1: Αυτά, μόνο τα τηλέφωνα που παρακολουθούν φτάνει. Οι πάντες και τα πάντα. Παντού τα πάντα.
0: Και τώρα με αυτά που έκαναν με τα Predator και με όλα αυτά θα φοβούνται να κάνουν και παρακολουθήσεις στο τέλος. Ούτε τους εχθρούς της χώρας δεν θα παρακολουθούν. Λοιπόν, είχα μια άλλη είδηση η οποία είναι ωραία και θέλω λίγο να την αναφέρω. Να πούμε τώρα για την κάρτα του πολίτη κάτι παραπάνω, δεν χρειάζεται τώρα. Άστο, δεν χρειάζεται τώρα αυτό. Να πούμε τώρα παράτατα. Θα πέσουν πάλι όλα τα ψέκια πάνω μας άμα αρχίσουμε και μιλάμε για την κάρτα του πολίτη. Θα έρθουν οι. Η μάζα που καίγεται, να πούμε, από κάτω, που βράζει και θα γίνει ο χαμός. Λοιπόν, άστο, το αφήνω αυτό το θέμα. Δεν θα το σχολιάζω σε αυτό,
1: μιλάτε
0: γιατί δεν έχω και πολύ χρόνο.
1: Μιλάτε ελεύθερα σαν να σας ακούνε όλοι. Μην έχετε άγχος.
0: Ναι, εννοείται, γιατί ας σου πω και κάτι. Τίποτα δεν θα μείνει. Γιάννη, τίποτα δεν θα μείνει κρυφό.
1: Έτσι.
0: Όλα μία μέρα έτσι θα αποκαλυφθούν. Τη Δευτέρα παρουσία όλα θα αποκαλυφθούν.
1: Κοντά είναι άραγε.
0: Όποτε είναι. Ο χρόνος είναι σχετικός. Στο διάστημα, μία μέρα δική μας είναι 1000 χρόνια.
1: Ναι, όταν ταξιδεύεις με την ταχύτητα του φωτός.
0: Είδες, αλλάζουν όλα. Δεν.
1: Ο χρόνος περνάει αργότερα από αυτό που περνάει στη γη, πολύ αργότερα. Φεύγει κάποιος και έχουν την ίδια ηλικία και όταν επιστρέφει αυτός που ταξιδεύει σε ένα χρόνο, ο άλλος έχει γεράσει εδώ 30 χρόνια.
0: Είδες.
1: Τόσο αργά περνάει ο χρόνος.
0: Πολύ ωραία μας το εξήγησες. Πολύ
1: έτσι,
0: ωραία.
1: Έτσι απλώς για να ελπίζουμε, για να ελπίζουμε.
0: Λοιπόν, είναι σχετικός λοιπόν και ο χρόνος. Εγώ ήθελα να είχα δει μια είδηση, την οποία όμως τώρα αυτή τη στιγμή δεν την έχω μπροστά μου. Νομίζω ότι την είχα κάπου αποθηκευμένη. Αλλά μάλλον κλείστηκε κατά λάθος πάνω στη συζήτηση. Και έχει να κάνει με ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Λοιπόν, ποιο είναι αυτό εδώ το θέμα? Ότι η Κομισιόν, βασικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, απαγόρευσε το φυσικό αέριο, το ρωσικό φυσικό αέριο, αφού πρώτα έκανε τεράστιες εισαγωγές από την Ρωσία.
1: Αφού γέμισε τις αποθήκες, ε?
0: Ναι, ναι, ναι, κάτι τέτοιο είχα δει και ήθελα λίγο να το σχολιάσουμε, αλλά δεν το έχω δυστυχώς, οπότε πάμε λίγο μουσική και επιστρέφουμε μέχρι να το βρω.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η Ευρώπη απαγόρευσε την εισαγωγή φυσικού αερίου από τη Ρωσία, αφότου απορρόφησε ποσότητα ρεκόρ LNG από τη Σιβηρία. Η Ευρώπη αγόρασε σχεδόν όλο το υγροποιημένο φυσικό αέριο LNG που παράγεται από την εγκατάσταση Γιαμάλ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2006. Εκτιμάται ότι πλήρωσε περί τα 6 δις για να το προμηθευτεί. Μέσα στο εξάμηνο του 2026, η Ευρώπη εισήγαγε περισσότερο λοιπόν υγροποιημένο φυσικό αέριο από το κορυφαίο έργο LNG της Ρωσίας από ποτέ, σύμφωνα με ανάλυση της εταιρείας Kepler. Ήταν αυτή η Ευρώπη λοιπόν που απορρόφησε όλο το φυσικό αέριο της Σιβηρίας. Όπως αναφέρεται, οι ευρωπαϊκές αγορές έφτασαν στην ποσότητα ρεκόρ των 9,89 εκατομμυρίων τόνων τους πρώτους 6 μήνες του έτους και ήταν 18% μεγαλύτερη από ότι την ίδια περίοδο του 2025. Τα στοιχεία αυτά ήρθαν στο φως εν μέσω πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας και προφανώς αποδεικνύουν την αλληλοεξάρτητη της Ρωσίας-Ευρώπης στον ενεργειακό τομέα, αλλά και την εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα. Επίσης, σύμφωνα με εκτιμήσεις της μη κυβερνητικής οργάνωσης Urge World για την αγορά αυτής της ποσότητας φυσικού αερίου, μπορεί να έχει πληρώσει έως και 6 δις. Εντάξει, τώρα δεν είναι και τεράστιο πόσο τα 6 δις, αλλά οκ, okay, ποιοι το αγόρασαν.
1: Ο φαρισαϊσμός της ευρωπαϊκής ηγεσίας σε αυτά που κάνει με την Ουκρανία και σε αυτά που λέει σε εμάς, σε όλους τους υπόλοιπους. Φαρισαϊσμός τους είναι αυτός.
0: Τρεις χώρες. Η Ουγγαρία, η Σλοβακία, η Γαλλία, το Βέλγιο και η Ισπανία. Αυτές είναι οι χώρες που αγόρασαν κυρίως από την Ρωσία. Η Γαλλία και το Βέλγιο, αλλά και η Ισπανία. Λοιπόν,
1: η Γερμανία έπαιρνε το φτηνό φυσικό αέριο της Ρωσίας και κινούσε, είχε ενέργεια πάμφθινη και γι' αυτό σόρευε πλούτο και μετά που τάσπασε έγινε το έλα να δεις στη Γερμανία.
0: Λοιπόν, άκου όμως τώρα. Από 1η Ιανουαρίου του 2027 τίθεται σε ισχύ η απαγόρευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μακροπρόθεσμες εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου LNG.
1: Λένε.
0: Άρα 1η του 27. 6 μήνες ακόμα. Σε 6 μήνες τα ψέματα τελειώνουν. Αυτό θα αναγκάσει τη Ρωσία να αναζητήσει εναλλακτικές διαδρομές. Το φυσικό αέριο μέσω αγωγών θα απαγορευτεί αργότερα, εντός ίδιας χρονιάς.
1: Από πού θα τα αναπληρώσουν?
0: Άρα πρόσεξε τώρα. Πάμε να δούμε αυτό, ωραίο ερώτημα. Μέσα στο 2027 λοιπόν υποτίθεται ότι θα απαγορευτεί το ρωσικό LNG και επίσης αργότερα μέσα στο 27, αυτό μπορεί να πάρει και παράταση, θα απαγορευτεί και το φυσικό αέριο μέσω των αγωγών.
1: Δηλαδή ο αγωγός κρίσιμες εισαγωγές από την Τουρκία θα απαγορευτεί και αυτός.
0: Οι εισαγωγές από Ευρώπη εξαρτώνται από ένα μικρό στόλο εξειδικευμένο δεξαμενοπλοίων της κατηγορίας πάγου. Το εργοστάσιο παραγωγής LNG βρίσκεται στην Αρκτική. Η ποσότητα που μπορεί να μεταφέρει από την εγκατάσταση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από ταχεία παράδοση τέτοιων πλοίων στα ευρωπαϊκά λιμάνια. Επίσης, η εναλλακτική μεταφορά μέσω βόρειας θάλασσας να φτάσει στην Ασία είναι πιο επικίνδυνη, διαρκεί περισσότερο. Σύμφωνα με τους financial αγορές, αυτές στην Ευρώπη ήταν κρίσιμες. Μείωση αγορών από την Ασία. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, την ίδια περίοδο που αυξάνονται οι αγορές από την Ευρώπη, μειώνονται για την Ασία. Οι όγκοι φυσικού αερίου που μεταφέρθηκαν από τη Γιαμάλ στην Ασία μειώθηκαν 74% και έπεσαν στις 510.000 τόνους. Δεν μας λέει εδώ το άρθρο από πού σκοπεύει να καλύψει η Ευρώπη. Αλλά ο σχεδιασμός είναι ο εξής. Η Ευρώπη έχει αποφασίσει να κάνει την ενεργειακή της μετάβαση στο καθαρό υδρογόνο, στο πράσινο υδρογόνο. Από το 2030 και μετά θα ξεκινήσει η όλη η ιστορία αυτή να διαμορφώνεται. Δηλαδή θα ανοίξει η αγορά για το πράσινο υδρογόνο και η Ευρώπη θα πει στα εργοστάσια της, στη βαριά βιομηχανία της καταρχάς, ξεκινάτε να καίτε πράσινο υδρογόνο. Τώρα, τι είναι το πράσινο υδρογόνο? Το υδρογόνο είναι ένα καύσιμο το οποίο βγαίνει από το νερό. Υπάρχει άφθονο στον πλανήτη. Για να γίνει όμως αυτό χρειάζεται η υδρόλυση. Να γίνει υδρόλυση, να σπάσει το υδρογόνο 2 από το οξυγόνο. Η υδρόλυση απαιτεί μεγάλες ποσότητες ενέργειας. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Η Ευρώπη όμως θέλει ακόμα και αυτή εδώ η υδρόλυση που θα γίνεται να γίνεται με πράσινη ενέργεια. Δηλαδή να χρησιμοποιήσει την ενέργεια των φωτοβολταϊκών συστημάτων και των ανεμογεννητριών για να κάνει την υδρόλυση, να παράξει το υδρογόνο και να είναι όλη η ενεργειακή της παραγωγή χωρίς καμία περιβαλλοντική επιβάρυνση άνθρακα. Έτσι λοιπόν το σχέδιο είναι αυτό. Και τι κάνει τώρα, τι γίνεται, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Επειδή η Ευρώπη δεν μπορεί να παράξει τόσο μεγάλες ποσότητες από ΑΠΕ για να προχωρήσει στην υδρόλυση του, στην υδρόλυση και να παράξει το υδρογόνο, γιατί δεν της το επιτρέπει η γεωμορφία της, ούτε και το περιβάλλον, ούτε και οι συνθήκες, ο αέρας και ο ήλιος. Τι κάνει? Έχει ήδη, όχι ως Ευρώπη, αλλά ως project που έχουν αναλάβει αυτήν εδώ την, που έχουν αντιληφθεί αυτήν εδώ την στροφή της Ευρώπης, έχουν ξεκινήσει και δημιουργούνται στη Βόρεια Αφρική, στην Αίγυπτο, στην Αλγερία και στο Μαρόκο τεράστια φωτοβολταϊκά και αιωλικά πάρκα, τα οποία θα στέλνουν αυτήν την ενέργεια
1: στην Ευρώπη.
0: Πρόσεξε, την καθαρή ενέργεια σε τρία κράτη. Η Αίγυπτος σε συνεργασία με την Ελλάδα θα τη στέλνει στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδας με το καλώδιο Γκρέτζι, το οποίο 1η Ιουλίου ξεκίνησαν η μελέτη, ο διαγωνισμός, η προκήρυξη για τη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και όρων. Η Ισπανία είναι ήδη με το Μαρόκο συνδεδεμένη και το Μαρόκο δημιουργεί τεράστιες μονάδες. Και η Ιταλία με την Αλγερία συνδέονται. Αυτοί θα είναι οι τρεις, αυτά θα είναι τα τρία κανάλια εισρωής καθαρής ενέργειας από την Βόρεια Αφρική στις χώρες, στην Ευρώπη. Και έπειτα στις χώρες αυτές, Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία, θα δημιουργηθούν εργοστάσια υδρόλυσης, ακριβώς, τα οποία θα δουλεύουν και θα καίνε την καθαρή ενέργεια που θα τους έρχεται από τη Βόρεια Αφρική και θα στέλνουν αυτά τα εργοστάσια μέσω των αγωγών τους στις χώρες που είναι αγωγή φυσικού αερίου ή θα γίνουν νέοι αγωγοί ή θα μετατραπούν, γιατί αυτός ο κάθετος άξονας προβλέπει και μεταφορά υδρογόνο, μετατροπή σε μεταφορά υδρογόνο. Θα στέλνουν αυτές εδώ οι χώρες στην κεντρική και στη Βόρεια Ευρώπη υδρογόνο καθαρό, έτοιμο για καύση. Άρα λοιπόν είναι τεράστιο το project που πάει να δημιουργηθεί και ξεκινάει από το 2030. Μέχρι το 2040 αυτό θα έχει υλοποιηθεί και από το 45 και πέρα θέλει η Ευρωπαϊκή

0: και να σου πω και κάτι. Στην τελική, αν το δείτε και εντελώς λογικά και ρεαλιστικά, αλλάζει και προς το καλύτερο. Δηλαδή, εμάς μας αρέσει κάθε χρόνο να έχουμε τώρα καταστροφές στη Ρόδο τον Νοέμβριο, επειδή έχουν αλλάξει τα κλίματα, οι θερμοκρασίες και γίνεται ο χαμός. Δηλαδή, πού θα πάει αυτή η ιστορία? Δεν σκεφτόμαστε τα παιδιά μας? Δεν πρέπει έτσι περιβαλλοντικά να εναρμονιστούμε? Κάτι καλό πάει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφέρει την Ελλάδα μας. Γιατί να είμαστε εμείς απέναντι? Γιατί να είμαστε κολλημένοι? Γιατί? Γιατί
1: δεν
0: υπάρχει.
1: Ναι, δεν είναι κανείς απέναντι σε αυτά που λες. Όμως μέχρι να υλοποιηθούν αυτά, κάπως πρέπει να επιβιώσουμε.
0: Αυτά υλοποιούνται.
1: Αλλά μια λεπτομέρεια.
0: Αυτά σιγά σιγά υλοποιούνται.
1: Θα περάσει το καλώδιο, το τουρκολιβικό μνημόνιο.
0: Ακριβώς, ναι, θα το περάσει.
1: Θα το περάσει.
0: Αυτή είναι η πρόβλεψη και αυτός είναι ο σχεδιασμός.
1: Αν περάσει, αν μπορεί αυτό να το περάσει, γιατί δεν περνάει και το κάσος Κύπρος? Γιατί δεν περνάει και το άλλο καλώδιο, άμα είναι τόσο εύκολο να γίνουν αυτά?
0: Πάμε. Τώρα βέβαια δεν έχω πολύ χρόνο. Έχω περάσει λίγο το χρόνο κατά 5 λεπτά, αλλά οκ. Okay. Άκου γιατί. Το Κύπρος Κρήτη είναι ένα έργο που αφορά τα δύο κράτη, Ελλάδα-Κύπρο.
1: Ευρωπαϊκό έργο.
0: Ευρωπαϊκό έργο αφορά τα δύο κράτη, Ελλάδα και Κύπρο, και στόχο έχει να βοηθήσει την Κύπρο, γιατί η Κύπρος δεν είναι με κανένα άλλο μέρος συνδεδεμένη. Από εκεί και πέρα, εάν γινόταν αυτό και κούμπωνε και το Ισραήλ, θα ήταν κάτι ακόμα καλύτερο. Αλλά είναι όμως ένα έργο που δεν είναι τέτοιας στρατηγικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το συγκεκριμένο έργο που σου μιλάω τώρα, το Γκρέζι, το οποίο το τρέχει ο Όμιλος Κοπελούζου, είναι ένα έργο το οποίο είναι στρατηγικής σημασίας και έχει ενταχθεί στα στρατηγικά έργα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν έρθει η Τουρκία κάτω από την Λιβύη, κάτω από την Κρήτη, και δημιουργήσει πρόβλημα, να ξέρεις ότι εκείνη την περίοδο και εκείνη τη στιγμή η κρίση θα είναι βαθιά. Δεν θα κάνει κανένας πίσω, όπως έγινε με την Κάσο. Αυτό αναμένεται το 2030. Είδομεν. Γι' αυτό και η Ελλάδα προσπαθεί μέχρι το 2030 να έχει εξοπλιστεί όσο το δυνατόν, να είναι όσο περισσότερο ζεστακός γίνεται, να έχουν έρθει φρεγάτες, να έχουν έρθει F-35, να έχουν τα πάντα, να έχουν τα F-16, να έχουν πλήρως εξυγχρονιστεί, να έχουν γίνει όλα Viper. Δηλαδή, γι' αυτό και θέλει μέχρι και το 30 να έχει κάνει θόλο, γι' αυτό και μέχρι το 30 μας λένε για τον εξοπλισμό του στρατιού. Δηλαδή, είναι το 30 κομβική σημασία και γι' αυτό το αναφέρει και ο Πρωθυπουργός το 30, το 2030, ότι είναι η μετάβαση. Και εννοεί και φυσικά αυτό το πράγμα. Όμως και η Τουρκία δεν είναι ένας απλός παίκτης. Γιατί η Τουρκία τι προσπαθεί να κάνει? Η Τουρκία έρχεται και λέει τώρα, εγώ θα φτιάξω μεγάλα πάρκα στην Ανατολία, φωτοβολταϊκά, θα φτιάξω και εργοστάσια μέσα στην Τουρκία και θα κάνω κατευθείαν την υδρόλυση με καθαρή ενέργεια, όπως θέλετε, πράσινο υδρογόνο, και θα σας τη στέλνω μέσω των αγωγών TAP που έχει. Γιατί έχει και αυτή η αγωγό που φεύγει από την Τουρκία και έρχεται στην Ευρώπη. Οι Γερμανοί λένε no problem, προχώρα. Και γιατί όχι, θα πάρουμε και από σένα. Αλλά
1: οι Γερμανοί είναι συνεταιρός τους.
0: Βέβαια, αλλά πρόσεξε. Δεν θέλω όμως η Ευρώπη να εξαρτηθεί από την Τουρκία για την ενέργεια. Σου λέει, θα φύγουμε από τη Ρωσία και θα πάμε στην Τουρκία? Δεν γίνεται αυτό. Οπότε λοιπόν, η Ευρώπη σκοπεύει 20% παραγωγή στην Ελλάδα, 40% παραγωγή στην Ιταλία, 20% με 30% παραγωγή στην Ισπανία και τα υπόλοιπα με διάφορες άλλες μεθόδους, ένα μικρό ποσοστό που μένει, και μπορεί μες στο υπόλοιπο να μπει και η Τουρκία. Αλλά τι κάνουν οι πονηροί Τούρκοι? Επειδή δεν έχουν λεφτά οι Τούρκοι, τι κάνουν για να φτιάξουν τέτοιες υποδομές, τέτοια εργοστάσια υδρόλυσης, μετατροπές αγωγών, φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα τεράστια? Τι κάνουν? Άκου Γιάννη, τι κάνουν? Πάνε και κερδίζουν και παίρνουν με κάποιους τρόπους ευρωπαϊκά χρήματα και τα κάνουν. Και θα έρθουν μετά οι Τούρκοι που παίρνουν ευρωπαϊκά χρήματα να μπλοκάρουν το καλώδιο, το Γκρέιζι, το οποίο είναι ευρωπαϊκό στρατηγικό έργο?
1: Προς το παρόν μπλοκάρουν. Δεν παίρνουν μόνο ευρωπαϊκά, παίρνουν και ελληνικά χρήματα.
0: Ναι, εννοείται. Τα ευρωπαϊκά είναι ελληνικά. Πρέπει να κλείσουμε.
1: Και δεν μας έλειψε ο εξοπλισμός, ούτε η δύναμη στρατιωτική. Η θέληση και το πείσμα το πολιτικό.
0: Το κάθε τι στην ώρα του. Έχουν γνώσει φύλακες, εγώ θα έλεγα.
1: Μακάρι να είναι έτσι όπως.
0: Πάμε. Είναι. Γιάννη, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Γεια χαρά σε όλους.
2: Κόσμος 938.
3: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
4: Παιδότοπος.
3: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
4: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
3: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
4: Κέντρο ξένων γλωσσών.
3: Λοιπόν, έχει και δημιουργία.

0: ειδικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
1: Μα πού είναι όλα αυτά?
0: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
1: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο?
0: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης. Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
6: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.
10: Λοιπόν, συνέχεια, κόσμος βεβαίως, κυρίες και κύριοι, και πάμε γρήγορα στην τηλεφωνική γραμμή και θα συναντήσουμε τον βουλευτή Δωδεκανήσου, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Μάνο Κόσαλα, για ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά την περιοχή μας. Αναφέρουμε στο πρόβλημα της διάβρωσης των αχτών και πρώτη φορά, από ό,τι βλέπω τα τελευταία χρόνια, να κατατίθεται ένα νομοσχέδιο, ένα σχέδιο δηλαδή, σε τρεις υπουργούς, Παπασταύρου, Κικίλια και ένας τρίτος υπουργός. Αν θυμάμαι καλά τώρα θα δω τον τρίτο, μου διαφεύγει. Θα μας τα πει ίδιος ο κύριος Κόνσολας. Για το πώς θα διαχειριστούμε, πώς πρέπει δηλαδή ουσιαστικά να προσεγγίσουμε το θέμα που έχει να κάνει με τις αχτές. Κικίλιας, Παπασταύρου και Πιερακάκης. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
11: Καλημέρα κύριε Χατζιάνο, καλημέρα στον κόσμο, στους αγροατές, τηλεθεατές, στους συνεργάτες σας. Καλή δύναμη και ευχές πολλές και χρόνια πολλά τις μέρες και καλό καλοκαίρι να έχουμε. Τώρα αυτό που μου λέτε είναι κάτι πολύ σημαντικό και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να αναδείξουμε για άλλη μια φορά ένα θέμα το οποίο και εσείς σε πρώτη προτεραιότητα το έχετε θέσει πολλές φορές από την εκπομπή σας, την έγκριτη, και αφορά φυσικά την διάβρωση των ακτών και τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν. Σας θυμίζω ότι αυτό ήταν και το θέμα της συνεδρίασης στην Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής στις 25 Φλεβάρι, σε συνέχεια και άλλων συνεδριάσεων με αντίστοιχο θέμα, όπως για παράδειγμα ήταν εκείνη στις 13 Σεπτεμβρίου του 2024. Και να πω τώρα κύριε Χατζιωάννου ότι το θέμα είναι τόσο μεγάλο όσο λέει ο κόνσολος και ο Χατζιωάννου και οι πολίτες, είναι μεγαλύτερο από αυτό που λέμε εμείς. Και είναι μεγαλύτερο γιατί η διάβρωση των ακτών που συμβαίνει και στην περιοχή μας, καλά το είπατε ότι συμβαίνει στην περιοχή μας, προδοκώ, αλλά δεν είναι μόνο θέμα δωδεκανησιακό, είναι πανελλαδικό και το έχουν αντιμετωπίσει και άλλες χώρες και έχουν υποστεί τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης και άλλες χώρες, και τώρα χρειάζεται μια ολιστική παρέμβαση για να μπορέσουμε να έχουμε μια αποτυπωμένη πολιτική στο πεδίο που δίνει λύσεις και απαντήσεις. Σας θυμίζω και επιτρέψτε μου στην εισαγωγή μου να πω και αυτό, ότι υπολογίζεται το 3,5% περίπου της έκτασης της χώρας να χαθεί από τη διάβρωση των ακτών και επιπτώσεις θα μεταφραστούν σε απώλεια της τάξης του 2% στο ακαθάριστο εμπόριο προϊόν που αποτελεί ένα εξίσου σοβαρό ζήτημα. Άρα δεν είναι μόνο ζήτημα της γεωγραφίας, της φύσης, αλλά είναι και της οικονομίας, του τουρισμού, της παραγωγής δραστηριότητας. Και ήμουν από τους πρώτους που πριν χρόνια έθεσα το ζήτημα εκπόνησης και κυρίως εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου σχεδίου από όλα τα συναρμόδια υπουργεία που θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το πρόβλημα της διάβρωσης των ακτών. Βρήκα συμπαραστάτες, κύριε Χατζιωάννου, σε αυτή την προτροπή και την αγωνία που είχα εκφράσει. Βεβαίως και βρήκα από επιστημονικούς φορείς, από ενώσεις, από συγκεκριμένους επιστήμονες κύρους παγκόσμιας εμβέλειας, αλλά και επιστημονικές ενώσεις από το ΔΕΕ. Και μάλιστα, στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, έχουμε αναδείξει όλες τις παραμέτρους που χρειάζεται να συμπεριληφθούν σε ένα νομοσχέδιο που θα πρέπει να έρθει στη Βουλή. Και αυτό έκανε το ΤΕΕ, συμπεριέλαβε ζητήματα που αφορούν την αντιμετώπιση των παράκτιων περιοχών που έχουν φθορά από την κλιματική κρίση, και προτείνει πλέον αυτό το νομοσχέδιο να εμπλουτιστεί από τα συναρμόδια υπουργεία, Υπουργείο Οικονομικών. Βλέπετε τι γίνεται με τις παραλίες φέτος.
10: Α, βεβαίως. Αλίμονο.
11: Είναι ακόμα δυνατό να μην έχουν δοθεί σε χρήση σε κάποιες περιπτώσεις. Η ίδια η πολιτεία του Υπουργείου Οικονομικών ακουμπάει πάνω στη δραστηριότητα την οικονομική στην παράκτια ζώνη της χώρας. Έχουμε δώσει το νομοσχέδιο στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Γιατί έχει σχέση όχι μόνο με το λιμεναρχείο και την περιφρούρηση της νομιμότητας εκεί, αλλά και η δραστηριότητα όλη αφορά το Υπουργείο Ναυτιλίας, όπως επίσης αφορά και το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Καταθέσαμε λοιπόν στα Υπουργεία τα συναρμόδια, το σχέδιο νόμου από το ΤΕΕ κατατεθειμένο σε εμάς στην Επιτροπή τις προηγούμενες ημέρες. Άρα αυτά το καταθέτουμε στα συναρμόδια Υπουργεία και ευχόμαστε να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι, να εμπλουτίσουμε το νομοσχέδιο και για πρώτη φορά να έρθει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων στην νησιωτική χώρα αλλά και στην παράκτια περιοχή της χώρας που είναι πάρα πολύ σημαντική για τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες. Και ευχαριστώ κύριε Χατζιάνου και πάλι.
10: Πάντως είναι πολύ ουσιώδες, έτσι κύριε Υπουργέ, να τρέξουμε, δεδομένου ότι υπάρχουν ακόμη εκείνα τα χρηματοδοτικά εργαλεία, δηλαδή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμη και σε λεγόμενα προγράμματα τα οποία είναι με τρίτες χώρες, δηλαδή τα λεγόμενα Interreg, έτσι να το πω πάρα πολύ απλά, για να μπορούμε να πάρουμε χρήματα για να κάνουμε όλες αυτές τις παρεμβάσεις. Γιατί μελέτες υπάρχουν αρκετές. Και σε εξέλιξη εδώ στην περιοχή μας. Δηλαδή, το γνωρίζουμε άριστα. Ο Δήμος της Ρόδου έχει τρεις μελέτες σε εξέλιξη.
11: Ναι. Υπάρχουν αποσπασματικές μελέτες.
10: Βεβαίως, ναι, δεν υπάρχει
11: ενιαία αντιμετώπιση.
10: Σωστά.
11: Γιατί αν δείτε τις παρεμβάσεις και τις προτάσεις και αυτά τα θέματα που έχουμε συζητήσει, και τα έχετε αναδείξει σε άλλη σας εκπομπή, δεν αφορούν μόνο ειδικές ακτομηχανικές μελέτες σε όλες τις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές. Αφορούν και νέους κανόνες για την ανθρώπινη δραστηριότητα. Αφορούν νέες τεχνικές παρεμβάσεις, είτε με ακτόλιθους είτε με άλλους φυσικούς τρόπους. Αφορούν παρεμβάσεις στις αμμώδεις παραλίες με προστασία και καλλιέργεια της φυσικής βλάστησης με τις αμμωθήνες και άλλα. Και καθορισμός ακτολογίου, προσέχετε, καθορισμός ακτολογίου αλλά και κανόνων που θα διέπουν. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε αυτό που είπατε για τα εργαλεία. Οι παρεμβάσεις μπορούν να αντιληφθούν, πόροι από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής και την υλοποίηση έργων και δράσεων και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ενώ μπορούν να αξιοποιηθούν και πόροι από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και την αυτοδιοίκηση. Είναι χαρακτηριστικό, κύριε Χατζιωάννου, ότι η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, αυτό είναι μια αλήθεια, είχε βγάλει ένα μικρό ποσό ενδεχόμενα της τάξης των 2 εκατομμυρίων, να θυμάμαι καλά, και δεν κατατέθηκε ούτε μία πρόταση να απορριφθούν τα κονδύλια από τους σχετικούς.
10: Σωστά, σωστά.
11: Της Δωδεκανήσου.
10: Άρχισαν πάρα πολύ λεπτά. Αλλά το λέω, Υπουργέ μου, σε σχέση με το εξής, ότι αυτή την ώρα έχουμε από τον Δήμο της Ρόδου τρεις μελέτες. Είναι ουσιαστικά μελέτες για τρεις περιοχές. Έχουμε μία η οποία είναι σε εξέλιξη από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και έχει γίνει μία προμελέτη από τους ξενοδόχους, που σημαίνει ότι επί διάφορα τη δυτική αχτή της Ρόδου θα πρέπει για να είναι μία συνολική στρατηγική, για να μην είναι μία αποσπασματική έξω από την άλλη. Έτσι, λέω, είναι ώρα αυτά να μπουν από κοινού σε ένα τραπέζι για να υπάρχει μια μελέτη στο σύνολό της, ολιστική όπως λέτε. Αλλά είναι σημαντικό.
11: Κύριε Χατζιωάννου, αφορά όλες τις ανάκτητες περιοχές της χώρας.
10: Ναι, μάλιστα, βεβαίως.
11: Στην προηγούμενη συνεδρίαση που συμμετείχε ο κύριος Συνολάκης, εκεί κατατέθηκε η πρόταση ότι θα πρέπει να υπάρχει ειδική δομή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για την εποπτεία, την εφαρμογή και την υλοποίηση έργων, ώστε να κερδίσουμε χρόνο και να υπάρχει μια αντίληψη, ολιστική αντίληψη για τα θέματα αυτά σε όλη τη χώρα.
10: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, Υπουργέ, αλλά εγώ πιάνομαι από το εξής, ότι ο Μάνος ο Κόσελας είναι βουλευτής Δωδεκανήσου. Το λέω με αυτή την έννοια. Και το λέω και με μια άλλη έννοια. Ότι αυτά τα οποία είναι καινούργια ζητήματα για την υπόλοιπη χώρα, εδώ ήταν κατακτήσεις. Δηλαδή, εδώ από την Ιταλική περίοδο υπήρχαν ειδικοί νόμοι, ειδικές κατηγορίες, ειδικές προσεγγίσεις για τα νησιά σε σχέση με τον Αιγαλό και την παραλία, και υπήρχε μια στρατηγική η οποία ήταν 100 χρόνια μπροστά. Εάν δεν υπήρχε και αυτό, διερωτάμε τι θα υπήρχε τώρα. Έτσι. Λέω ότι αυτή είναι η ιδιαιτερότητα των Δωδεκανήσων έναντι των υπολείπων περιοχών. Ότι εδώ υπήρχε το know-how, όπως λέτε, και στον Όλυμπο Καρπάθου.
11: Αλήθεια λέτε, δεν το λέμε μόνο στην Όλυμπο. Εδώ, κύριε Χατζιώνη, είναι σημαντικό να πούμε ότι το νομοσχέδιο αυτό που κατατέθηκε συντάχθηκε σε συνεργασία με τον Τεχνικό Μελητήριο Ελλάδος και τον κύριο Γιώργο Στασινό, τον πρόεδρό του, τον οποίο ευχαριστώ από καρδιά, γιατί ενέσκεψε πάνω από το πρόβλημα και σε σύντομο χρόνο και σε συνεχή συνεργασία με την Επιτροπή παρήχθη το έργο αυτό, στο πλαίσιο αναλυτικών και εντελεχών συζητήσεων από την Επιτροπή Περιφερειών με όλα τα κόμματα, θα σας το τονίζω, και αυτό είναι πάρα πολύ
10: σημαντικό. Ναι, βέβαια, σωστά, σωστά.
11: Και ομόφωνα το υιοθετήσαμε και το καταθέτουμε στην κυβέρνηση και περιμένουμε φυσικά τα αντανακλαστικά της, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ένα σοβαρό πρόβλημα που το βιώνουν οι πολίτες και το έχει αντιληφθεί φυσικά και η κυβέρνηση.
10: Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά, Υπουργέ, σας ευχαριστώ θερμά. Θα δούμε ποια θα είναι η αντίδραση, γιατί επαναλαμβάνουμε πρώτη φορά που έχουμε αυτό το νομοσχέδιο σε τρεις υπουργούς, για να μην μπορεί κανείς να πει ότι δεν το άκουσα, δεν πρόλαβα, δεν το διάβασα, δεν κατάλαβα κτλ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Μάνο Κόσελα. Επαναλαμβάνω, τεράστιο θέμα αυτό το οποίο είχε να κάνει σε αυτές. Τι δεν καταλαβαίνουν, όλοι το καταλαβαίνουν. Δηλαδή, όταν πας στην περιοχή του Στολού, θα διαπιστώσει ότι η Ρόδος έχει μικρύνει κατά 130 μέτρα. Το λέω πάρα πολύ απλά, δηλαδή. 130 μέτρα από την αχτή της Θεολόγου, πριν από περίπου 80 χρόνια, υπήρχε χωράφι. Και έχουμε και πηγάδια σε αυτή την περιοχή. Φανταστείτε δηλαδή ότι οι αχτές ήταν 130 μέτρα μέσα, 130 μέτρα, προσέξτε, ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, ούτε δέκα μέτρα, 130 μέτρα, δηλαδή εκεί στην παραλιακή ζώνη μεταξύ Σορονής, Θεολόγου μέχρι Καλαβάρδα υπάρχουν χωράφια, δηλαδή πρώη χωράφια, υπάρχουν δηλαδή φρεάτια πηγαδιών μέσα στη θάλασσα. Πας 100 μέτρα στη θάλασσα και βλέπεις ένα πηγάδι. Και λες, τι ήταν εδώ, κάποια υποβρύχια πολιτεία δηλαδή, μήπως ήταν κάτι άλλο στο... Είναι χωράφια, τα οποία επειδή υπάρχουν αυτές οι ιδιαιτερότητες, υπάρχει και αυτό το περίφημο, αν θέλετε, θέμα ότι η Ρόδος γέννη προς τα δυτικά, χάθηκαν από την θάλασσα. Και βεβαίως στα κρίσιμα κόκκινα, σε Red Alert, είναι και η μεσονική πόλη της Ρόδου, η οποία βρίσκεται σε μια ζώνη όπου προβλέπεται τα επόμενα χρόνια δηλαδή να ανέβει κατά πολύ η στάθμη της θάλασσας. Αυτό γίνεται διακριτό εκεί στην περιοχή της Θαλασσινής Πόρτας, όπου υπάρχει φρεάτιο μπροστά στη Θαλασσινή Πόρτα, που το καλοκαιράκι βγαίνουν χταπόδια. Προσέξτε το, εάν έχετε τη δυνατότητα. Όπως μπαίνετε στην κόκκινη πόρτα, δηλαδή στην κόκκινη πόρτα, στη θαλασσινή πόρτα, στην πόρτα Μαρίνα δηλαδή και στην Κολώνα, και κατεβαίνετε σκαλοπατάκια για το Βουτσαλωτό και να μπείτε μέσα από την κεντρική είσοδο της Μεσσωνικής πόλης, θα δείτε στα αριστερά σας ένα φρεάτιο. Εκεί λοιπόν φτάνει θαλασσινό νερό δηλαδή. Θαλασσινό νερό, και εκεί καμιά φορά το χειμώνα κάποιοι έτσι, έχουν τη δυνατότητα να ψαρέψουν, για να καταλάβετε τι σημαίνει για τη Μεσσωνική πόλη όλη αυτή η υπόθεση. Λοιπόν, πάμε σε μια ανάσα μουσική μέχρι να πάμε στα επόμενα. Έχω να κάνουμε τη λεγόμενη πολιτική επικαιρότητα. Πάμε μια ανάσα, γιατί βλέπω και εδώ κάτι το οποίο μου έχει έρθει, αξίζει να το δείτε κι εσείς.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
5: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
4: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
5: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
6: δικό της στέκει. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
9: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.
10: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Λοιπόν, μιλώντας σε αυτές τις ημέρες, παρουσιάζοντας ουσιαστικά τα στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με τον αριθμό των υποψηφίων, είτε το minimum είτε το maximum, σε σχέση με τον Δήμο της Ρόδου, τους υπόλοιπους Δήμους στα 12, γιατί τα έχει βγάλει αυτά όλα ο Δημήτρης Ολίτσας, αλλά επίσης αυτό το οποίο βγάλαμε χθες, δηλαδή ακούγοντας τον Δημήτρη, σε σχέση με τον αριθμό των υποψηφίων. Έτσι, και για την περιφέρεια και για τις διάφορες περιφερειακές ονότητες, τις αλλαγές, τους συμβούλους επικρατείας. Ρωτήσαμε λοιπόν τον Δημήτρη, Δημήτρη, τι γίνεται με τα διάφορα εκλογικά σενάρια? Αυτά έχουν φοβερό ενδιαφέρον. Λοιπόν, ο άνθρωπος, επειδή είναι έτσι δυνατός αυτά και είναι ένας αξιόλογος επιστήμονας, έκανε δουλειά σήμερα. Θα το κάνω χωρίς την παρουσία του Δημήτρη, δηλαδή. Θα σας δείξω ένα από τα σενάρια τα οποία έφτιαξε σήμερα ο Δημήτρης. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Λοιπόν, Δημήτρης Λίτσας δίνει διάφορα σενάρια για να καταλάβετε τι σημαίνει εκλογές και τι σημαίνει σενάρια και τι σημαίνει αυτή η δυνατότητα που δίνεται σε κάποιους ενδεχομένως να στήσουν και παρατάξεις. Έχουμε τέσσερις συνδυασμούς που διεκδικούν τον Δήμο και τα ποσοστά που πήραν είναι τα παρακάτω. Α συνδυασμός, Β, Γ, Δ. Έτσι, βλέπετε λοιπόν τις ψήφους, τα έγκυρα, ποσοστά τα οποία παίρνουν στο παρά 1, ο Α 41,93. Έτσι, με βάση, επαναλαμβάνω, τα έγκυρα. Λοιπόν, 41,93, 28,33, 23,47, 6,27. Μπορεί να υπάρχει και μία δόση αληθείας σε σχέση με τα ποσοστά του 2,23 λόγω της πρώτης Κυριακής στο Δήμο της Ρόδου με μία υπερβολή. Έτσι, ενδεικτικό είναι αυτό. Ο Α δεν πιάνει το πολυπόθετο 42% σε μία ψήφο. Δηλαδή αυτό το οποίο λέει από την πρώτη Κυριακή δήμαρχο με 42 σε μία. Έτσι. Προσμέτρηση εναλλακτικής ψήφου. Υπόθεση ότι ο Α θα πάρει το 5% από τους άλλους. Ο Β θα πάρει το 25% από τους άλλους. Ο Γ θα πάρει το 35% από τους άλλους. Και ο Δ θα πάρει το 10% από τους άλλους. Γιατί έχουμε πει ότι στο νέο ψηφοδελτίο υπάρχουν δύο προτάσεις. Δηλαδή αυτό που πιστεύω και αυτό που θέλω να ψηφίσω και μία εναλλακτική ψήφο. Δηλαδή είτε τον ένα ή αν δεν κάνει ο ένας θέλω τον άλλο ή αν δεν τα καταφέρει. Πάμε λοιπόν σε αυτό το οποίο έκανε το σενάριο, είναι φοβερό έτσι, ο Δημήτρης, για να καταλάβετε τώρα τι προσπάθεια θέλει όλη αυτή, όχι μόνο, προσέξτε, όχι μόνο το τι θα βγάλει κάλπι, αλλά πώς στείνω όλη αυτή η δικασία. Δηλαδή αυτό το οποίο λέγεται προετοιμασία διαφόρων δημοτικών μηχανισμών σε σχέση με το αποτέλεσμα έχει πολύ μεγάλη βάση εδώ. Λοιπόν, συνδυασμός, εναλλακτική ψήφος, έτσι. Δηλαδή τα ψηφοδέλτια βλέπετε πώς αλλάζουν. Βλέπετε λοιπόν ότι με τα διάφορα σενάρια, εάν η εναλλακτική είναι ο τρίτος ο οποίος είχε ένα πολύ μειωμένο ποσοστό στην πρώτη Κυριακή, ότι μπορεί στο τέλος να βγει δήμαρχος. Η τρίτη εναλλακτική, δηλαδή με βάση αυτά τα οποία παίρνει ως δεύτερη ψήφο. Λοιπόν, είναι φοβερό, το βλέπετε κάτω και με μπάρες όπως το έχει επιμεληθεί ο Δημήτρης, και βλέπετε ότι η τρίτη εναλλακτική που έχει ο καθένας στο ψηφοδέλτιο μπορεί στο τέλος να είναι την πρώτη Κυριακή δήμαρχος της πόλης με ενδεικτικά 28.597 ψήφους. Δηλαδή είναι αυτά τα διάφορα σενάρια, είναι μια εξαιρετική δουλειά που κάνει ο Δημήτρης, έχουμε να δούμε πολλά, έχουμε να δούμε πολλά και στην διαδικασία δημιουργίας των διαφόρων παρατάξεων βεβαίως, ακόμη τα άτομα τα οποία χρειάζονται είναι πάρα πολλά, μας είπε ότι το maximum είναι 100, κάναμε μια διόρθωση σε σχέση με τις τρεις μονοεδρικές δηλαδή που υπάρχουν, τα μικρά χωριά τα οποία μπορούν αντί για δύο να έχουν τρεις υποψηφίους στην Ρόδο. Και είναι ένα χωριό, Ατάβυρος, Κάμηρος και στην Νότια Ρόδο, τα μικρότερα δηλαδή σε πληθυσμό. Λοιπόν, αλλά τα σενάρια είναι αυτά. Δηλαδή εγώ ψηφίζω για δήμαρχο τον Βασίλη Χατζιουάνου και έχω εναλλακτική τον Παναγιώτη Καλπακίδη και ο Παναγιώτης πάει δήμαρχος, να συγχάσουμε κι εμείς. Λοιπόν, θέλω να πω τα διάφορα σενάρια τα οποία έχουν κάνει ο Παναγιώτη. Λοιπόν, άρα λοιπόν Παναγιώτη, πήγαινε για δήμαρχος, πήγαινε εσύ, να συγχάσουμε κι εμείς. Λοιπόν, είναι σκληρός ο Παναγιώτη στην τεχνική του συνεργασία και είναι απόλυτος, θέλει καλό αποτέλεσμα, γι' αυτό κάνω παλάκα. Λοιπόν, πάντως είναι μια φοβερή δουλειά. Και παραλαμβάνω εδώ τώρα που αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, δηλαδή λέμε καμιά φορά ότι κοιτάξτε, είναι μια συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει. Λέει κανείς, ρε παιδιά, οι εκλογές είναι 26 Νοεμβρίου του 2028, από τώρα. Λοιπόν, όλα αυτά τα οποία προβλέπει αυτός ο περίφημος εκλογικός νόμος, αυτό πρέπει να τον κάνει ο Σόιμπλε. Δεν μπορεί, είναι γερμανικός, αλλά πρέπει να τον έκανε ο Σόιμπλε. Πόσο μας έβαλε τότε σε μια ιστορία, τρέχουμε όλοι για να καλύψουμε τα λεγόμενα κενά και τα όσα είχαμε ως αμαρτίες σε αυτή τη χώρα. Τώρα τρώνε όλοι με 500 κουτάλες. Οι Γερμανοί είναι πτωχευμένοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οι Ιταλοί το ίδιο, οι Γάλλοι, μην το συζητάμε. Έτσι, και αυτοί οι οποίοι ήταν τα πειραματόζωα, σε αυτά έχουν δίκιο, ήμασταν εμείς. Έτσι, Σόιμπλε, Άγγελα και όλα εκείνα τα παιδιά. Αλλά αυτά τα σενάρια είναι φοβερά, τα οποία είναι δεκάδες. Λοιπόν, ευχαριστώ πραγματικά τον Δημήτρη Λίτσα. Γίνεται κατανοητό τώρα ότι δεν έχει σημασία τι θα ψηφίσω πρώτη επιλογή, έχει σημασία ότι θα ψηφίσω και δεύτερη επιλογή σε εκλογές. Έτσι. Δηλαδή, άλλο κυνηγάς για να το δώσεις γαμπρό στην κόρη σου και άλλος σου προκύπτει αυτός που θα φάει την μπρίκα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, αυτό ισχύει πολύ περισσότερο στους δήμους, πολύ λιγότερο όπως καταλαβαίνετε σε επίπεδο περιφέρειας, εκεί τα πράγματα είναι διακριτά και βεβαίως θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το οποίο έχει ως δυνατότητα πλέον επικεφαλής να διαλέξει τρεις ψήφους, μάλλον τρεις υποψηφίους χωρίς να μπαίνουν στην διαδικασία της διεκδίκησης της ψήφου. Θηλυκό είναι η ψήφος, όπως είναι και η μπάλα δηλαδή. Και πάω και στο Νόσιμ. Θυμάστε εκείνο το περίφημο προπονητή του Παναθηναϊκού που είχε πει για την μπάλα. Έτσι είναι και η ψήφος. Οπότε έχουμε τρεις σε επίπεδο δήμων και δύο στην περιφέρεια. Έτσι, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τι θα επιλέξουν οι εκλεκτοί μας. Άρα το σενάριο της εκλογικής διαδικασίας δείχνει ότι θέλει πολύ μεγάλη προετοιμασία για τις εκλογές του 2027, του 2028, guys. Το καταλάβατε πλέον όλοι. Λοιπόν, τώρα πριν να πάμε στο Πασόκ, γιατί το Πασόκ έχει μια δραστηριότητα, είπαμε και οι υπόλοιποι κινούνται, αλλά εάν τελικά έρθει αυτός ο Αντώνης, ο οποίος ο Αντώνης πηγαίνει σε εκδηλώσεις, πηγαίνει, συναντάει τους Μητροπολίτες, τα μισά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη αγωνία για όλα αυτά τα θέματα, μήπως και φέρει τα πάνω κάτω. Λοιπόν, μέχρι τότε βλέπω ότι φωνή λογικής, τα είπαμε, Θέμης Καλαμάτας, υποψήφιος βουλευτής με τη φωνή λογικής, Χαράλαμπος Κόκκινος, και αυτός με τη φωνή λογικής, νομίζω το έχει αργότερα ο Κλειάνθης τον Μπάμπη τον Κόκκινο, ή τώρα όπως λέγεται και Μπάμπη Ζορέτ με τη φωνή λογικής, αν και έπρεπε να πάει αλλού ο Μπάμπης. Στο ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά, δεν υπάρχει αρχηγός, λέω, Πολάκης ή Ιδούρου, εκεί ψάχνονται, ο Φάμιλος δεν ξέρω τι θα κάνει. Οι Δημοκράτες, επιμένει ο Κασελάκης, έχει μία, έχει ένα ναρκισισμό, είναι δεδομένο δηλαδή, ότι κάθε μέρα κάνει εκατοντάδες TikTok κάθε μέρα, δηλαδή βιντεάκια, εκατοντάδες κάθε μέρα, εκατοντάδες λέω, αυτά που βγαίνουν σε εμάς, δεκάδες κάθε μέρα, δεν μπορεί να κάνει ένα και δύο, γεμάτο, έχει πάει στο 1,4. Όσο κάνει βίντεο, τόσο χάνεται ο Κασελάκης. Λοιπόν, βλέπω και τα υπόλοιπα κόμματα που έχουν ενδιαφέρον. Λοιπόν, ο Δημήτρης μου στέλνει τώρα και ένα έτσι σημαντικό. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, λέει τώρα εδώ, θα το κάνω σε μια άλλη στιγμή για την περιφέρεια, Δημήτρη. Αρκεί να έχουμε, θα βάλω τον φίλο τον Βασίλη να βρει το συγκεκριμένο τραγούδι το οποίο υπάρχει και αφορά την περιφέρεια, γιατί εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ πιο απλά. Λοιπόν, τώρα πάμε στο Πασόκ. Πάμε στο Πασόκ, γιατί το Πασόκ συνεχίζει, αν και τρίτο κόμμα όπως εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις, σταθερά στην θέση δηλαδή, συνεχίζει να κάνει κινήσεις και οργανωτικά, εδώ τοπικά. Και πάμε στον Βασίλη Καρνάβα, ο οποίος ανέλαβε επικεφαλής του οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ σε επίπεδο βεβαίως νότιες Δωδεκανήσου ή νότιες Δωδεκανήσου, να το πω πιο σωστά. Καλημέρα, κύριε Καρναβά.
12: Καλημέρα, κύριε Χατζιάνου. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
11: Λέω να εκνευρίσω πρωί-πρωί ένα ΠΑΣΟΚΟ, το λέω χαρτολογώντας. Βλέπω νέα δημοσκόπηση, νέα δημοσκόπηση της MRB μετά την Προράτα, την ΑΛΚΟ, τη Μέτρο Ανάλυσης, την PALS, την MARC, την INTERVIEW και την GPO. Το ίδιο αποτέλεσμα έχουμε. Πάλι τρίτη είστε.
12: Κύριε Χατζιωάννου, εγώ θα σας κάνω μια απλή ερώτηση.
11: Ό,τι
12: με
11: θέλετε.
12: Μεγάλο σεβασμό και στις μετρήσεις οι οποίες έχουν τη δική τους αξία και τις οποίες με πολύ μεγάλη προσοχή εμείς μελετάμε, και να γνωρίζετε ότι εκτός από αυτές τις εταιρείες τις οποίες αναφέρεις, οι ίδιες ακριβώς εταιρείες κατά καιρούς έχουν γκάλοπ, τα οποία παραγγέλνονται και από τα κόμματα.
11: Άρα εσείς έχετε μία διπλή, βεβαίως.
12: Είστε έμπειρος δημοσιογράφος και δεν θέλω πουθενή λόγο στην εκπομπή σας να ακουστεί ή να φανεί ότι εμείς στο ΠΑΣΟΚ παίρνουμε στα ελαφιά τις μετρήσεις οι οποίες γίνονται κατά καιρούς.
11: Όχι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
12: Έχω όμως ένα επιχείρημα και είναι μια τελευταία κουβέντα όσον αφορά το τρίτο κόμμα. Τρίτο κόμμα δεν είναι το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είναι αντιπολίτευση. Είμαστε δεύτερο κόμμα και όταν θα έρθει η ώρα που θα αποφανθεί ο ελληνικός λαός, εμείς είμαστε σίγουροι ότι η τελική αναμέτρηση θα βρει το ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση και επικεφαλής. Τώρα, επειδή είπατε κάτι όσον αφορά επικεφαλής, εμείς στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε κανέναν επικεφαλής. Είμαστε μια ομάδα η οποία εργάζεται. Τρεις σύντροφοι, τέσσερις σύντροφοι επελέχθησαν από την Ομαρχιακή Επιτροπή, κάποιοι έπρεπε να επιλεχθούν προκειμένου να αναλάβουν επιμέρους κάποιο ρόλο. Όλη η ομάδα της Ομαρχιακής είναι ομαδική δουλειά μαζί με το με τα κλιμάκια και όχι μόνο από τα κεντρικά. Θα τρέξουμε αυτό το καλοκαίρι και όπως έχετε ακούσει και όπως έχουμε πει, εμείς αυτό το καλοκαίρι δεν θα κάνουμε διακοπές. Και να το πω και αυτό, θεωρώ μεγάλη τιμή το γεγονός ότι ο πρόεδρος μου ζητά αυτή την περίοδο με αυτόν τον τρόπο μαζί με τους υπόλοιπους συντρόφους μου να βάλουμε πλάτη. Είμαστε αισιόδοξοι. Εμείς απέναντι στους λαϊκισμούς και στις διάφορες τάσεις που επικρατούν, πάνω απ' όλα βάζουμε τη σοβαρότητα και τη δουλειά. Και η έξοδος μας, την οποία εσείς παρακολουθείτε εδώ και τόσο καιρό στο λαό, έχει αρχίσει με μεγάλα στελέχη τα οποία έρχονται στην περιοχή μας. και βεβαίως θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Και όπως είπαμε και έχει ακουστεί, φαντάζομαι και από τον εκπομπή σας, γιατί φιλοξενήσατε και τον πρόεδρό μας εδώ και όχι μόνο, εμείς αυτό το καλοκαίρι διακοπές δεν θα κάνουμε.
11: Όχι, είναι δεδομένο ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μια άλλη προσέγγιση σε όλα αυτά, σε σχέση και με το παρελθόν δηλαδή, ότι επιμένει ότι και έχει δηλαδή ένα πρόγραμμα το οποίο δημοσιοποιεί, σκέλη του προγράμματος
12: και στον δημόσιο λόγο. Για το πρόγραμμα, κύριε Χατζηγιάννου, και επειδή εχθές έγινε μεγάλος δώρος για το θέμα του 13ου μισθού, αν μου δώσετε, ευκαιρία.
11: Βεβαίως, σας
12: ακούω. Αν μου δώσετε την ευκαιρία, ευχαρίστω θέλω να πω.
11: Πάμε, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το θέμα του 13ου μισθού.
12: Λοιπόν, ο 13ος μισθός είναι δέσμευση του Προέδρου μας, είναι κοστολογημένη δέσμευση του Προέδρου μας και αφορά, αγαπητέ κύριε Χατζηγιάννου, ένα επίτευγμα των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, όπου ο αείμνευσος Ανδρέας Παπανδρέου, το ΠΑΣΟΚ εκείνης της εποχής, σκέφτηκε ότι με αυτή την μπόρα που έρχεται, γιατί θυμάστε το περίφημο αυτό που είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου, το χρέος ή θα το νικήσουμε ή θα μας νικήσει, ή θα το φάμε ή θα μας φάει. Στο κέντρο αυτής της όλης ιστορίας και διαδικασίας βρίσκεται η προστασία της πρώτης κατοικίας, νόμος τον οποίο ο Γιώργος Παπανδρέου και η κυβέρνηση του εκείνη την εποχή θέσπισε με την περιβόητη νομοθετική διάταξη του νόμου, όπως ονομάστηκε Κατσέλη, που δεν ήταν μόνο νόμος Κατσέλη, ουσιαστικά ήταν νόμος Γεωργίου Παπανδρέου. Η πρώτη κατοικία, υπό όρους, κύριε Χατζηγιάννου, διότι αυτό ξεχνάμε πολλές φορές να το λέμε, προστατεύεται. Ήρθε η κυβέρνηση της ΣΥΡΙΖΑ να το ανατρέψει, εντός εισαγωγικών, με κόκκινα εισαγωγικά φιλολαϊκή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, το ξερίζωσε, το έβγαλε, το πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων και βεβαίως οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, αν νερό στο μήλο τους, και τι άλλο δεν ήθελαν. Λοιπόν, είναι δέσμευσή μας να υπάρχει ο 13ος μισθός. Ο κύριος Πρωθυπουργός στην εξαγγελία του για το 13ο μισθό υπερκοστολόγησε σε 2,5 δις το κόστος αυτό του 13ου μισθού, προκειμένου να δείξει ότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι επιτεύξιμο. Λοιπόν, κύριε Χατζηγιάννου, εμείς και τα στελέχη μας απαντούμε στον κύριο Μητσοτάκη ότι είναι επιτεύξιμο. Καταρχήν, με απλά μαθηματικά και κοστολόγηση δική μας, που είναι κοστολόγηση πραγματικής διάθεσης να βοηθήσουμε τον Έλληνα πολίτη, γιατί γι' αυτό είμαστε και με αυτό τον τρόπο θα επιστρέψει η ελπίδα, λέμε το εξής. Δεν είναι 2,5 εκατομμύρια. Είναι 1,800 δις, διότι εξ αυτών των 2,5 δισεκατομμύριων τα 600 εκατομμύρια επιστρέφουν στο κρατικό κουρπανά λόγω της φορολόγησης που υπάρχει στον 13ο μισθό με τον τρόπο που τον υπολογίζει ο κύριος Μητσοτάκης και η οικονομική του εγκέφαλη. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Εμείς είπαμε ότι εφόσον αφαιρεθεί τα 600 χιλιάρικα τα οποία είναι έτσι και αλλιώς τα 600 δις χρήματα που πάρει στη φορολόγηση και απομένει ένα 800, εξ αυτών θα πρέπει να αφαιρέσουμε γύρω στα 500 εκατομμύρια τα οποία είναι επιδόματα τα οποία δίδονται κατά καιρούς και καταδοκούν από τη Νέα Δημοκρατία, που ουσιαστικά είναι πολύ μικρό ποσοστό, πολύ μικρό ποσοστό σε σχέση με τους ευεργετημένους, διότι δίνεται κάτω από συνθήκες οι οποίες δεν αποτελούν προγνωστική σταθερότητα. Mm-hmm. Δεν έχει σημασία το επίδομα. Σημασία έχει η επανάληψή του και η πρόγνωση της χρονικής στιγμής που δίδεται, η εξαγγελία του και η ακολουθία του. Αυτό έχει σημασία, κύριε Χατζηγιάννου. Το να πηγαίνει κατά καιρούς μια κυβέρνηση και να πετάει ένα ξεροκόμματο στο λαό μας, δίνοντας 150 και 200 στους πλέον αδύναμους συμπολίτες μας, είναι αν μη τι άλλο μεγάλη ειρωνία και υποκρισία. Υποκρισία με κεφαλαία γράμματα, κύριε Χατζηγιάννου. Και θα συνεχίσω λέγοντας ότι αφαιρώντας τα 500 δις από αυτό το ποσό κατεβαίνουμε στο 1,3. Και πάμε τώρα αυτού καθεαυτού στην κοστολογημένη μας πρόταση. Από το 1,800 που απομένει, εμείς εξαγγείλαμε ότι το κόστος του 13ου μισθού είναι καταρχήν 800 εκατομμύρια.
11: Ναι, γιατί δεν θα δοθεί άπαξ από ό,τι άκουσα. Θα δοθεί, δηλαδή, δεν θα δοθεί άπαξ, θα δοθεί σε δύο περιόδους.
12: Ναι, προσέξτε όμως στην πολύ λεπτή, μια πολύ λεπτή γραμμή που αφορά την πρόθεσή μας και τη διάθεσή μας, την πραγματική, και το τονίζω την πραγματική. Διότι αυτό που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης ουσιαστικά τι έκανε, είπε και έδειξε ότι δεν έχει διάθεση να το δώσει. Εμέσως πλήρη σαφώς. Έτσι που για να πάει στην έκθεση της Θεσσαλονίκης και σαν απομηχανής Θεός να κάνει τις εξαγγελίες που θα κάνει, που ουσιαστικά εμείς πιστεύουμε θα είναι βάλωμα του προβλήματος και όχι ουσία. Λοιπόν, αφαιρώντας λοιπόν τα 500, φτάνουμε στο 1.300 δις. Εμείς θα τα δώσουμε σε μια χρονοδιάρκεια 3 ετών με 860-870 ευρώ, και μιλάμε τώρα για ευρώ, σαν 13ο μισθό. Αυτό πόβει περισσότερο το αρχικό κόστος του ενός τραπεζίου γύρω στα 800 δις. Τα 800 δις στην οικονομική μας πολιτική που αφορά τα 3-7 έτη είναι απόλυτα συμβιβασμένα με τα 260-300 σχεδόν δις, τα οποία θα μπουν στον οικονομικό προϋπολογισμό και αντέχει η οικονομία 260-250 δις. Τα 2,5 δις δεν αντέχει. Αντέχει τα 265 εκατομμύρια. Τα 2,5 δις δεν αντέχει. Φυσικά και δεν αντέχει η οικονομία μας 2,5 δις με τον τρόπο που τα παρουσιάζει. Καταρχήν ξεκινάμε από τα 500, τα οποία είναι η φορολόγηση που ουσιαστικά είναι χρήματα τα οποία επιστρέφουν στο ελληνικό κράτος και επαναφέρονται. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Είναι κοστολογημένο και τελειώνοντας, γιατί είναι δύο πολύ, και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, και η προστασία της πρώτης κατοικίας, κύριε Χαζιωάννου, είναι απόλυτα κοστολογημένη. Απόλυτα κοστολογημένη. Διότι εμείς δεν διατηθόμαστε να δώσουμε προστασία πρώτης κατοικίας σε εκείνον ο οποίος έχει 600 τετραγωνικά μέτρα βίλα και είναι το μοναδικό του σπίτι, ούτε είμαστε διαθετημένοι να δώσουμε προστασία πρώτης κατοικίας σε κάποιον ο οποίος έχει 50 μέτρα και έχει εισόδημα άνω των 150-200.000 ευρώ, είτε από άλλα ακίνητα είτε από επιχειρήσεις. Δεν πρόκειται κανείς να έχει την πρώτη προστασία κατοικίας, ο οποίος το εισόδημά του υπαγορεύει τη δυνατότητά του να πληρώσει τα χρέη του. Κανείς από αυτούς. Έτσι, αυτή ήταν και η πεμπτουσία του νόμου προστασίας της πρώτης κατοικίας.
11: Κύριε Καρνάβα, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Είπατε ότι εντολή και του Προέδρου και των στελεχών είναι να μην κοιμηθείτε το καλοκαίρι. Την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Θεωρείτε ότι αυτό ενέχει και μία τακτική τελικά να πιάσει τα κόμματα στον ύπνο και ότι μετά από την ΔΕΘ ή στην ΔΕΘ θα ακούσουμε ότι οι εκλογές οριστικοποιούνται είτε για τις 27 Σεπτεμβρίου είτε για τον Νοέμβριο, γιατί στην Νέα Δημοκρατία ψάχνουν και ότι ο Οκτώβρης λέει δεν είναι τυχερός μήνας, άρα ψάχνουν και για τον Νοέμβριο.
12: Λοιπόν, η χρονική στιγμή η οποία θα γίνουν εκλογές είναι μια κυβέρνηση η οποία ουσιαστικά έχει χάσει τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων και δεδομένων και όχι μόνο. Θεωρούμε ότι θα εμείς έχουμε πλήρη επίγνωση.
11: Καλά, αυτό το λέτε εσείς τώρα, γιατί
12: θεωρούμε ότι θα εξαντλήσει ή θα προσπαθήσει να εξαντλήσει στο έπακρον την θητεία. Εάν δεν η χρονική στιγμή που σκέφτεται να τις κάνει εκλογές θεωρήσει ότι οι πιθανότητες αυτοδυναμίας που πλέον έχουν εξαλειφθεί, δεν υπάρχει αυτή η πιθανότητα όσο αφορά την αυτονομία, και όλα αυτά τα που γίνονται με τα γκάλο, ξέρετε κύριε Χαζιωάννου, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά χρόνια τώρα, είμαι πάρα πολύ προσεκτικός στις αναφορές μου που γίνονται με αποθεσμικά είτε ιδιωτικά είτε κρατικά όργανα, και δεν θέλω να πω πράγματα τα οποία δεν ευσταθούν και αποτελούν υποψίες. Εμείς εδώ στην πολιτική έχουμε ταχθεί να μην λειτουργούμε βάσει υποψιών αλλά βάσει πραγματικών δεδομένων. Λοιπόν, έχουμε ένα δεδομένο ότι η κοινωνία υποφέρει. Τα γκάλοπ δείχνουν την Νέα Δημοκρατία να είναι επικεφαλής.
11: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά.
12: Αν θέλετε να πω κάτι επιπλέον,
11: πείτε κάτι.
12: Αν ο ελληνικός λαός επιλέξει στις επόμενες εκλογές να έχει κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία, παρά αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας, εμείς πάλι εδώ θα είμαστε. Θεωρούμε όμως ότι είναι σίγουρο ότι στις εκλογές θα έχουμε μια πλήρη ανατροπή των στοιχείων και όλων των γκάλων τα οποία γίνονται.
11: Ο σοφός λαός θα επιλέξει, κύριε Κανάβα. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ θερμά.
12: Και εσείς να είστε καλά, κύριε Χατζηγιάννη.
11: Σας ευχαριστώ.
12: Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα μου δώσετε για να ακουστούν αυτές τις
11: απόψεις. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Βασίλη Καρνάβα, υπεύθυνο οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ. Επαναλαμβάνω, δεν χρειάζεται να πω για το ΦΠΑ. Νομίζω ότι είναι καθαρή η θέση την οποία εξέφρασε, όχι τώρα. Το έχει πει από τις ευρωεκλογές ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι αν δεν υπάρχει εκείνο το περιθώριο θα πρέπει να υπάρχουν αυτά τα χρήματα και να επιστρέφουν στην τοπική αυτοδιοίκηση για να κάνει έτσι παρεμβάσεις και όχι να χάνονται συνολικά στα δημόσια ταμεία. Το είπε και μάλιστα πάρα πολύ νωρίς, και όταν το είπε ο Ανδρουλάκης ήταν και έξω από τη γραμμή την οποία έλεγαν ή ακολουθούσαν ακόμη και οι βουλευτές στο ΠΑΣΟΚ, έτσι για να εξηγούμαστε σε αυτά τα ζητήματα. Τώρα πάω σε κάποιες εκδηλώσεις από ό,τι βλέπω. Το είπαμε και χθες, την Παρασκευή νομίζω είναι αυτή η εκδήλωση, τουρισμό σε εποχή κρίσεων, ποιος θα αντέχει και γιατί. Από την Ένωση Τουριστικών Γραφείων το Δεκανήσου γίνεται αυτή η εκδήλωση στο ξενοχείο Sheraton. Επίσης έως την Πέμπτη, τα διαβάζω τώρα, είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, οι οποίοι συμπληρώνουν μηχανογραφικό για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και βεβαίως έχουμε συγκρότηση του νέου ΔΣ, των γιατρών της ΚΟ, ο Ιατρικός Σύλλογος της ΚΟ, όπου θερμά συγχαρητήρια επανεξελέγει η Κατερίνα Γαβαλά, έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά εκεί στο νησί και αυτό αποτιμάται θετικά. Λοιπόν, αυτά τα βασικά. Τώρα λέγαμε για τη δημοσκόπηση, θα την δούμε και αργότερα, φαντάζομαι ότι είναι από αυτά τα οποία αγαπάει πολύ ιδιαίτερα ο Κλεάνθης, η πολιτική συζήτηση. Τι είχαμε τώρα, 8 τελευταίες μετρήσεις, όπως λέγαμε νωρίτερα, προράτα, άλκο, μέτρων ανάλυσης, PULS, MRB, MARC, Interview και GPO, το λεγόμενο Pool of the Pulse, διάστημα 23 Ιουνίου, 9 Ιουλίου. Σταθερά η Νέα Δημοκρατία, κοιτάξτε, δεν είναι μόνο ότι πρόθεση ψήφου, είναι που λέμε το ποιος τελικά θα πάρει τις εκλογές. Εκεί είναι η διαφορά δηλαδή, εκεί προκύπτει πάντα αποτέλεσμα, εκεί βλέπεις πώς θα κυλήσουν τα πράγματα. Βεβαίως υπάρχει πάντα ένα θέμα με την αυτοδυναμία, αλλά εξαρτάται και πώς είναι αυτή η πολίτη σε πάντα τις εκλογές. Γιατί τώρα μελετάμε με διάφορα σενάρια, αλλά έχοντας ως τελευταίο δεδομένο τις ευρωεκλογές του 2023. Έτσι δεν μετράμε. Τελευταίες εκλογές στη χώρα ήταν οι ευρωεκλογές του 23. Εάν τελικά όμως πάμε με τα αποτελέσματα των εκλογών των προηγούμενων ετών, που ήταν περίπου 1,5 εκατομμύριο κόσμος παραπάνω, τότε αλλάζουν τα δεδομένα. Τότε αλλάζουν και τα ποσοστά των κομμάτων. Τότε αλλάζουν και οι διαδικασίες των σεναρίων σε σχέση με την αυτοδυναμία. Δηλαδή αυτό είναι ένα βασικό θέμα το οποίο δεν το έχουμε μελετήσει όσο θα έπρεπε. Θα μου πείτε τώρα, όσο περνούν τα χρόνια, οι πολίτες αποστρέφονται έτσι από την πολιτική. Πάρα πολλοί δεν καταλαβαίνουν ότι η ζωή τους αλλάζει με τις πολιτικές αποφάσεις. Σου λένε, άσε βρε παιδί μου, τώρα έχω τη δουλειά μου, με πολιτική ασχολούμαι. Ναι, αλλά η πολιτική είναι αυτή που καθορίζει τι μισθό θα πάρεις, καθορίζει την ακρίβεια, καθορίζει τα πάντα, δηλαδή την υγεία, τα πάντα όλα. Δηλαδή αυτό που λέγεται από τον κόσμο, έλα μωρέ την πολιτική, δεν ασχολούμαι εγώ με αυτό. Με τη δουλειά μου ασχολούμαι, μα η δουλειά σου είναι στοιχείο της πολιτικής. Έτσι. Και βεβαίως επηρεάζει τα πάντα καταλυτικά. Οπότε είτε το θέλετε είτε δεν το θέλετε, πρέπει να ξέρετε και τι ψηφίζετε και πώς το ψηφίζετε και βεβαίως και τι ενημέρωση έχετε. Λοιπόν, επιμένω και το λέω συχνά. Έβλεπα ξανά τα λησμόνησα και σήμερα τα στοιχεία της Eurostat σε σχέση με την εμπιστοσύνη που έχουν οι πολίτες απέναντι στους σεισμούς. Ό,τι και να λένε, καλά κρατεί η λεγόμενη δημοσιογραφία της περιφέρειας. Κεντρικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν ένα πρόβλημα, διότι δεν είναι μέσα πλέον, είναι business, το ξέρουμε, και βεβαίως έχουν χαθεί. Και τα social media καθορίζουν και οι αλγόριθμοι τις επιλογές του κόσμου, ειδικά από εκεί οι κοινωνίες είναι λίγο πιο ομαδοποιημένες, και δεν το λέω έτσι μειονεκτικά. Αλλά αυτό το γεγονός ότι ο Έλληνας είναι αντιδραστικός είναι ένα προνόμιο. Δηλαδή πάτε σε ένα χώρο και πείτε σε 500 Σουηδούς, Νορβηγούς, Δανούς, μπείτε σε μία γραμμή. Θα μπουν όλοι σε μία γραμμή. Θα αντιδράσει κανείς. Θα σε ρωτήσουν μετά γιατί είμαστε στη γραμμή. Πείτε σε 100 Έλληνες, μπείτε στη σειρά. Θα αρχίσουν ο πρώτος με τον τελευταίο να τσακώνονται. Ο πρώτος με τον δεύτερο, οι μεσαίοι όλοι και λένε γιατί θα μπούμε σε μία γραμμή. Αυτό έχει να κάνει και με αυτή τη λογική δηλαδή. Εννοώ ότι εδώ οι Έλληνες είναι και πορεύονται με μία άλλη λογική, η οποία κρατάει και λίγο, αν θέλετε, ανέμαχτο το τοπίο. Το λέω περιγραφικά και όχι ουσιαστικά. Λοιπόν, αυτό είναι ένα χάρισμα σε αυτή τη χώρα. Δεν πάμε σαν τα πρόβατα. Όταν φτάσει η ώρα θα είμαστε λίγο ακόμη πιο διαβασμένοι. Λοιπόν, τίποτα άλλο δεν έχω. Πάμε λίγο σε μια μουσική ανάσα μέχρι να βρω το επόμενο, αν το προλάβω, γιατί έχει σημασία και αυτό.

Λοιπόν, κλείνουμε εδώ. Κοιτάξτε τώρα, επειδή μπαίνουν διάφορα θέματα για τη Μεσσωνική πόλη και καμιά φορά γίνονται και έτσι σύγχυση σε αυτά τα οποία λέγονται, γιατί δεν θέλω να επιμείνω στη Μεσσωνική πόλη, είναι μια αμαρτία. Περιμένω, πραγματικά περιμένω εξέλιξεις με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και αν υπάρχουν κάποια μέτωπα τα οποία νομίζω ότι θα πρέπει να τα κλείσουμε, είναι αυτά τα μέτωπα της Μεσσωνικής πόλης. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να κάνουμε ουσιαστικά βήματα, όχι τυπικά βήματα. Ουσιαστικά βήματα δηλαδή. Να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία δεν είναι εύκολα διαχειρίσματα, γιατί έχουν να κάνουν με ανθρώπινη έτσι, παρουσία, ανθρώπινη νοημοσύνη και κυρίως με χρήματα. Κάποιος τύπος ο οποίος στο τέλος βγάζει 1 εκατομμύριο, ακόμη και πρόστιμα τα οποία φτάνουν στα 200 χιλιάρικα να του ρίχνεις, θα συνεχίσει να το κάνει. Αυτό λέω, ότι χρειάζεται παρέμβαση επί της διαδικασίας. Και υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, ότι δεν υπάρχει η λεγόμενη δημοτική αστυνομία. Έγινε ένα πολύ μεγάλο λάθος και από το Μητσοτάκη και από όλους τότε και από εμάς τότε, ότι είπαν ναι στην κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας. Λίγο αργότερα όταν κατάλαβαν τι έκαναν, γιατί δεν ήταν πάντα σε μια εποχή, τρέχαμε να ξαναμαζέψουμε. Το λέω γιατί το έκανα και ο ίδιος δηλαδή, όλους τους δημοτικούς αστυνόμους αφού είχαν πάρει μετατάξεις, να τους ρωτήσουμε, παιδιά, εάν τώρα που προβλέπετε η συγκρότηση της νέας δημοτικής αστυνομίας σας ενδιαφέρει να έρθετε, γιατί είχαν φύγει, είχαν σκορπίσει έτσι σε διάφορα μέρη της γης, που λένε, το λέω ενδεικτικά. Και αρχίσαμε να ακούμε τους δημοτικούς αστυνόμους. Αυτό δημιούργησε ένα πολύ μεγάλο κενό. Μετά έχουμε τους τύπους που επαναλαμβάνω βγάζουν πάρα πολλά χρήματα, στεναχωριά τους. Δεν έχεις ένα σύστημα το οποίο να σε αναγκάζει τύπου ΑΔΕ δηλαδή να βάζει λουκέτο. Προσφεύγουν όλοι στα διοικητικά δικαστήρια και παίρνουν συνέχεια αναβολές ή δικάσιμες για 2 χρόνια μετά. Και είσαι εκεί και παλεύεις και τίποτα δεν κάνεις. Αυτό είπα, για να καταλαβαίνουμε και 2 πράγματα. Επίσης να πω και κάτι άλλο. Αυτό το οποίο έχει να κάνει με την λεγόμενη υπηρεσία για τα διάφορα, εξήγησα το εξής. Ότι στην παλιά πόλη υπήρχαν τα λεγόμενα δημοτικά ιατρία, τα οποία ήταν οργανωμένα, είχαν τους γιατρούς, γιατί οι περισσότεροι κάτοικοι είναι ηλικιωμένοι. Το που είπα είναι, και το επαναλαμβάνω, ότι στη Μεσσωνική

το μαντράκι. Αυτά τα βλέπετε. Δείτε τα αυτά. Αυτά είναι τα σημαντικά. Και αυτά δεν απαιτούν μόνο μια παρουσία, έτσι, των υπαλλήλων. Απαιτούν και πολιτικούς προσταμένους. Που θα τσακωθούν και στην παλιά πολύ όταν χρειάζεται. Φυσική παρουσία δηλαδή. Από τον ντρόν δεν ελέγχεις τίποτα. Τον ντρόν ελέγχεις που λένε διάφορα ζητήματα για να πάρεις ωραία πλάνα. Για να ξέρουμε και τι λέμε. Και επίσης δεν αποδέχομαι και την άλλη λογική. Λέω ότι θα προσφύγουν παντού, λέει, οι Βρετανοί Σουηδοί, γιατί έχει ντρόν και τους καταγράφει από πάνω. Στεναχώρια τους δηλαδή. Έτσι, στεναχώρια τους δηλαδή. Αυτά είναι άλλα κόλπα. Και πάτε και τρέξτε λίγο διάφορα θέματα τα οποία κρατάτε εγκλωβισμένα και η τωρινή και η χθεσινή. 6,5 ολόκληρα χρόνια. Ντροπή. Ντροπή έργα, χρήματα, κόπος, μόχθος, διαχρονικά. Ντροπή η εξέλιξή της. Και τρέξτε επιτέλους, γιατί τώρα το ανακάλυψε και κλείνω με αυτό και η κυρία Λίνα Μενδώνη, ότι χρειάζεται διαχειριστικό σχέδιο η παλιά πόλη. Α, Λίνα μου, Λίνα μου, Λινάκι μου, Χρυσοβελονάκι μου. Όταν μπήκατε για να υπογράψετε και το βγάλατε απ' έξω. Και 6,5 χρόνια μετά το ανακαλύψαμε. Και εκεί είναι και το λάθος του Κολιάδη σε αυτό το θέμα. Αφού την είχες κοντά σου, βάλτε στο τραπέζι να μιλήσεις. Βάλτε στο τραπέζι να μιλήσεις, αφού έχεις πρόβλημα. Και σωστό είναι αυτό. Γιατί δεν αξιοποιείς την ευκαιρία και τσακώνεσαι και γίνεται ό,τι γίνεται και είδαμε και αυτά τα φοβερά και τώρα έχουμε ραντεβού. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά.

0: 1 κιλό 2,98. Μήλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 1 κιλό 1,15. Βαλμά τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα, 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
3: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
4: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
5: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
6: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
7: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
8: Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 5 και νούμερο 7, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
9: Μπέικον καπνιστό σε φέτες, Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
10: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, Βέργας, Βικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
11: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
12: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
13: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
14: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
15: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
16: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
17: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
18: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα. Με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
17: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
18: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
19: Ακού Κόσμος 938.
20: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
21: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Κόσμος. Λοιπόν, συνέχεια της επικαιρότητας, να δούμε τι συμβαίνει στον τόπο μας, τι συμβαίνει στην περιοχή, στον Νότιο Αιγαίο, τι συμβαίνει στην χώρα, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάω από την σύνθεση της ταυτότητας αυτής της πρωινής ομάδας. Ο Βασίλης Χατζηγιάννου είναι στον ήχο, στην υποστήριξη της παραγωγής και βεβαίως πάντα στο τηλεφωνικό κέντρο έχουμε δύο εξαιρετικές κυρίες, την Ιουλία Μπονάρου, την Εφη Κωνσταντέλου. Στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καλπακίδης, assistant του Παναγιώτη, ο Κλεάθης Τζούνιορ, στο μικρόφωνο για δύο ώρες ο Τέρης Χατζηγιάννου. Λοιπόν, εκλογές και χθες επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από την Εύβοια ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Δεν έχει πείσει κανέναν. Νομίζω ότι δεν έχει πείσει και τον εαυτό του δηλαδή σε αυτή την υπόθεση, διότι ο Πρωθυπουργός λέει για εκλογές το 2027 και οι υπουργοί είναι σε εκδηλώσεις κάθε λίγο και λιγάκι, και όχι εκδηλώσεις οι οποίες συμμετέχουν δηλαδή, εννοώ έργα τα οποία αν θέλετε εγκαινιάζονται ή πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται, αλλά σε εκδηλώσεις που κάνουν στις εκλογικές τους περιφέρειες κάθε λίγο και λιγάκι. Δεν ξέρω, αυτός ο, έχει σχέση και με την Ρόδο δηλαδή, έχει ροδιακή καταγωγή, ο Βασίλης ο Σπανάκης θα περάσει και το Ποπάι δηλαδή. Μιλάμε, κάθε μέρα εκδηλώσεις κάνει εκεί στην εκλογική του περιφέρεια, σε σχέση με το τι επέρχεται στις εκλογές, στις εθνικές εκλογές, δεδομένου ότι είναι μια δύσκολη περιφέρεια από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή θα γίνει πάρα πολύ μεγάλη μάχη εκεί από τους νεοδημοκράτες. Οι υπόλοιποι τρέχουν, μπαίνουν ερωτήματα. Στον ΣΥΡΙΖΑ είναι σε μια διαδικασία από ό,τι αντιλαμβάνομαι εξαλείωσης του κόμματος. Ο Πολάκης υποστηρίζει ότι εγώ πρέπει να γίνω πρόεδρος, εγώ πρέπει να γίνω αρχηγός, εγώ θα καθαρίσω τα όλα. Και έχει κανείς την αίσθηση ότι πλέον αυτοί ξαναχωράνε στο θάλαμο. Δηλαδή ο θάλαμος ο οποίος ξεκίνησε από τον συνασπισμό, βλέπει κανείς τις συνεδριάσεις, τους βουλευτές, και ακούει και την αιμονή τους την ίδια ώρα που οι δημοσκοπήσεις ουσιαστικά τους έχουν εξαλείψει από την όποια προσέγγιση. Όταν βλέπεις δημοσκοπήσεις που φτάνουν στο 1,5% κτλ. Κτλ. Λοιπόν, τοπικά τι έχουμε, έβλεπα νωρίτερα τα πλάνα, δεν τα είχα δει, η αλήθεια είναι αυτή, τα οποία πρόβαλε ο Λοΐζος από την κατάσταση των βιολογικών στο Βόδι. Κοιτάξτε, όχι μόνο καμπανάκι, είναι ένα τεράστιο θέμα και δεν καταλαβαίνω το εξής, πραγματικά δεν καταλαβαίνω, διότι είχαμε και μία εξέλιξη αποκαλυπτική, είναι σήμερα στην Εφημερίδα Δημοκρατική. Και εδώ υπάρχει και μία ειδοποιώση διαφορά μεταξύ δηλαδή αυτών των προσεγγίσεων, ότι κάποιοι βγάζουν ειδήσεις, κάποιοι βγάζουν φιλοφρονήσεις. Αλλά τέλος πάντων λέω ότι υπάρχει είδηση ότι αυτή η υπόθεση με τις βάσεις ή μάλλον με τη μεγάλη σύμβαση των 44,45 περίπου εκατομμύρια ευρώ, την οποία προσέβαλαν ήδη οι δύο εταιρείες, Άκτορ και Θαλής, έχει μπλοκαριστεί από την Εθνική Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Από την άλλη είναι και ένα καμπανάκι, πόσες καμπάνες να χτυπήσουν σε αυτά τα οποία πράττει η ΔΕΙΑ. Λοιπόν, θα τα δούμε στην συνέχεια όλα αυτά. Ρεπορτάζ και το τι έγινε στην ΠΕΔ, στην Περιφερειακή Ένωση των Δήμων, που μπήκαν διάφορα ζητήματα, ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, για τον οποίο κάθε μέρα διαβάζω και κάτι νέο δηλαδή. Καλά ρε παιδιά, όταν γινόταν η διαβούλευση, όταν αυτά έρχονταν προς συζήτηση, όταν υποτίθεται ότι ζητήθηκε η άποψή σας, τι κάνατε, αλήθεια, πραγματικά, τι κάνατε? Εκτός και αν άλλα έλεγε ο Λιβάνιος και αλλού λιβάνιζε δηλαδή, σε σχέση με αυτό το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα, αυτό το οποίο ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων. Θυμήθηκαν και το τέλος της ανθεκτικότητας. Καλό κάνουν, νομίζω, να επαναφέρουν τέτοια ζητήματα. Από την άλλη, η κυβέρνηση σε ζητήματα όπως αυτό ποιητινήσαν.
Είδα και κάποιες άλλες εικόνες, πραγματικά είναι θλιβερές. Είναι εικόνες που δεν πρέπει να συναντάμε σε μια περιοχή, σε ένα νησί που υποτίθεται ότι είναι η ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού. Τελικά, αντί τα πράγματα να καλυτερεύουν, αντί μια δημοτική αρχή να έρχεται και να επιλύει προβλήματα, να αντιμετωπίζει προβλήματα, γιατί είναι λογικό, είναι ανθρωπίνως αδύνατον να λύσει μια δημοτική όλα αυτά τα οποία είναι συσσωρευμένα εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν αφορούν άμεσα και τον Δήμο. Δηλαδή αφορούν, αν θέλετε, το μεγάλο κεφάλαιο των υποδομών. Αναφέρομαι στις εικόνες που βλέπω από τον περίφημο προβλήτα, γιατί δύο είναι, ο ένας μην το συζητάμε, είναι ακόμη χειρότερη κατάσταση, στον προβλήτα της Λίνδου. Εκεί που κάθε μερινά τα ημεροπλέα, τα οποία κάνουν τα ταξιδάκια από τα διάφορα sea resorts, να το πω έτσι δηλαδή, αποβιβάζουν επιβάτες, επισκέπτες στη Λίνδο. Είναι τραγική εικόνα, πραγματικά τραγική. Λοιπόν, θα πάμε λίγο αργότερα σε όλα αυτά. Τώρα πάμε λίγο στα πολιτικά πράγματα. Νέες δημοσκοπήσεις έρχονται αυτές τις μέρες. Μέχρι το τέλος Ιουλίου έχουμε να φάμε πάρα πολλή δημοσκόπηση ακόμη. Αυτό τουλάχιστον βγαίνει ως ειδησιογραφία. Και βεβαίως κάθε μέρα ασχολούμαστε, πριν δεν είχαμε αυτή την έκταση, ποιος επιτίθεται στον Αντώνη Σαμαρά και τι του λέει. Και υπήρχαν και κάποια παιδιά τα οποία αγκάλιασε ο Σαμαράς, τότε τα έβαλε στη Νέα Δημοκρατία, αυτά τα δεξιάς κατεύθυνσης παιδιά ή κεντροδεξιάς κατεύθυνσης παιδιά, και είναι αυτό που λέει ο λαός, ότι φοβού τους ευεργετηθέντες, αυτοί οι οποίοι δεν θα έλεγαν ποτέ μία κακιά έτσι, λέξη για τον Σαμαρά, ξυβουλκούν πλέον καθημερινά. Και βεβαίως προσπαθεί να το προσεγγίσει το ζήτημα αυτό η Νέα Δημοκρατία. Χθες είχαμε και την αναφορά του Πρωθυπουργού. Από εκεί το καταλαβαίνω δηλαδή, το τι έγινε το 92, τι έγινε το 93, πώς ο Σαμαράς έριξε την κυβέρνηση. Καλά, ο Μητσοτάκης έχει κάθε λόγο να τα λέει αυτά, και υπάρχει και μια στρατηγική. Τα άλλα τα παλικάρια τα οποία φιλούσαν το χέρι του Σαμαρά και τους έκανε ό,τι έκανε και ο θεωρός του Κατζιφάρα, δηλαδή αυτούς τους τύπους, τι είναι αυτά τα οποία λένε δημόσια? Και πώς είναι δυνατόν να έχεις εμπιστοσύνη σε έναν άνθρωπο που λέει τη μία μέρα εγώ δεν πρόκειται ποτέ να πω μια κακία λέξη, έτσι, ή μια λέξη η οποία να προσβάλλει τον Σαμαρά, από το στόμα μου δεν θα ακούσετε τίποτα, και την επομένη μιλάμε, αποδεικνύει αυτό το οποίο λέμε στην πολιτική, ότι κάποιοι είναι κοινικοί, κάποιοι είναι επαγγελματίες ψεύτες. Αποδεικνύει δηλαδή ότι η περίφημη Νάντια Κομανέντσι, που το 1976 στο Μόντρεαλ του Καναδά σάρωσε τα μετάλλια, είναι ανάπηρη μπροστά σε αυτούς. Τέτοιες έτσι τούμπες κάνουν, τέτοιες κολοτούμπες. Λοιπόν, και όλοι ασχολούμαστε και με το τι λέει ο Τσίπρας, γιατί έχει σημασία τι λέει ο Τσίπρας το πρωί, ειδικά δηλαδή αυτοί οι ΣΥΡΙΖΕΙ, οι οποίοι παρετούνται ένας μετά τον άλλο στην σειρά, 8 λέει τις επόμενες ημέρες, εάν σηκωθεί ο Τσίπρας και βήξει το πρωί, το μαθαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ.

0: Λοιπόν, θα πάμε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη σε λίγο, του Αλέξη Τσίπρα, να δούμε τι γίνεται, γιατί στα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, δηλαδή, σε περίοπτη θέση βρίσκεται και η δήμαρχος της Τήλου, η Μαρία Καμά, έτσι, μην το λησμονούμε. Άλλωστε είναι και τομεάρχης η Μαρία Καμά στα θέματα που έχουν να κάνουν με την νησιωτική πολιτική. Και έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι γίνεται στο κόμμα, ποιες είναι οι προσεγγίσεις, μαζί με τα όσα υπόθηκαν στην χθεσινή συνεδρίαση της ΠΕΔ, δηλαδή, λίγο ρεπορτάζ θα κάνουμε εκεί, για να δούμε αν τελικά έχει κλείσει, γιατί έχουν ξεκινήσει και οι περιοδίες, και περιοδία Τσίπρα για την Ρόδο, αλλά και για την Τήλο, διότι ως ονούπο έχουμε αρχίσει ήδη την συγκρότηση των ψηφοδελτίων του κόμματος. Ακούγονται πάρα πολλά ονόματα και βεβαίως παρουσιάζονται και μέσα από το ρεπορτάζ, όχι μέσα από το επίσημο κόμμα, ονόματα τα οποία θα φιγουράρουν στις εκλογικές λίστες, όποτε και αυτές χτυπήσουν, δηλαδή οι καμπάνες χτυπήσουν για τις εκλογές. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε την δήμαρχο της Τήλου και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου και βεβαίως σε περίοπτη θέση, τομεάρχης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Καλημέρα, κυρία Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Βλέπω έχετε μπει σε προεκλογικό μούντα, έτσι.
0: Εμείς. Εδώ έχει μπει ο Πρωθυπουργός και ο Αλέξης, δεν τα πω εγώ. Εμένα δουλειά μου είναι. Καλά να τα παλικάρια, να ξαπάμε σε εκλογές και άμα χρειαστεί και σκανά εκλογές. Δηλαδή δουλειά μας σημαίνει.
1: Δουλειά να υπάρχει.
0: Ναι, δουλειά να υπάρχει και δουλειά είναι. Εμείς δηλαδή, να σου πω κάτι, όλοι οι δημοσιογράφοι περιμένουμε πώς και πώς την προεκλογική περίοδο. Λοιπόν, να σας παρακαλέσω να ξεκινήσουμε. Συμμετέσχατε χθες στην συνεδρίαση, έτσι, η οποία έγινε της ΠΕΔ.
1: Ναι, συμμετείχα. Ναι.
0: Τι ρεπορτάζ θέλω, τι έγινε εκεί, τι υπόθηκε, ο καημός της τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Οι τελευταίες συναντήσεις έτσι είναι δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Θα τολμώσει τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Mm-hmm.
1: Και από τον πρώτο και από τον δεύτερο βαθμό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Σε σχέση με τον κώδικα, γιατί ξέρετε, είναι έκπληξη όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί. Δηλαδή, όταν συνομιλούσαμε με τον κύριο Λιβάνιο, τα διάφορα όργανα, οι διάφορες παρατάξεις και τα λοιπά, άλλα λέγαμε στο Λιβάνιο, άλλα έβγαλε το δικό το καζάνι.
1: Ακριβώς έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Όποιες παρατηρήσεις, όποιες παρεμβάσεις έγιναν από τον πρώτο και το δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, δυστυχώς δεν πέρασαν.
0: Mm-hmm.
1: Δεν πέρασαν, με αποτέλεσμα να υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια στους κόλπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και κατ' επέκταση και στην κοινωνία, γιατί πραγματικά όλες αυτές οι αλλαγές δυσχεραίνουν, αγγίζουν ουσιαστικά τις τοπικές μας κοινωνίες.
0: Mm-hmm.
1: Και βέβαια αναλύθηκαν πάρα πολύ όλα αυτά, όλα τα θέματα από την καταστατική θέση των αιρετών, από την ακόμα και για τους αναπτυξιακούς οργανισμούς που ενώ μας παρότριναν πριν 2-3 χρόνια φτιάξαμε.
0: Να τους συγκροτήσετε για να υπάρχουν τα λεγόμενα κλάστερς, όπως λέμε στο μικρό χωριό ή το μεγάλο χωριό της Τήλου.
1: Ακριβώς, να μπορούν και οι μικροί δήμοι να λειτουργήσουν και να αποσυμφορηθούν, αν θέλετε, και οι μεγάλες υπηρεσίες και των περιφερειών αλλά και των δήμων, προκειμένου να μπορέσουν να προχωρήσουν τα αναπτυξιακά έργα και οι δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Τρέξτε να προλάβετε τα ταμεία ανάκαμψης, ποιο ταμείο ανάκαμψης θα μου πείτε τώρα, και όλα αυτά. Και ενώ μας έδινε και το δικαίωμα να μπούμε και σε ένα και σε δύο και σε τρεις αναπτυξιακούς οργανισμούς, τώρα ξαφνικά μας υποχρεώνει να είμαστε μόνο σε έναν ΟΤΑ, με αποτέλεσμα να υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία, γιατί ξέρετε κάτι, και κόπος και εργατόρες απίστευτες ξοδεύτηκαν μάλλον προκειμένου να τα φτιάξουμε όλα αυτά τα σχήματα, αλλά και πόροι της τοπικής
0: αυτοδιοίκησης. Αυτό που δεν καταλαβαίνω το εξής, μα η ίδια κυβέρνηση, αν είχε αλλάξει κυβέρνηση και είχε μια άλλη φιλοσοφία, να το αποδεχτώ. Αλλά εδώ η ίδια κυβέρνηση, το καταλαβαίναμε όλοι.
1: Κύριε Χατζηιωάννου, ναι, το καταλαβαίναμε, και πάλι και η κυβέρνηση να είχε αλλάξει, δεν νομίζω να υπήρχε διαφορετικός άλλος υπουργός, άλλοι υπουργοί στη θέση, στις θέσεις αυτές, τις οποίες δεν θα λάμβαναν υπόψη τους τις φωνές.
0: Συμφωνώ, κυρία Δήμαρχε, αλλά λέω, εάν ως υπερβολή δηλαδή είχαμε μια τέτοια προσέγγιση, το κατανοώ αν υπάρχει μια διαφορετική φιλοσοφία ως προς το πώς βλέπουν την τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά δεν είχαμε τον ίδιο υπουργό, ο οποίος έβγαινε στα διάφορα συνέδρια, δεν λέω τώρα και στα διάφορα φόρα και σε δηλώσεις, και λέγει ότι αυτή είναι η κατεύθυνση, γιατί αυτό είναι το σωστό. Δεν άλλαξε ο υπουργός εσωτερικών για να έχουμε έκπληξη. Και έρχεται λοιπόν τώρα ο Λιβάνιος, ο οποίος παίρνει διάφορες εισηγήσεις από δικούς του μηχανισμούς, οι οποίοι πρόσκειται κυρίως σε επίπεδο δημάρχων, στην Νέα Δημοκρατία δηλαδή. Αυτοί συγκροτήσανε παρατάξεις. Και έρχεται λοιπόν και αυτά τα οποία του καταθέτουν ως αιτήματα.
1: Και αυτοί, κύριε Χατζηιωάννου, συνένεσαν.
0: Βεβαίως.
1: Στο φιλολογικό όργανο της ΚΕΔΕΑ και
0: έβγαλαν τα ματάκια τους οι δήμαρχοι, δηλαδή που έκαναν ή ποιούσαν την ίσα.
1: Έτσι.
0: Να τα λέμε όλα δηλαδή. Γιατί πολλοί που κάνουν τώρα τους παλικαράδες. Όχι, το λέω πολύ. Ακριβώς. Πολλοί που έκαναν τους παλικαράδες ή κάνουν τους παλικαράδες τώρα, έλεγαν ναι στον Λιβάνιο.
1: Ψήφισαν.
0: Και βεβαίως ψήφισαν. Και βεβαίως ψήφισαν. Λοιπόν, οπότε τώρα ξαναβλέπουμε το λογαριασμό, βλέπουμε το καζάνι, βλέπουμε ότι όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν ως μια προσπάθεια τοπική αυτοδιοίκηση να πάει ένα βήμα παραπάνω έχουν εγκλωβιστεί και ξεκινάμε τα παρακάλια για κάποιο νόμο ο οποίος ψηφίστηκε και ο οποίος νόμος θα πάρει τροπολογίες επί των τροπολογιών δηλαδή.
1: Ξεκινάμε τώρα τις δοσοληψίες, γιατί δοσοληψίες είναι αυτές.
0: Προεκλογικές.
1: Μπράβο. Να περάσουμε μια τροποποίηση, όπως είναι για τους επάρχους, όπως είναι για την καταστατική, για τους άμυστους αντιδημάρχους θα σας πω, και πολλά άλλα. Αυτή είναι η ιστορία η οποία επαναλαμβάνεται. Όμως ξέρετε κάτι, κύριε Χατζηιωάννου, το ζητούμενο εδώ, και αν θέλετε για μένα το εξοργιστικό, είναι το εξής, ότι η χώρα και ειδικά τα νησιά μας, και δει τα μικρά ακριτικά νησιά όπως είναι το δικό μου, έχουν ανάγκη από πολιτικές, έχουν ανάγκη από πολιτικά εργαλεία προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τη δημογραφική συρρήκνωση, προκειμένου να κάνουμε αναπτυξιακά έργα και να σχεδιάσουμε ακόμη, γιατί ούτε να σχεδιάσουμε δεν μπορούμε, αναπτυξιακά έργα για την καλυτέρευση της καθημερινότητας των ακριτών. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε και αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε με το να προσπαθούμε να σώσουμε ένα κομματάκι γης μέσα στο καμένο τοπίο. Πραγματικά αυτό είναι εξωφρενικό. Είναι εξωφρενικό. Και ξέρετε κάτι, κύριε Χατζηιωάννου, γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και έχουμε παλέψει και οι δύο από πολλά μετερίζια. Αυτή την κατάσταση, αυτή την εξωφρενική κατάσταση του να κλείνει η κεντρική εξουσία, η κεντρική διοίκηση, να κλείνει τα αυτιά της στις τοπικές φωνές, γιατί εμείς είμαστε οι φωνές της τοπικής κοινωνίας, δεν έχει συμβεί ξανά. Δεν έχει συμβεί ξανά. Εγώ τουλάχιστον δεν το έχω αντιμετωπίσει ξανά.
0: Να σας ρωτήσω, παράλληλα είχαμε χθες την ΕΠΕΔ και είχαμε ακόμη ένα διάλογο γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ισιωτικότητα, τα παλεύετε σε διάφορες συζητήσεις, εκδηλώσεις, φόρα κτλ.
1: Με τα τοπικά σχέδια δράσης,
0: ναι,
1: που δεν έχουμε οικισμούς και έχουν κολλήσει
0: με αυτά
1: την αναγνώριση του δημοτικού δικτύου που δεν προχωράει, κύριε Χατζηιωάννου, με αποτέλεσμα και μιλάμε μετά για ανάπτυξη. Πώς θα γίνει η ανάπτυξη όταν θέλουν οι κάτοικοι, όταν θέλουν οι κάτοικοι να μείνουν, να ανοίξουν το δικό τους σπιτικό ή να επιστρέψουν ακόμη ή να εγκατασταθούν στα νησιά και δεν υπάρχουν κατοικίες, δεν υπάρχουν σπίτια, κύριε Χατζηιωάννου. Δεν υπάρχουν σπίτια ούτε για τους εκπαιδευτικούς, ούτε για τους γιατρούς, αλλά ούτε ακόμη και για τους κατοίκους της Στήλου, του Καστελορίζου, όλων των μικρών των νησιών και των μεγαλύτερων. Γιατί δεν μπορούν να χτίσουμε, δεν μπορούμε να χτίσουμε.
0: Να σας ρωτήσω.
1: Όλα συζητήθηκαν.
0: Ναι, το κατάλαβα, αλλά δεν ξέρω αν ήταν σωστό το timing. Δηλαδή, λέω ότι όλα συζητήθηκαν εκεί και όχι στην ΕΠΕΔ. Στην ΕΠΕΔ εκφράστηκαν τα παράπονα, γιατί άλλα περιμέναμε, άλλα έβγαλε, επαναλαμβάνω, το καζάνι.
1: Τώρα, επειδή πάνω το καζάνι.
0: Κάνω το καζάνι, ναι. Και νομίζαμε ότι γυρνάμε μαζί την κουντάλα μαζί το Λιβάνιο, αλλά ο Λιβάνιος έβαζε εμάς μέσα. Και έβαζε τοπική αυτοδιοίκηση, και επειδή έχει γίνει και πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, το επιτολικό κράτος δηλαδή θα αναλάβει τα πάντα. πάντα και οι δήμαρχοι απλά θα μαζεύετε σκουπίδια. Γιατί εκεί ακριβώς. Το πάνε. Έτσι.
1: Γι' αυτό,
0: εκεί το
1: πάνε. Γι' αυτό μας θέλουν ουσιαστικά, μας θέλουν γι' αυτό.
0: Τώρα θέλω να βγάλω λίγο το τσιμπρικό σας σε σχέση και με αυτά τα ζητήματα. Όλα αυτά τα οποία απασχολούν τη χώρα, δημογραφικό, το στεγαστικό, η ακρίβεια, όλα αυτά τα θέματα δεν είναι στην λεγόμενη πολιτική ατζέντα. Ασχολούμαστε ή ασχολούνται τα κόμματα, τι έκανε το 2015 ο Αλέξης Τσίπρας. Ξαναθυμόμαστε καταστάσεις μετρώντας με το δικό μας τρόπο, ενώ η συζήτηση πρέπει να πάει σε μια άλλη βάση, σε μια άλλη προεπτική. Πώς το αντιμετωπίζετε τώρα αυτό το ζήτημα στην Ελλάς? Θα ήθελα να ακούσω τις σκέψεις σας και να μου πείτε ποιο είναι το επόμενο βήμα, δηλαδή, γιατί είστε και τομεάρχης στο κόμμα.
1: Στο αυτό που εμείς ουσιαστικά κάνουμε είναι να τονίζουμε και να βγάζουμε στην επικαιρότητα και να ευκαιριάζουμε τα θέματα που πραγματικά απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες. Τώρα, το να μπαίνουμε σε μία στήρα αντιπολίτευση, το αντιπαράθεση, το να μπαίνουμε σε διαδικασίες, το να λέμε τι έκανες εκεί, τι έκανες, τι έγινε τότε, τι έγινε πριν 30, 40, 50, 60 χρόνια, γιατί εκεί θα φτάσουμε, εκεί θα φτάσει η ιστορία, προσπαθώντας οι κυβερνητικοί να ρίξουν την μπάλα, όχι στην εξέδρα, αλλά τη βγάλουν έξω από το γήπεδο. Αυτό νομίζω ότι ο πολίτης, οι πολίτες πια το αντιλαμβάνονται. Δηλαδή κάθε μέρα τα μηνύματα που παίρνουμε είναι πολύ ενθαρρυντικά και πολύ
0: αισιόδοξα.
1: Πάρα πολύ θετικά και αισιόδοξα και μας παροτρύνουν να κρατήσουμε αυτή τη στάση. Και αυτό ουσιαστικά κάνουμε. Κανένας δεν μπαίνει στη διαδικασία της αντιπαράθεσης για το τι έγινε τότε. Βέβαια σε αρκετές περιπτώσεις δεν μπορούν να το αποφύγουν αυτό. Όμως όταν έχεις μια κοινωνία η οποία μαραζώνει, όταν έχεις, θα μιλήσω εγώ τώρα για το δικό μου το τομέα, όταν έχεις ας πούμε τα νησιά και ειδικά τα μικρά κριτικά νησιά τα οποία ερημοποιούνται ουσιαστικά, όταν έχεις αντιμετωπίσει τόσο μεγάλα προβλήματα, θα καθίσουμε κύριε Χατζιωάννου και θα μπούμε σε μια συζήτηση τι έγινε το 80, τι έγινε το 90, τι έγινε το 2015. Αλήθεια τώρα. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση, δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Και δεν πρέπει να μπαίνουμε, δεν ωφελεί πουθενά.
0: Να ρωτήσω, σε σχέση με το δικό σας τομέα, δηλαδή την νησιωτικότητα, αυτά τα θέματα, ως τομεάρχης προτίθεστε, δηλαδή είναι στη σκέψη του κόμματος, αυτά να έρθουν και σε κεντρικό επίπεδο, να γίνουν δηλαδή εννοώ περιφερειακές εκδηλώσεις? Πώς έχει η μεταξέλιξη του κόμματος και αν έχετε και κάποια ενημέρωση, αν περιμένουμε και τον Αλέξη, δηλαδή τον Αλέξη τον Τσίπρα, στα δικά μας τα νησιά, για τα οποία υπάρχει ενδιαφέρον. Βλέπω και από τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι με το καλημέρα κερδίζει η έδρα η Ελλάς στα Δωδεκάνησα. Βλέπω αισιόδοξα μηνύματα και από εδώ.
1: Πάρα πολύ αισιόδοξα με τα μηνύματα και είναι γνωστό ότι ο Αλέξης Τσίπρας αγαπάει τα νησιά μας.
0: Έχει πρίκα στα νησιά. Έχει πρίκα στα Δωδεκάνησα.
1: Ακριβώς. Και αγαπάει τα Δωδεκάνησα και μικρά και ακόμα και τα μικρά που άλλοι δεν ξέρουν και πώς πηγαίνεις εκεί. Αν πηγαίνεις με αυτοκίνητο, με καράβι εννοώ, γιατί έχουμε ζήσει και τέτοια περιστατικά. Πώς θα πάμε στη Χάλκη, θα πάρουμε το αυτοκίνητο και θα πάμε στη Χάλκη.
0: Ναι.
1: Έχουμε ζήσει τέτοιες ιστορίες όμορφες. Και σαφέστατα θα κάνει επίσκεψη, βέβαια εξαρτάται και το πότε θα γίνουν εκλογές. Είναι και αυτό ένα θέμα. Πότε ο Πρωθυπουργός θα κηρύξει.
0: Δεν μυρίζετε εκλογές εσείς για το φθινόπωρο? Δεν έχει σταματήσει κανένας υπουργός να κάνει όχι μόνο περιοδίες, αλλά και εκδηλώσεις στις εκλογές στις περιφέρειες. Κάθε μέρα κάνουν όλοι.
1: Το μυριζόμαστε. Από το να μυρίζεσαι μέχρι να γίνει πράξη.
0: Μάλιστα.
1: υπάρχει δρόμος ακόμη.
0: Θα μείνουμε σε αυτά, κυρία Καμά. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα έχουμε τη δυνατότητα να ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα. Να είστε καλά.
1: Να σας ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, αυτά από την κυρία Μαρία Καμά. Είναι από τα επιλεκτά στελέχη, τομεάρχης δηλαδή, έτσι, στα θέματα νησιωτικότητας στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και αυτό το οποίο έλεγα και είναι μια πραγματικότητα. Κοιτάξτε, δεν έχει να κάνει με το τι θα γίνει στο τέλος. Αυτό δεν μπορεί να το γνωρίζει κανείς. Αλλά ιστορικά, αν δείτε, ο ΣΥΡΙΖΑ το 2019, θα μου πει, ανατρέψαν τα πάντα, το 2014 με συγχωρείτε, ανατρέψαν τα πάντα τότε στην Ελλάδα. Κατάφερε στα 12 έρες να έχει τρεις έδρες. Και βεβαίως αυτή η πρίκα δηλαδή Και η σημαντική συμβολή του Νεκτάριου Σαντορινίου έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Χθες ο Τσίπρας από τη Μυτιλίνη αναφερόταν στην συνδρομή και πόσο του λείπει ο Νεκτάριος Σαντορινιός. Και πράγματι το μεταφορικό ισοδύναμο, το οποίο πώς τα φαίνει καμιά φορά η ζωή, ήταν ένα θέμα το οποίο ανέβαζε επί σειρά ετών ο αείμνηστος Τάσος Αλιφέρης από την Τήλο στο Πασόκ. Έγινε πράξη από μια αριστερή κυβέρνηση και από τον Νεκτάριο Σαντορινιό. Αυτή είναι μια αλήθεια. Και βεβαίως εκλογές του 2023, στον πρώτο γύρο, κατάφερε τότε η Χρύσα Καραγιάννη να πάρει μία από τις έδρες. Και ήταν απολύτως φυσιολογικό με βάση τα αποτελέσματα ότι την δεύτερη Κυριακή θα έχανε αυτή την έδρα από τον Πασόκ, το οποίο είχε κατορθώσει να υπερσκελίσει τον ΣΥΡΙΖΑ. Όμως εδώ υπάρχει μια πρίκα. Και αυτή η πρίκα επιχειρείται να αξιοποιηθεί και από την ίδια την Χρύσα την Καραγιάννη με την πρόσφατη αποφασή της να πει «Τάντζεσε τζεφίτεζε» στον ΣΥΡΙΖΑ. Καραγιάννη τώρα επειδή είναι και θολονοϊφαντενή, μπορώ να πω και φαντενά λοιπόν αυτό. Λοιπόν, να αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ και να κατευθύνεται στον Αλέξη Τσίπρα. Και να ήταν μόνο η Καραγιάννη δηλαδή, εδώ δεν τις προλαβαίνουμε. Εδώ σηκώνεις το πρωί και κάποιος έχει μπει σε διαδικασία έτσι να παραιτηθεί, γιατί τους είπε σας θέλω παιδιά όμορφους, λεπτούς, και εγώ θα σας ζυγίσω στο βάρος ότι έρχεστε στο κόμμα. Έχει πάρει και κάποια παραπάνω κιλά ο Σωκράτης ο Φάμελος, δεν ξέρω αν το ζυγίσει αυτόν ή αν τον πάρει αυτόν, αλλά το πράγμα καλά εξελίσσεται. Και βεβαίως αυτό που λένε όλοι και είναι φυσιολογικό είναι ότι όταν βλέπει ότι από την πρώτη μέρα είναι δεύτερο κόμμα, όταν βλέπει ότι σε κάποιες δημοσκοπήσεις είναι και μονοψήφιο το ποσοστό απέναντι στην Νέα Δημοκρατία, και όταν βλέπει ότι με αυτά τα νέα πρόσωπα τα οποία έχει φέρει στο προσκήνιο γίνεται μια συζήτηση και δεν είναι πρόσωπα τα οποία έχουν κουράσει, είναι λογικό να κάνει τη δική του ομάδα όπως αυτός δεν αντιλαμβάνεται. Έτσι. Και αυτό τους είπα ότι μπροστά θα μπουν άλλα πρόσωπα φρέσκα, τα οποία δεν τα γνωρίζει η ελληνική κοινωνία, προέρχονται από διάφορους κομματικούς μηχανισμούς, αλλά αυτοί θα είναι οι μπροστάριδες και βλέπω το τυρί και αυτό ανταμείβεται. Έτσι. Το τυρί με ψιλογιώτα, αλλά λαμβάνει και τυρί με ύψιλον, δηλαδή ο Τσίπρας από τις δημοσκοπήσεις. Είναι θέμα τυριών, λοιπόν. Πάμε λίγο μουσικά. Για να επιστρέψουμε να πάμε στα θέματα τα οποία έχουν μία διάσταση και έχουν και μία εξέλιξη, θετική δηλαδή, γιατί με όλα αυτά τα οποία πράττει η κυβέρνηση, σε λίγο λίγοι θα μπορούν να μείνουν στο τοπίο για να κάνουν ουσιαστικά την δουλειά για τους μικρότερους έτσι, οργανισμούς, δηλαδή αναφέρομαι στους ΟΤΑ των νησιών μας.

0: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 22460 70 619.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε γρήγορα στην τηλεφωνική γραμμή. Βάγιος Καλοπίτας, ο πρόεδρος της Κολοσσός 2047. Για δύο θέματα. Το πρώτο έχει να κάνει με μια προγραμματική σύμβαση η οποία υπεγράφει με τον Δήμο της Νησίρου για το Eco Festival της Νησίρου. Το λέω διότι το περιβάλλον είναι ποταγικός στόχος στο νησί, δεδομένου ότι πλέον το γεωπάρκο της Νησίρου είναι στα παγκόσμια μνημεία της φύσης, δηλαδή είναι τάχθη στην σχετική λίστα της UNESCO. Και ένα δεύτερο έχει να κάνει με την τελευταία απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής για το πώς προχωράμε για την γνωστή διαδικασία αποκατάσταση του ιστορικού συγκροτήματος Ακαδημίας, δηλαδή στην Ρόδο, το οποίο έχει αναλάβει Κολοσσός. Θα πάμε σε χρονοδιάγραμματα, θα μας πει τι γίνεται εκεί ο πρόεδρος και θα έχουν ενδιαφέρον σίγουρα και για τους γονείς, παιδιά, γιατί είναι μια περίοδος προσμονής που έχει προηγηθεί και κάποια στιγμή νομίζω να κλείσουμε και με αυτή την υπόθεση. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από την Νήσερο. Καλημέρα, πρόεδρε.
3: Καλημέρα, κύριε Χατζηγιάννη. Καλή μέρα σε εσάς και στους ακροατές.
2: Λοιπόν, ευτυχώς που έχει μείνει Κολοσσός, είναι από τις λίγες εταιρείες που θα μείνουν ζωντανές από ό,τι φαίνεται σε αυτή τη χώρα, όπως πάει το Υπουργείο Εσωτερικών με τις τροποποιήσεις. Και βλέπω ότι εσείς δεν μένετε έτσι με κατεβασμένα τα χέρια. Συνέχεια είστε σε μια διαδικασία αναζήτησης συμμαχιών, να συμβάλλετε, να βοηθήσετε για να υπάρχει και μια οικονομική αυτοτέλεια του ίδιου του οργανισμού, έτσι, της ΑΕ.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο. Οι οργανισμοί σήμερα, οι αναπτυξιακοί, από την ίδρυσή τους αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι οικονομικά θέματα και ζητούν ενισχύσεις και χρηματοδοτήσεις και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από τους Δήμους. Εμείς θέλουμε να ξέρετε ότι δεν ανήκουμε σε αυτήν την κατηγορία. Προσπαθούμε με τις δυνάμεις μας και οι ίδιους πόρους να έχουμε τον οργανισμό αυτοτελή και οικονομικά αυτόνομο. Νήσερος. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, τον κύριο Χριστοφή Κορονέο, για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία. Τα νησιά μας, όπως και η Νήσερος, ξέρετε κύριε Χατζηγιάννου, έχουν ξεχωριστή ταυτότητα από καθένα. Η Νήσερος είναι ένα μοναδικό νησί με πολιτισμό, φυσικό περιβάλλον μοναδικό. Έχει το ηφαίστειο και φυσικά το φεστιβάλ του Γεωπάρκου θέλει να δείξει όλες αυτές τις ομορφιές του νησιού και ταυτόχρονα να δώσει την ευκαιρία μέσω από την μουσική, τον πολιτισμό, τις τέχνες γενικότερα όπως είναι ο κινηματογράφος, να αναδειχθεί αυτή η ομορφιά του νησιού. Και θέλω να ξέρω ότι για μένα προσωπικά, αυτή η συνεργασία έχει και μια προσωπική αξία. Το λέω αυτό διότι έχω ρίζες από το νησί.
2: Δεν το γνώριζα ότι κατάγεστε από την Ίσυρο.
3: Όχι εγώ, η οικογένειά μου, η σύζυγος, το παιδί είναι
2: από μα είναι σύζυγος από την Ίσυρο, τότε είστε διάφορες πατριώτης.
3: Λοιπόν, επομένως τα τελευταία χρόνια το επισκέφτομαι συχνά.
2: Εντάξει, ισόγαμπρος δηλαδή, οπότε πρόεδρε, αφού είσαι ισόγαμπρος, μια χαρά, δύο φορές νησίριος είσαι.
3: Λοιπόν, και αυτή η συνεργασία έχει οριμάσει, θέλω να πω ότι όταν πας σε έναν τόπο βλέπεις τις ανάγκες και πώς μπορείς να βοηθήσεις και όταν έχεις και την ευθύνη ενός εργαλείου της αυτοδιοίκησης, τότε κάνεις πιο εύκολα τις συζητήσεις. Ο Δήμαρχος εμπιστεύτηκε αυτή τη διαδικασία και νομίζω πάμε σε μια προγραμματική που είναι και για τις δύο μεριές εποφελής.
2: Πέστε μου κάτι, πότε προσδιορίζεται έτσι το φεστιβάλ? Νομίζω είναι Αύγουστο, Σεπτέμβριο, πότε γίνεται αυτό?
3: Το φεστιβάλ είναι από τώρα τον Ιούλιο μέχρι το Σεπτέμβριο. Είναι το φεστιβάλ του Γεωπάρκου. Έχουμε σημαντικούς καλλιτέχνες που θα έρθουν εκεί από την Ποφίλιο, τα υπόγεια ρεύματα, την κυρία Καραπατάκη και βέβαια εκδηλώσεις ζωγραφικής, κινηματογράφου. Είναι ένα ολοκληρωμένο φεστιβάλ το οποίο θέλουμε αυτή τη στιγμή να δώσει και ο αναπτυξιακός οργανισμός μια προστιθέμενη αξία σε όλο αυτό το γεγονός εκεί πέρα. Και χαιρόμαστε που η Νήσερος επενδύει σε αυτό, επενδύει στον πολιτισμό, διότι δεν είναι μόνο κάποιες καλοκαιρινές εκδηλώσεις, αλλά όπως σας είπα, αναδεικνύει την ταυτότητα έτσι ώστε να συνδεθεί ο πολιτισμός με το περιβάλλον. Και είναι εκδηλώσεις που γίνονται σε όλο το νησί, έτσι όχι μόνο σε ένα μέρος, με εκδηλώσεις όπως η Φεστιάδα και άλλες, οι οποίες θέλουμε να τις δώσουμε δωρεάν προφανώς για τους, για τους πολίτες και τους επισκέπτες. Και έχει και μια αξία αυτή η συζήτηση εδώ, ότι θέλουμε όποιος έρθει στην Ίσυρο να το σκεφτεί και σαν ότι έχει ένα πρόσθετο λόγο, γιατί θα έχει εκδηλώσεις εκεί που θα ανοίξουν την περιοχή.
2: Ναι, είναι ένα λοιπόν, κίνητρο. Είναι ένα κίνητρο πάντα.
3: Ξεχωριστό σχέδιο πεδίο δράσης. Πέραν από, από τα τεχνικά έργα και τις μελέτες, πλέον αναλαμβάνουμε ένα ξεχωριστό πεδίο δράσης. Και αυτό είναι και ένα μήνυμα προς τους άλλους δήμους, ότι ή μικρές ή μεγάλες ανάγκες που έχουν οι δήμοι, οι νησιώτικοι δήμοι, το αναπτυξιακός οργανισμός είναι ένα θεσμικό εργαλείο που μπορούν να ακουμπήσουν πάνω του οι υπόλοιποι δήμοι και να τους λύσει, αν θέλετε, ή να τους βοηθήσει σε προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Είτε είναι οι οικονομικές του υπηρεσίες, είτε είναι η τεχνική ορίμανση, είτε είναι γενικά αυτό η γραφειοκρατία που έχουν αυτή τη στιγμή. Ο αναπτυξιακός οργανισμός είναι εδώ ως θεσμικό εργαλείο και επεκτείνει τη λειτουργία του, κύριε Χατζηγιάννη, και σε άλλες δράσεις.
2: Ωραία. Και πολύ καλά κάνετε. Πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα που είχε να κάνει με το χτιακό συγκρότημα της Ακαδημίας, με αφορμή και την τελευταία απόφαση Δημοτικής Επιτροπής. Πώς περπατάμε, πώς προχωράμε, κύριε Πρόεδρε?
3: Αμέσως μετά από εδώ έχουμε συνάντηση, η Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, για να εγκρίνουμε τις, τις πρώτες μελέτες, οι οποίες έχουν υλοποιηθεί και είναι του αρχιτεκτονικού σχέλους για την Ακαδημία, έτσι ώστε να μπορέσουμε στο, στο προσεχές διάστημα να απορροφήσουμε και τα, και τα πρώτα χρήματα. Είμαστε εντός του χρονοδιαγράμματος. Ολοκληρώνουμε, όπως είχα προπεί, τις, έχουν ολοκληρωθεί η αρχιτεκτονική μελέτη και πλέον πάμε στις μηχανολογικές, οι οποίες εκτελούνται και αυτές ταυτόχρονα. Θα ολοκληρώσουμε κατεύθυνση δημοπράτησης και μέσα στο 26, όπως έχουμε πει, έτσι αυτό ήταν το χρονοδιάγραμμα που παραμένει ρεαλιστικό, είναι, ένα, είναι έτοιμα όλα για να είναι ο διαγωνισμός.
2: Το σχέδιο αποκατάστασης πώς θα εξελιχθεί, αυτό θέλω να καταλάβω. Δηλαδή, εσείς ελπίζετε ότι μέσα στο 2026 ξεκινάει ο διαγωνισμός, που σημαίνει ότι από το Σεπτέμβρη το σχολείο παραμένει κλειστό. Και τι γίνεται, πού μεταφέρονται τα παιδιά, πώς κάνουν μάθημα, όλα αυτά θέλω να μου πείτε.
3: Κοιτάξτε, το σχέδιο αποκατάστασης δεν το χειριζόμαστε εμείς, το χειρίζεται, το, το χειρίζεται η Διεύθυνση Παιδείας. Ναι, αλλά από εκεί και πέρα, αν δεν βγει ο διαγωνισμός, δεν υπάρχει ανάδοχος, έτσι, προφανώς δεν μιλάμε για μια...
2: υπάρχει πάντα αυτός ο κίνδυνος, έτσι, αν δεν έχει... ή αν έχει προσφυγή, άρα πρέπει να πάμε λίγο πιο πίσω ή να περιμένουμε ή να...
3: Δηλαδή και αυτά πρέπει να... δεν θέλουμε ούτε να δημιουργούμε ανασφάλεια στους γονείς. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο μετεγκατάστασης, αλλά ακόμα αυτή τη στιγμή πρέπει να προχωρήσει ο διαγωνισμός και να είναι στον αέρα. Να υπάρχει οριστικός ανάδοχος, γιατί ξέρετε, ωραία, και να είναι ο διαγωνισμός στον αέρα δεν σημαίνει κάτι. Μπορεί να υπάρχει μια προσφυγή, παραδείγματος χάρη λέω, η οποία να σε πάει πολύ πίσω. Δηλαδή, δείτε και τι, τι πήγαινε και με τη νέα αγορά. Ο διαγωνισμός έγινε το 20 νομίζω, και τελικά ο ανάδοχος μπήκε το
2: 24.
3: Το 24.
2: Ή ξεκίνησε, από τα τέλη, 24 μπήκε, το 24.
3: Δηλαδή, φανταστείτε να λέγαμε στους καταστηματάρχες, Δεν το λέω για αυτή τη δημοτική αρχή, τη δική μας διοίκηση. Το λέω γενικότερα για τη διοίκηση. Φανταστείτε να λέγει η διοίκηση, βγείτε έξω και περιμένετε 3-4 χρόνια. Θα ήταν ένα πλήγμα για τους ανθρώπους εκεί. Λοιπόν, το ίδιο είναι και για το σχολείο προφανές, προφανέστατα. Αυτό όμως που θέλω να τονίσω είναι ότι εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή ο σχεδιασμός είναι η αρχιτεκτονική μελέτη σε δύο επίπεδα, έτσι. Είναι το ένα, το οποίο είναι η συντήρηση του κτηρίου, το κέλυφος, τα μηχανολογικά και όλα αυτά, δηλαδή η συντήρηση όπως είναι η Ακαδημία, και βέβαια σχεδιάζουμε και πρόσθετες παρεμβάσεις, οι οποίες με τον προάβλιο χώρο και τα λοιπά, οι οποίες φιλοδοξούμε να κάνουν το σχολείο πιο σύγχρονο, πιο λειτουργικό και να το φέρουν ουσιαστικά στη νέα εποχή. Διότι το σχολείο είχε σχεδιαστεί με άλλες ανάγκες.
2: Βεβαίως, 100 χρόνια πριν δηλαδή. Πριν από ένα αιώνα ουσιαστικά.
3: Λοιπόν, και αυτό είναι ένα στίχημα γενικότερα, θέλω να το δει και αρχιτεκτονικό στίχημα, πώς μπορούμε τα ιστορικά αυτά κτίρια να τα φέρουμε στη νέα εποχή με τις σημερινές συνθήκες λειτουργίας, με το περιβάλλον που πρέπει να έχει αυτός που είναι καθημερινά στο κτίριο, και λέω το περιβάλλον ασφάλειας, περιβάλλον βιοκλιματικό, γενικότερα για να μπορέσει να είναι ένα σύγχρονο κτίριο.
2: Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, καλή μέρα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Θα πάμε σε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα δηλαδή. Θα δείτε τώρα εικόνες. Κοιτάξτε τώρα, μιλάμε για την ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού και το αποδεχόμαστε, αυτό είναι η Ρόδος. Αλλά πάμε στα μεγάλα ελλείμματα τα οποία έχουν να κάνουν με λιμνάζοντα θέματα τα οποία δεν έχουν εξελιχθεί όταν δεν υπάρχει, όχι η προθυμία, πολλές φορές και η ικανότητα να τα αντιληφθείς, τότε καταλήγεις σε τέτοια πραγματικά τραγικά αποτελέσματα. Λοιπόν, να παρακαλέσω τον φίλο τον Παραγιώτο Καλπακίδη να δούμε κάποιες φωτογραφίες που έστειλα. Είναι παρακαλώ από τον προβλήτα των ημεροπλοίων που φθάνουν καθημερινά στην Ελίνδο. Κοιτάξτε χάλια. Κοιτάξτε εδώ να δείτε τον προβλήτα όπου κάθε μέρα φθάνουν, νομίζω πόσα είναι, 10-15 καραβάκια τα οποία βάζουν έτσι επισκέπτες στην Λίνδο. Αυτή είναι η εικόνα. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος κατεβαίνει ρισκάρει με τραυματισμό. Αυτή είναι η ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού και δεν είναι απλό το ζήτημα, διότι εδώ δεν υπάρχει ορισμένος λιμένα στην Λίνδο και πάντα βρισκόταν ένας ιδιαίτερος τρόπος, χωρίς πολύ θόρυβο, να γίνει αποκατάσταση. Φτάσαμε τον Ιούλιο του 2026 και αυτός είναι ο προβλήτας ο οποίος καθημερινά αποβάζονται άνθρωποι με παντόφλες, καλοκαίρι είναι, και κινδυνεύουν κάθε φορά, τραυματίζονται. Αυτή είναι η εικόνα. Είναι τραγικό. Πραγματικά είναι τραγική αυτή η εικόνα η οποία εμφανίζεται. Και έχουν αναζητήσει λύσεις, δεν ξέρω αν έχουν το ok, νομίζω έχουν πάρει κάποια ok τον τελευταίο καιρό, δεν τα βλέπαμε όλα αυτά. Δηλαδή φτάσαμε τον Ιούλιο του 2026 να μιλάμε για την σεζόν, για να είναι αυτή η εικόνα στον προβλήτα και να κατεβαίνουν κάθε μέρα, δεν θυμάμαι αν είναι 600, 700, 800 άνθρωποι. Ο προβλήτας στην Ελίνδο είναι μία μόνιμη πύλη εισόδου για τον οικισμό. Από εκεί έρχονται οι περισσότεροι. Μπαίνουν στα διάφορα καραβάκια, τα ημερόπλια, κάνουν μπάνιο σε διάφορες περιοχές και καταλήγουν πάντα στην Ελίνδο. Και βγαίνουν από αυτά τα τραγικά σκουριασμένα σίδερα, σπασμένα, από εδώ αποβιβάζονται. Κοιτάξτε πώς είναι χύμα δηλαδή. Πεταμένα δηλαδή. Και μιλάμε για την ευαρχίδα του ελληνικού τουρισμού. Και να σας πω και κάτι άλλο τραγικό που συμβαίνει εκεί. Στο λιμεναρχείο δεν έχουν κάνει ούτε βάρκα δηλαδή. Γιατί είχαμε και άλλο θέμα στην Λίνδο. Είχαμε τα διάφορα σκάφη τα οποία έρχονται, αποβιβάζουν επιβάτες οι οποίοι ανεβαίνουν από τη Λίνδο χωρίς να λέει κανείς τίποτα, γιατί δεν είναι καθορισμένο λιμάνι. Απαγορεύεται να προσδέσεις στα βράχια στη ξηρά. Επίσης μπαίνει ένα θέμα που στο καλό πηγαίνουν όλα αυτά τα λίμματα και τα σκουπίδια, γιατί είναι και ένας ιδιαίτερος ο κόλπος της Ελίνδου, αλλά αυτή είναι η εικόνα, αυτή είναι η πύλη εισόδου. Από τη μία έχουμε την Φράπορτ η οποία πρέπει να αλλάξει λίγο την οτροπία, να κάνει ένα νεοχωροταξικό, γιατί έρχονται οι Βρετανοί και είναι 4 ώρες στον ήλιο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και μετά πάμε στην Λίνδο, ετοιμάζεται ο άλλος, πάει να κάνει το μπανάκι του, βγαίνει με την παντόφλα και κοιτάξτε που βγαίνει. Τι τάξεις, σε τι τριτοκοσμικές καταστάσεις. Μην ξαναπεί τίποτα κανείς για τη Ρουάντα, γιατί μου ξαναστέλνουν φωτό από τη Ρουάντα. Ποια Ρουάντα δηλαδή. Εδώ. Και έχουμε μπλέξει χρόνια το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο δεν επιτρέπει. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, το οποίο δεν έχει την ευθύνη, δεν είναι κύριος του έργου δηλαδή. Έτσι. Ο Δήμος της Ρόδου που εδώ και χρόνια Έψαχνε να βρει λύση, αλλά τώρα φέτος τι έγινε, αλήθεια, δεν βλέπει την κατάσταση. Και αυτός είναι ο ένας προβλήτας εκεί που βγαίνουν τα ημερόπλια, γιατί υπάρχει και ο άλλος ο μικρούλης προβλήτας στην κεντρική παραλία που ας μην το συζητάμε, ας μην κάνουμε καμία τέτοια προβολή δηλαδή, εκεί να δείτε τι tragic. Και σου λέει, κυρίως οι repeaters, αυτοί που έρχονται, είναι αγίδικοι που μας ρωτάνε, σας το έχω πει, είναι ενδεικτικό. Μου λένε, ρε Χατζη Ιωάννου, στην Ακρόπολη της Λίνδου, από τον ναό του Πυθίου Απόλλωνος, πού θα κατέβουν οι σκαλοσιές? Έχετε 20 χρόνια, 20 χρόνια repeaters, 20 χρόνια είναι οι σκαλοσιές.

ένα έβδομο, έρχονται δύο πολύ μεγάλα συγκροτήματα εκεί στην περιοχή της Νοτίας Ρόδου, όπου υπάρχει έδαφος, αλλά όλα αυτά έχουν να κάνουν με ελληματικές υποδομές που γίνονται προσπάθειες αλλά ακόμη δεν είναι εξυγχρονισμένες, με τους κόμβους και τις ρωτώντες που πρέπει να γίνουν και σωστά γίνονται, και σταματήστε να μιλάτε για αυτά, γιατί καμιά φορά και με ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια νοητική ικανότητα να αντιλαμβάνονται αυτό που λέμε κοινή λογική, έχουν κάποιες απορίες. Χθες μου λέγανε, μα γιατί πρέπει να υπάρχει ο κόμβος στον Σωτήρα. Δηλαδή ο κόμβος ο οποίος μπαίνει προς την περιοχή του Σωτήρος, δηλαδή στην περιοχή της Εξιάς γενικότερα. Μα είναι δυνατόν να μιλάμε για αυτά? Είναι δυνατόν να μιλάμε για την ευαρχίδα του ελληνικού τουρισμού και να είναι αυτή η εικόνα στη Λίνδο? Είναι δυνατόν να μην τα βλέπει κανείς δηλαδή? Και τι κάνουν τώρα? Έψαξαν οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες των ημεροπλοίων. Αυτοί είναι να αναλάβουν το κόστος, αφού η πολιτεία λέει ότι δεν είναι δικό μου, δεν ξέρω τίποτα. Είναι προφανώς ανήκει μετόχη του Μοντε Κάρλο η Λίνδος. Οπότε δεν κάνει κανένας τίποτα. Λοιπόν, να σας πω και το εξής τώρα. Γιατί η ίδια κατάσταση υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Όμως υπήρχαν κάποιοι τρόποι που ανακάλυπταν οι προηγούμενες δημοτικές αρχές και έκανα μία δουλειά. Κάντε το ίδιο δηλαδή. Πώς θα το πω δηλαδή? Κάντε το ίδιο. Δεν μπορεί τώρα μιλάμε να βλέπουμε τεράστια ζητήματα και να μην μπορούμε να λύσουμε αυτή την εικόνα η οποία την τραγική. Είναι για γέλια αυτή η εικόνα. Είναι η Λίνδος, παιδιά. Ναι, είναι η Λίνδος. Αυτή είναι η Λίνδος. Αυτή είναι η κατάσταση. Εδώ βγαίνουν οι άνθρωποι. Σε αυτά τα πεταμένα ξύλα, τι στο καλό είναι, σανίδες πεταμένες. Εδώ βγαίνουν. Αυτός είναι ο ροδιακός τουρισμός. Αυτά είναι τα χάλια μας. Αυτά είναι χάλια, είναι ντροπή. Όχι, δεν υπήρχε αυτή η κατάσταση παλαιότερα. Βρισκόντουσαν λύσεις. Να βρουν την ίδια λύση τώρα. Εγώ δεν θέλω να καταδικάσω κανέναν, αλλά αυτό είναι τραγικό. Είναι ντροπή. Αυτά είναι τα μίσωνα. Και όχι αν κάποιος τρελαμένος έστειλε ή γέμισε ένα κάδο. Εντάξει, όταν είναι γεμάτο 800 κάδοι υπάρχει πρόβλημα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι φτάσαμε στα 90 εκατομμύρια δηλαδή, έτσι. Και εδώ οι άλλοι βγαίνουν και καμαρώνουν γιατί αδειάσαν τον κάδο. Οι άλλοι καμαρώνουν, λέει, γιατί τους έστειλε ένα τραχτέρι, ένα CCP, ο τάδε αντιδήμαρχος. Και του γράφουνε, ευχαριστώ τον αντιδήμαρχο που μου έστειλε το μηχάνημα. Μεγάλο κατόρθωμα. Λοιπόν, θα πάμε στη συνέχεια. Πάμε στη συνέχεια σε αυτήν την ιστορία που έχει να κάνει με τη ΔΕΙΑΡ. Τα έβλεπα τα πλάνα και τρελάθηκα. Λέω ότι καλά κάνει ο Λεωζός. Έχει βαρεθεί να τα... εκείνα δείτε λαγοκέφαλος που έχει. Με αυτά τα λίμματα έχει λαγοκέφαλους καρχαρίες δηλαδή. Έχει, μιλάμε, the jaws. Εκεί γίνεται το σώσε. Και βλέπω και την εξέλιξη αποκαλυπτική. Δηλαδή είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να γίνονται, να υπάρχουν λογική απευθείας ανάθεση για εκατομμύρια ευρώ αποκαταστάσεις? Είναι δυνατόν? Όταν νομίζω ότι όλοι οι δήμαρχοι λένε κάνει διεθνή διαγωνισμό για να πάρουμε την καλύτερη τιμή. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά? Είναι κατεπήγον ιστορία στο Βόδι? Δηλαδή μας θεωρούνε, να μην πω βόδια, αγελάδες που βόσκουνε. Και να ρωτήσω και το εξής, γιατί έμαθα και κάτι αυτές τις ημέρες. Αλήθεια, ο λαλίστατος κύριος πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, τι γίνεται ο κύριος Βαγιανός? Για τον οποίο έχω εκφράσει την άποψή μου. Τι γίνεται? Θα απαντήσει για αυτό το οποίο συμβαίνουν? Δηλαδή υπάρχει μια εικόνα μιας απίστευτης, τι να πω, είναι τραγική εικόνα εκεί στην περιοχή του στο Βόδι. Δεν είναι βεβαίως, ναι, δεν είναι τωρινή κατάσταση. Έχετε χρόνια, έπρεπε να γίνει αυτό. Αλλά κοιτάξτε, η κάθε δημοτική αρχή βάζει και κάνει ένα προγραμματισμό και πάνω σε αυτό βαδίζει. Δεν είναι δυνατόν να τα κλείσω όλα τα μέτωπα. Ο καθένας έκανε κάτι. Δεν μπορεί να είναι η μόνη μετιολογία, μα είναι χρόνια. Και εμείς παραλάβαμε πολλά, ενώ όλοι όσοι έχουν διατελέσει στην τοπική αυτοδιοίκηση και έκαναν ένα βήμα. Τι έπρεπε να βγει ο Γιαννόπουλος τότε που έκανε το λεγόμενο αποχαιρετικό στην πόλη της Ρόδου,

0: που πλημμύριζαν όλε τι συνοικίε στα Μαράσια, να πει ο προηγούμενο δεν έκανε τίποτα. Και διαβάζω αυτά τα ιστορικά και τα κουραφέξαλα που γράφεται καμιά φορά. Κουραφέξαλα είναι αυτά. Πώ έχω κολλήσει αυτή η λέξη το τελευταίο καιρό, δηλαδή τη λέω συχνά. Να τη γράψω μπροστά μου να την αποφεύγω. Αλλά είναι αστεία πράγματα αυτά. Και δεν θέλω να πω στα τεχνικά ζητήματα, γιατί είναι ιδιαίτερα τεχνικά. Θέλω να πω στα πολιτικά. Είναι αυτές οι ανάγκες. Ήταν η ανάγκη τα ντρόν στη Μεσσωνική πόλη. Γιατί θα βομβαρδίζετε τα εμπορεύματα του ΤΑΔΕ. Είναι και συγκεκριμένη η Κάφρη στην παλιά πόλη. Μου είπανε χθες, λέει, μα είπες κάτι το οποίο δεν ισχύει. Εγώ αυτό το οποίο είπα ήταν στην παλιά πόλη υπάρχουν τα δημοτικά ιατρία. Και αυτό που είπα επίσης είναι ότι στην παλιά πόλη μπορεί να μπει το ασθενοφόρο στους μεγάλους δρόμους, το εξήγησα, στους μεγάλους δρόμους και στη συνέχεια υπήρχε αυτή η λογική με τα λεγόμενα μικρά οχήματα, τα ηλεκτρικά του Δήμου της Ρόδου, για να μεταφέρουν, αν δεν περνάει κάποιο όχημα, κάποιους ανθρώπους. Γιατί και στην εποχή τη δική μου είχα δει κάτι ακαβατζίδες του ΕΚΑΒ έμπαιναν μέσα με το ασθενοφόρο για να κάνουν, λέει, τεστ. Άκου τώρα αντίληψη. Ο Δήμος δηλαδή τι κάνει τώρα, τον νοσηλευτή και άντε, εντάξει, οκ, okay, προσθετικό είναι. Αλλά υπήρχαν γιατροί, υπήρχε άνθρωπος ο οποίος χάθηκε στην παλιά πόλη γιατί δεν έφτασε εγκαίρως στο ασθενοφόρο. Ελάχιστες φορές, ήταν η υπερβολή η οποία υπάρχει. Ήταν αυτό το μεγάλο, το μείζον. Αλήθεια, οι πρώην δημοτικοί αστυνόμοι, οι οποίοι έχουν και τη δυνατότητα, κάποιοι έχουν ανακριτικά καθήκοντα, έχουν βγει από τους χώρους που ήταν παλαιότερα ή κάνουν τους ελεκτές. Έχουν βγει, έχουν ελέγξει, κάνουν αυτή τη δουλειά. Μην πιάσω τα μεγάλα. Είδα μια εξέλιξη σχετικά με το ΑΚΑΒΗ. Θα πάω λίγο αργότερα, σιγά που θα τα αφήσουμε όλα αυτά. Προγραμματική σύμβαση, τι γίνεται ρε παιδιά, ε? Τι γίνεται, που είναι το σημαντικότερο εργαλείο, να τα ξαναπώ αυτά. Γιατί όταν μιλάς για την Ρόδο, δεν μπορεί να μιλάς για τίποτα άλλο. Η ψυχή της Ρόδου, η καρδιά της Ρόδου, η αρχή, το μέσο και το τέλος της Ρόδου είναι η Μεσσωνική πόλη. Αλλιώς είμαστε όπως οι υπόλοιπα νησιά, θα λέει κανείς.
1: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
3: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.

0: Πως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Μια λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
5: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
6: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
5: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
6: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
7: στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
8: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
7: Ποντίκι μόσκου χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 10,90 το κιλό.
8: Φιλέτο γαλοπούλας, βραστό ή καπνιστό, τοστάκι, φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 6,99 το κιλό.
7: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 6,49 το κιλό.
8: Έδεσμα στραγγιστού γιαουρτιού, φάγε φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,94.
7: Μακαρόνια μπαρίλα, λιγκουίνε, πένε ριγκάτε 500 γραμμάρια και μπαρίλα σπαγκέτι νούμερο 7 ή 5, 500 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
8: Γάλα νουνού, ευαπορέ πλήρες, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
7: Μορομάντιλα ελωμά sensitive, χαμομήλι, συσκευασία 72 τεμάχια, μόνο 65 λεπτά.
8: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel, 60-50 μεζούρες, μόνο 9,98.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
9: Ακού Κόσμος 938.
10: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Κυρίες και κύριοι, γεια και χαρά σας. Καλώς ήλθατε στο Κοσμός. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που επικοινωνούμε και σήμερα μαζί. Είμαι ο Κλεάνθης Λοΐζος και είναι μαζί μου ο Βασίλης Χατζιωάννου. Καλή σου μέρα, Βασίλη μου. Τι κάνεις, αγόρι μου? Όλα καλά, όλα ωραία?
1: Καλά, γλέφω μου, δόξα τω Θεώ.
0: Η πατρίδα η Γάλλη μου, πώς πάει? Λεβεντιά,
1: Από ό,τι ακούω, μια χαρά.
0: Έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο, πολύ σημαντικό ρόλο. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά πολλοί, ειδικά εδώ στην περιοχή μας, ζουν στο δικό τους κόσμο. Και δεν είναι ο κόσμος, ξέρεις, ο δικός μας, ο κόσμος του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης. Είναι ο κόσμος του ύπνου, του όχα αδερφέ, του δεν χαμπαριάζουν τελικά τι γίνεται. Γιατί αυτά τα οποία διαδραματίστηκαν, με την καλή έννοια το λέω, επειδή το ρήμα διαδραματίζω είναι με αρνητικό πρόσημο, από το δράμα μάλλον πρέπει να είναι, δεν έχει καμία σχέση αυτό. Η Κάλυμνος έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο και πολύ χρήσιμο ρόλο στα εθνικά ζητήματα της χώρας μας. Για όσους τουλάχιστον έχουν τη δυνατότητα και μπορούν να αφαιρέσουν τις τσίπλες από τα μάτια τους και να δουν τελικά πέρα από το ένα μέτρο, πέραν του ενός μέτρου. Και πρωταγωνιστής βεβαίως, αν έχετε τηλεόραση μπροστά σας, είναι ο κύριος που βλέπετε, που ακούει το όνομα Γκάς Μπιλιράκης. Και βέβαια όλα ξεκίνησαν από ποιον? Από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτός ο αϊκίνητος άνθρωπος, ο άνθρωπος ο οποίος δέχεται την πιο σκληρή και άδικη κριτική και τον πόλεμο που μπορεί να γίνεται από την αντιπολίτευση. Γιατί πάντα χτυπάνε τα δέντρα τα οποία, Βασίλη μου, παράγουν καρπούς. Και ο Γεωργιάδης παράγει καρπούς. Είναι εργατικός, είναι έξυπνος, είναι παραγωγικός, είναι αποτελεσματικός. Αυτό δεν αρέσει στην αντιπολίτευση. Γιατί η αντιπολίτευση το κάθε καλό που γίνεται το χρεώνει σε όφελος της κυβέρνησης, ενώ είναι σε όφελος του κράτους. Το κράτος ωφελείται, η πατρίδα ωφελείται. Γι' αυτό μιλάμε για μια αποτελεσματική παρουσία του Άδωνη Γεωργιάδη όπου και αν, από όπου και αν έχει περάσει, είτε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, είτε από το Υπουργείο Εργασίας. Δεν έχετε παρά να τρέξετε και να δείτε πραγματικά τι αποτύπωμα έχει αφήσει αυτός εδώ ο άνθρωπος. Και τώρα βεβαίως από το Υπουργείο Υγείας, όπου έχουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας. Αφήστε τώρα τι λένε τώρα τα λίμα της αντιπολίτευσης. Κατέρευσε το σύστημα υγείας, κατέρευσαν οι ίδιοι και τα μυαλά τους και τα βλέπουν όλα να είναι σε κατάρρευση. Λοιπόν, εθνικό σύστημα υγείας με τα προβλήματα του τα οποία έχει, γιατί είναι ατέλειωτα τα προβλήματα και πάντα ο εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο, και φτιάχνεις 1-10 εμφανίζονται, είναι σαν τη Λερναία Ύδρα, ένα πρόβλημα αντιμετωπίζεις, 10 καινούργια εμφανίζονται και πάει λέγοντας, και το παλεύει μέχρι εκεί που δεν πάει αυτός ο άνθρωπος. Όμως το θέμα, επαναλαμβάνω, δεν ήταν τα εγκαίνια, γιατί από αυτό ξεκίνησε, ξέρεις, των επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου. Ένα πολύ όμορφο, αξιοζήλευτο και μπράβο, έτσι, είναι για το καλό, για την υγεία της πατρίδας μας, της Καλύμνου, Βασίλη, των ανθρώπων, έτσι, γιατί πίσω, πάνω στα βράχια αυτά, στα άγωνα βράχια, κατοικούν άνθρωποι με αξία, με ιδανικά. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης λοιπόν κατέβηκε για να εγκαινιάσει αυτό το έργο στο νοσοκομείο της Καλύμνου. Και του προέκυψε, αγαπητοί μου φίλοι, το άλλο θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο. Και αν θέλετε, ανοίξτε τα ραδιόφωνά σας, δυναμώστε παρακαλώ τη φωνή, να ακούσουν και οι γειτονές σας ότι ακούνε και αυτοί το ίδιο πρόγραμμα με εσάς, τον ίδιο σταθμό με εσάς. Αλλά και τις τηλεοράσεις σας ανοίξτε, γιατί θα ακούσετε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα υψίστης εθνικής σημασίας. Διότι η παρουσία του Γκάς Μπιλιράκη, για όσους δεν γνωρίζουν τι σημαίνει Γκάς Μπιλιράκης και ότι γερουσιαστής τι σημαίνει Φλόριδα, είναι μια από τις τρεις πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών που όποιος πρόεδρος κερδίσει τη Φλόριδα και μια-δυο ακόμα, κερδίζει και την προεδρία. Και εκεί κυρίαρχη δύναμη είναι ο Μπιλιράκης. Εσύ το γνωρίζεις, Βασίλη, καλά τον Μπιλιράκη, έχεις σχέσεις και με την οικογένεια. Λοιπόν, όποιος κερδίσει τη Φλόριδα, αυτό ξέρετε τι σημαίνει τώρα για τον Ντόναλντ Τραμπ. Ξέρετε τι σημαίνει Γκάς Μπιλιράκης. Χώρια το γεγονότος ότι στην Κάλυμνο βρισκόταν και μια άλλη ισχυρή προσωπικότητα. Η Κάλυμνος είναι γεμάτη προσωπικότητες. Δεν βλέπετε τον Βασίλη του Χατζιωάννου, δεν βλέπετε εμένα. Παντού προσωπικότητες ισχυρές. Λοιπόν, όχι τώρα, να το πάμε τώρα στην ουσία. Πέραν αυτού, Γιάννης Κάνης. Ήταν και ο Γιάννης ο Κάνης στην Κάλυμνο. και ήταν εκεί στις εκδηλώσεις. Ο Γιάννης Οκάρνης, για όσους δεν γνωρίζετε, διετέλεσε υπουργός βιομηχανίας του Καναδά και στη συνέχεια ήταν ο υπουργός ο οποίος συνέδε τον Καναδά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει τιμηθεί από προέδρους δημοκρατίας, από πρωθυπουργούς, από. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε. Και βέβαια ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος δεν χάνει την ευκαιρία, βρέθηκε ανάμεσα σε αυτούς εδώ τους ανθρώπους. Θα τον ακούσετε μετά σε λίγο τι ανέφερε, γιατί εδώ τα παπαγαλάκια και η ελληνόφωνη αριστερά έχει άλλα πράγματα στο μυαλό της. Δεν τους ενδιαφέρει η πραγματικότητα. Δεν τους ενδιαφέρει η αλήθεια. Το θέμα που βγάλαμε, που μας μετέφερε ο κύριος Εγκολφόπουλος, ο Ναύαρχος, στην τελευταία μας εκπομπή, Βασίλη, έχει κάνει το γύρο της Ελλάδος. Και δεν τόλμησε κανένα μέσο εθνικής εμβέλειας, έστω και για λίγα δευτερόλεπτα, να ασχοληθούν. Και είναι ντροπή τους, όταν εσείς όμως, όλος ο διεθνής τύπος το είχε πρώτο θέμα. Αυτή είναι η δημοσιογραφία στην Ελλάδα και αυτά είναι τα συμφέροντα τα οποία πολεμούν την κυβέρνηση και είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι προωθούσαν τον Ανδρουλάκη, δεν τους έβγαινε ο Ανδρουλάκης, τον έκαναν στην πάντα. Τώρα ο Ανδρουλάκης έχει δίκιο να διαμαρτύρεται, γιατί σου λέει με πολεμάνε, ενώ μέχρι πρότινος δεν τον πολεμούσανε, το σπρώχνανε, βλέπανε ότι αυτός δεν τραβούσε. Οπότε σου λέει δεν μας κάνεις, πάμε τώρα να σπρώξουμε τον Τσίπρα. Και ξέθαψαν τον Αλέξη Τσίπρα τώρα. Κοιτάξτε, αυτό που είδατε τώρα εδώ, την παρέτηση της κυρίας Καραγιάννη από το ΣΥΡΙΖΑ για να πάει στον Αλέξη. Τι να σας πω τώρα, έχω ιστορίες να σας πω. Έχω να σας πω για δημάρχους. Τέλος πάντων, λοιπόν, όταν σας έλεγα εγώ για κόκκινες πινέζες που έχει μπροστά του το χάρτη ο Τσίπρας. Στην ΚΟ, είδες, βγήκε από το καβούκι.
1: Ναι.
0: Αμέσως εμφανίστηκε.
1: Τώρα θα ακούσετε.
0: Και σε λίγο θα ακούσετε και. Όχι ότι θα παραιτηθούν. Όχι. Από το Δήμο, όχι. Όχι, αλλά σου λέει είναι εδώ. Θα κάνεις πολιτική δική μας. Όπως μας βολεύει. Όταν λέω πως μας βολεύει, θα σπρώχνεις, ρε φίλε, θα βάζεις πλάτη. Κατάλαβες. Σου λέει δεν κατάλαβα. Ναι, ο Χατζημάρκος σου λέει θα βάζει πλάτη στο Μητσοτάκη, στην κυβέρνηση. Μα ο Χατζημάρκος. Ο Χατζημάρκος παράγει έργο. Αν έλειπε ο Χατζημάρκος, το Αιγαίο δεν θα ήταν αυτό. Κάθε χρόνο το Αιγαίο είναι πρωταγωνιστή σε όλα. Σε όλα. Θέλετε στην ανεργία, μέχρι και στο δημογραφικό. Η μόνη περιοχή, η μόνη περιφέρεια που παρουσίασε αύξηση πληθυσμού, πληθυσμιακή, ήταν το Νότιο Αιγαίο. Πού θέλετε, στον τουρισμό, πού θέλετε. Και αυτόν τώρα τον πολεμάνε. Τον πολεμάνε γιατί τους έχει μπει, είναι σκουπιδάκι στο μάτι τους. Όμως δεν είναι της παρούσης γι' αυτό. Αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο, ότι στην ώρα του. Τώρα λοιπόν εδώ, με τον Άδωνη Γεωργιάδη, τι έγινε στην Κάλυμνο και τα λοιπά, θα τα δούμε σε λίγο. Και τι έγινε τελικά με τον Γκας Μπιλιράκη, ο οποίος είναι στενός συνεργάτης. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ξέρετε πώς τον έχει τον Μπιλιράκη. Ξυπνάτε βρε εσείς, βρε πάρτε χαμπάρι. Δύο ουρανοξύστες έχει στο Μαϊάμι. Αλλά άμα σας ρωτήσω που πέφτει το Μαϊάμι, ξέρετε να μου πείτε ότι είναι στη Φλόριδα. Είναι περιοχή του Μπιλιράκη. Εκεί πιο πάνω είναι το Τάρπορ Σπρίντς. Είναι η Τάμπα, Βασίλη. Εκεί είναι ο Κάλυμνος. Περπατάς στους δρόμους και ακούς Κάλυμνο. Όταν πήγα, ρε ο Κλειάτσης, μου φωνάζανε. Ακούω μια φωνή. Παίζανε τάβλη.
1: Πατρίδα.
0: Ναι, μη συζητάς. Ο Κλειάτσης. Λοιπόν. Αλήθεια. Δύναμη Μπιλιράκης. Και πάμε τώρα και στα άλλα τώρα, γιατί θα έρθουμε σε εκείνο, γιατί σε λίγο θα έχουμε και το Φαΐλο, γιατί τα εθνικά θέματα είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Δεν μπορεί να είναι στραμμένη η προσοχή όλων το τι διεμήφθη στην Κάλυμνο. Έπεσε σύρμα αμέσως. Μυστικές υπηρεσίες, τα πάντα όλα. Πέρασε η είδηση παντού. Κοινώνησε, σου λέει, ο Γκας Μπιλιράκης με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Υπουργό Πολέμου, λέγεται του Τραμπ. Ή με τον Ρουμπίο, τον Υπουργό Εξωτερικών, το State Department. Τι λέτε ρε!
1: Τι γίνεται εδώ, παρέ!
0: Για κρατήστε! Μπάστα, δεν λες τίποτα!
1: Μπάστα.
0: Και εμείς εδώ στην κοσμάρα μας, εμείς εδώ η μήνυση του Κολιάδη στη Δημοκρατική. Ρε Αλέξανδρε, τι το θέλεις τώρα αυτό, ρε παιδί μου. Είναι της κουλτούρας σου αυτό να κάνεις μηνύσεις σε δημοσιογράφους. Αν έπρεπε να κάνεις μήνυση, υπάρχουν κάτι παρακμιακοί τύποι που σε έχουν σταυρώσει όλο αυτό το διάστημα. Γιατί δεν μηνύεις αυτούς, μόνο μήνυση στον Αθανασίου? Γιατί? Επειδή μια φωτογραφία λέει ήταν προϊόν του AI, τεχνητής νοημοσύνης. Ω παρε φίλε, Αυτή η φάση από όσοι έχετε τηλεόραση μπροστά σας και βλέπετε εδώ τι λέει τώρα. Ράδιο Κόσμος 93,8, Κλεάνθης 93,8, γιατί ο κόσμος είστε εσείς. AI είναι. Όλη η τεχνητή νοημοσύνη τα κάνει τώρα. Πού είναι το πρόβλημα? Το ότι δεν αποτυπώνει επακριβώς μία εικόνα είναι γεγονός. Αλλά είναι αυτός λόγος γιατί να μηνύσεις την δημοκρατική. Μα η ουσία είναι, δεν είναι η φωτογραφία. Η δημοσία είναι, η ουσία είναι τα άρθρα τα οποία γράφει. Η δημοκρατική δεν είναι καμία εφημερίδα lifestyle, είναι εφημερίδα ενημερωτική. Το κείμενο πρέπει να διαβάσεις. Αυτά που λέει είναι ψέματα, είναι μηνύσιμα. Α, αν είναι μηνύσιμα, οκ, okay, να αποκατασταθεί η αλήθεια. Η φωτογραφία είναι το ζήτημα, γιατί είναι AI. Και τα πρόσωπά μας όταν τα δώσει τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί δεν έχω δει εγώ φωτογραφίες του Δήμου και του Δημάρχου και των Δημοτικών Συμβούλων και τα λοιπά προϊόν AI με αλλοιωμένα πρόσωπα. Εμένα πόσες φωτογραφίες μου έχουν ανεβάσει μέχρι και στο προφίλ μου. Μου έχουν βάλει φωτογραφίες AI και τους λέω εσείς, βγάλτε τη φωτογραφία. Δεν είμαι εγώ αυτός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως πρέπει να δεχθούμε, κύριε Δήμαρχε, μια πραγματικότητα. Εγώ σας έχω και έξυπνο άνθρωπο. Μπορεί να μην έχετε κάνει έργο, έχετε τώρα πάτε στα, ξεπεράσετε τα 2 χρόνια, τα 2 χρόνια και δεν, όπα, ο Καμπουράκης τα 2 πρώτα χρόνια το σταυρώσανε όλοι και είχε μέσα πανδημίες, είχε διαβόλους, είχε τριβόλους. Τι λέτε ρε μάγκες, για σταθείτε να πούμε, τα λέμε τα πράγματα, να λέμε την αλήθεια. Και πας τώρα να μηνύσεις τώρα τον Αθανασίου, που στο τέλος τέλος. Δεν έχω εγώ κανένα λόγο να υποστηρίξω κανένα Αθανασίου, ούτε αυτός έχει ανάγκη εμένα. Αλλά ποια είναι η πραγματικότητα όμως? Είναι πολύ προσεκτικός. Τον Δαμιανό τον παρακολουθώ από τότε που ο πατέρας το Βασίλης, να πούμε, κάναμε παρέα παλιά. Και ήξερα πραγματικά ότι όταν έγραφε, ειδικά στο κομμάτι που έχει να κάνει με το δικαστικό ρεπορτάζ, είναι κορυφαίος. Μπορώ όχι να πω κορυφαίος της Ρόδου, είναι κορυφαίος στη χώρα. Έτσι είναι. Και είναι τώρα αυτό μηνύσιμο? Μια στιγμή, τι παραπάνω είπε δηλαδή, ποια είναι η δυσφήμιση της Ρόδου? Εγώ αν σταμάτησα την εκπομπή που κάναμε με τον Χρήστο τον Νικολαίδη και μιλάμε για υλικό, υλικό, αλλά εκεί κανένας φορέας και δεν είδα καμία υποστήριξη από κανένα, μόνο από τους πολίτες. Αλλά θα μου πεις Κασίλα, μεγάλη φωνή του πολίτη. Για μένα αυτό μετράει. Το τι λέει ο κόσμος και όχι το τι θα πει ο κάθε γαλονάς, ο κάθε αξιωματούχος. Και να σας πω και κάτι. Και τον κόσμο είμαι ο πρώτος ο οποίος λέω, παιδιά, μην δίνετε σημασία στα social media. Ψεύτικος κόσμος είναι. Όμως, μια στιγμή. Μην τα απαξιώνουμε όμως και εντελώς. Όταν γράφεις κάτι και από κάτω το αποδέχονται 3.000 άνθρωποι, 5.000 άνθρωποι, 4.000 άνθρωποι, 2.000 άνθρωποι, κάτι σωστό έχεις γράψει. Και ας μην ξέρουν να γράψουν αυτοί οι περισσότεροι από αυτούς. Στα σχόλια και από κάτω οι ανορθογραφίες και η αμορφωσιά πάει σύννεφο. Αυτή είναι η Ελλάδα στο τέλος. Όμως υπάρχει αποδοχή. Δεν πρέπει να τα ισιώσουμε επειδή δεν μας συμφέρει. Όχι όταν ανεβάζουμε εμείς ένα άρθρο και μας γράφουν κανονικά εκεί που δεν πιάνει μελάνη, να προσπαθούμε μετά να απαξιώσουμε τον άλλο που έχει αποδοχή, έχει διαδραστικότητα. Η διαδραστικότητα είναι σου μιλάω, με ακούς και μου απαντάς. Συμμετάσχεις σε αυτό το οποίο κάνω. Εκτός μόνο και αν τώρα ανακαλύψαμε την πυρίτιδα, τι, δεν κατάλαβα, μέσα, ενημέρωση, επαφή με την κοινωνία, γι' αυτό γίνονται, για τον κόσμο. Θα δέχεσαι και τη διαδραστικότητα, θα βλέπεις, θα μετράς και την αποδοχή των όσων λες και των όσων κάνεις. Ξέρω, υπάρχει κακία, υπάρχει φθόνος, υπάρχει ζήλια. Ωπα, σε μένα θα το πείτε. Πρώτος εγώ το ξέρω. Εγώ καμιά φορά, επειδή κάνω αναρτήσεις, και κακά τα ψέματα, ευχαριστώ και τον κόσμο ας πούμε, γιατί υπάρχει υψηλή αποδοχή. Με ανάρτησή μου... Πρέπει να χτυπήσει κάπα, να κάνει κάπα, ας πούμε, σε αποδοχή. Τώρα στα views, 100.000, 150.000. Συγγνώμη, παιδιά, είναι μεγάλα νούμερα αυτά. Δεν τα λέμε αυτά για να πετάνε, για να πηγαίνουν στη θάλασσα. Αλλά βλέπω ότι σε τοπικό επίπεδο, κάνετε την πάπια. Ενώ σας αφορούν πράγματα και τα λοιπά, βάζετε μπλέμπα να αντιμετωπίσει με έναν τρόπο που στο τέλος δεν είναι και παραγωγικός, είναι αντιπαραγωγικός, απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Μιλάω διφορούμενα, γιατί αν μιλήσω ευθεία, straight, έτσι στα ίσια, θα χαλάσω την καρδιά μου με πολλούς. Και δεν έχω διάθεση τώρα καλοκαιριάτικα και την περίοδο αυτή. Θέλω να είμαι αγαπημένος, να βγαίνω έξω, να πίνω το κρασάκι μου, το ισκάκι μου και να είμαι μια χαρά. Έτσι. Ρε Βασίλη, τι γίνεται με αυτή τη χούντα κούλη, ρε. Τι είναι αυτή η φτώχεια, ρε. Τι είναι αυτή η πείνα, ρε, που έχει πέσει στον κόσμο. Πόσα μαγαζιά αλλάξαμε χθες. Ψάχναμε να βρούμε τραπέζι για να καθίσουμε να φάμε χθες το βράδυ.
2: Πέντε
0: μαγαζιά. Όλα γεμάτα. Όλα όπου πηγαίναμε γεμάτα, γεμάτα, γεμάτα, γεμάτα. Και προσέξτε, Κυριακή βράδυ σημαίνει ότι ο κόσμος κάθεται στο σπίτι για να ξυπνήσει, γιατί σήμερα πρωί Δευτέρα έχει δουλειά. Σωστά.
2: Σωστά. Σωστά.
0: Γεμάτα τίγκα, κόσμος, χαμός. Δουλεύουν όλοι οι άνθρωποι. Ευλογία Θεού, μπράβο. Το τι τώρα λέει η αντιπολίτευση, σκμα. Αυτή, όλα, ο Τσίπρας. Ρε το Τσίπρα τον άκουγες, ρε το Τσίπρα. Ρε τον άκουγες. Ρε αυτό στο σημείο να λέει ότι εγώ, λέω, όταν ήμουν πρωθυπουργός, η Τουρκία δεν είχε ούτε F-10, όταν έδωσε την Ελλάδα, παρέδωσε στο Μητσοτάκη, δεν είχε ούτε F-35 τίποτα, ενώ τώρα έχει η Τουρκία και δεν έχει η Ελλάδα. Άρα καλά δεν τρέπεται αυτός. Ρε εσείς τώρα δέχεστε πραγματικά, παίρνετε χαπάκια για να ρίξετε την νοημοσύνη σας να μπορεί να σας δουλεύει τόσο εύκολα αυτός ο άνθρωπος. Γιατί αλλιώς δεν εξηγείται. Δηλαδή ήταν συμπαραγωγός χώρα των F-35 η Τουρκία όταν ήταν ο Τσίπρας. Και εμείς παρακαλούσαμε να επιδιορθώσουμε να μαστορέψουμε τα F-16 τα δικά μας. Ήρθε ο Μητσοτάκης, τα γύρισε όλα. Η Τουρκία πήγε στα μπάζα, η Ελλάδα παρήγγειλε τα F-35, σε 2 χρόνια θα τα παραλάβει. Η Ελλάδα παρέλαβε Αραφάλ, φρεγάτες, το ένα το άλλο. Έγινε αστακός, έγινε μια από τις πιο ισχυρές δυνάμεις, να πούμε, της Μεσογείου. Και έρχεται τώρα ο Τσίπρας και πάει τώρα να τετραγωνίσει τον Κύπρο. Τι ψεύτης είναι αυτός ο άνθρωπος. Αδιόρθωτος. Εγώ νόμιζα ότι μετανόησε. Ότι κάτι άλλαξε. Αλλά αυτός δεν έχει
2: άλλο. Ξεχνάμε το ρίσκο με τα εξοπλιστικά τότε.
0: Α, καλά. Ναι, ναι, ναι.
2: Να
0: το ρισκάρουμε. Να το ρισκάρουμε. Και να έχει τον Καμένο και να φωνάζει μόνο λάβε. Είχε βάλει και.
2: Αξέχαστε βέρε.
0: Είχε βάλει και τα καφάσια. Είχε βάλει και μια μοκέτα για να ρίξει μπροστά το Στεφάνι. Μάθε μου τι ζούσαμε, τι περάσαμε. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία τώρα με το θέμα δήμαρχε. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Εγώ θα σου συνιστούσα έτσι φιλικά στο λέω. Με συμπάθεια. Γιατί πραγματικά αγαπώ αυτόν εδώ τον τόπο που με σηκώνει στις πλάτες του 30 χρόνια. Μπορεί να μην γεννήθηκα εδώ, εγώ είμαι Καλλίμνιος, γεννήθηκα στην Κάλυμνο. Αλλά αγαπώ αυτόν τον τόπο γιατί πραγματικά με ανέχεται, με αντέχει όλα αυτά τα χρόνια και με τιμά. Και προσπαθώ πάντα ό,τι καλύτερο να κάνω για αυτόν εδώ τον τόπο. Σου λέω λοιπόν, επειδή για το καλό της Ρόδου θα πρέπει να σταματήσεις τώρα αυτά, εκτός μόνον και αν συμβαίνει κάτι άλλο πιο ύποπτο. Όπα. Γιατί αν συμβαίνει κάτι πιο ύποπτο, επειδή βλέπω, έχω κάνει ανέτρεξα λιγάκι στα δημοσιεύματα της Δημοκρατικής, να δω ρε παιδί μου πού προέρχεται. Και είδα ότι ασχολείται με απευθείας αναθέσεις. Δεν ξέρω εκεί αν τα πράγματα πάνε όπως πρέπει να πηγαίνουν. Αυτό το ξέρεις εσύ, Δημαρχέ μου. Αυτό το τσεκάρεις εσύ. Αν όμως έχει δίκιο η εφημερίδα, γιατί αφήνει εκεί κάποια, ξέρεις, ερωτηματικά και τα λοιπά, αυτό πρόσεξε το. Αν είναι αυτός ο λόγος και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε φόβο, είναι λάθος. Μεγάλο λάθος. Αυτά γυρνάνε μπούμερακ, να το ξέρεις. Δεν το φοβίζεις τον άλλο. Αντιθέτως το χαλιβδώνεις. Τώρα επειδή ξέρω πολύ καλά πως θα λειτουργήσει τώρα ο Αθανασίου τώρα θα πεισμώσει. Ο Αθανασίου τώρα, Αλέξανδρε Κολιάδη, θα σου αλλάξει τα φώτα και θα έχει και δίκιο. Γιατί για μια φωτογραφία η οποία είναι προϊόν AI, okay, δεν αντιπροσωπεύει 100% αυτό που πρέπει να αντιπροσωπεύσει, αλλά έχει καμία αξία η φωτογραφία, το κείμενο έχει αξία. Η Δημοκρατική είναι ενημερωτικό μέσο 100%. Επαναλαμβάνω, δεν είναι lifestyle, δεν ασχολείται με τέτοια, ούτε με τραγούδια, ούτε με αυτά. Ασχολείται με τις ειδήσεις. Λοιπόν, το κείμενο έχει αξία. Και τα κείμενά του είναι πολύ προσεχμένα και πολύ προσεκτικά. Και μάλιστα ξέρω πολύ καλά ότι μεγάλο κομμάτι από το ροδίτικο συνάφι αξιοποιεί τα κείμενα του Αθανασίου για να φτιάχνει ειδήσεις. Έτσι. Άρα δεν νομίζω ότι ήταν σωστό αυτό το οποίο έκανες. Πάμε τώρα στο τρίτο θέμα, που και αυτό έχει αξία. Βγάλαμε ένα θέμα με τον κύριο Ροϊλό. Τι το θέλεις, και εδώ τώρα μπερδεύεται ο δήμαρχος. Είδα την ανάρτηση σου, δήμαρχε. Μίλησες, λέμε, με το ΕΚΑΒ. Καλά, δήμαρχε, μια στιγμή. Οπα, μπάστα. Το ΕΚΑΒ κάνει κουμάντο. Το ΕΚΑΒ εισηγήθηκε, δήμαρχε. Και εισηγήθηκε στη Β' ΥΠΕ. Δηλαδή, εισηγήθηκε στο Ροϊλό. Και ο Ροϊλός εκπροσωπεί τον Υπουργό. Εκπροσωπεί το Υπουργείο. Στην περιοχή μας, Υπουργός Υγείας είναι ο Ροϊλός. Πάντα με τα διεπίστευτη, με την έγκριση του Υπουργού. Και εξ όσων γνωρίζω, ο Άδωνης Γεωργιάδης θεωρεί το Ροϊλό ότι είναι ένας από τους καλύτερους διοικητές στις διάφορες ΥΠΕ που έχει. Γι' αυτό και το πιο δύσκολο κομμάτι. Έχει, για να καταλάβεις, Βασίλη, το νοσοκομείο της Νίκαιας που γίνανε όλα εκείνα τα γεγονότα.
2: Είναι υπό τη διοίκηση του Ροϊλού.
0: Έχει όλο τον Πειραιά, έχει όλο το Αιγαίο ο Ροϊλός. Και δεν μου λες τώρα, πρόεδρε του Εργατικού Κέντρου Παναγιώτη, που σ' αγαπάω κιόλας, σε συμπαθώ, ρε μπαγκάσα. Εσένα σε πείραξε γιατί. Γιατί αντί να πει η Σορονή της Σορονής, είπε της Σορονίδας. Άλλαξε το όνομα, αυτό είναι το ζητούμενο. Ωραία, ο άνθρωπος δεν ήξερε και έλεγε για Σορονίδα. Η Σορονίδα και η Σορονίδα. Για μένα ήταν άκομψο στον αέρα να το διορθώσω. Αν πρόσεξε, εγώ έλεγα η Σορονή, η Σορονή, η Σορονή, αυτός επέμενε η Σορονίδα. Δεν πειράζει όμως. Δεν είναι εκεί το θέμα. Είναι το ζητούμενο αυτό. Το ζητούμενο είναι άλλο. Θέλουμε μια σωστή βάση οργανωμένη, με γιατρείο πλήρες οργανωμένο, κανονικά 12 άτομα είναι αυτή η βάση. Θέλουμε να είναι σωστή στο αεροδρόμιο. Τι θέλουμε, πού να είναι? Να είναι στη Σορονή. Η Σορονή είναι 10 χιλιόμετρα ακριβώς, 10-200. Πόση ταχύτητα τρέχει ένα αστεροφόρο? Εάν το βάλουμε με 70 χιλιόμετρα, ξέρεις πόση ώρα κάνει? 8,5 λεπτά. Και αν βάλουμε και τη σιρήνα που σφυρίζει το αστεροφόρο και ανοίγει ο δρόμος, ας είπω, εκεί δεν υπάρχει κίνηση, πάει σφεντόνα. Εμείς με τον Βασίλη που κάνουμε αυτή τη διαδρομή, πόσες φορές την κάνουμε και πάμε στον παρακέτο το κριτικό που μπαίνει, εκείνη το σπίτι του, στη Σορονή. Στα 7 λεπτά, 8 λεπτά, εκεί. 10 λεπτά το πολύ από εκεί. Εδώ, από την Ιαλισό, φεύγουμε σφεντόνα και πάμε. Και όχι από το αεροδρόμιο. Όχι, από την Ιαλισό κάνουμε κάπου 15 λεπτά. Συγγνώμη, λάθος κάπου.
2: Από το αεροδρόμιο.
0: Από το αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο 7 με 8 λεπτά το πολύ.
2: Εκεί, τόσο είναι.
0: Καλά, δεν τρεπόμαστε. Εδώ βρήκατε να κάνετε, και εδώ βρήκατε να κάνετε αντιπολίτευση στον Άδωνη και στην κυβέρνηση. Δηλαδή, τι είναι προτιμότερο, η βάση να είναι στο καφενείο να πίνουμε τις σούμες μας και τους καφέδες μας? Ή να είναι στο αεροδρόμιο και να είναι ένα οργανωμένο, πραγματικά, να πούμε, κέντρο. Και από εκεί να φεύγει σφεντόνα το κάθε τι. Και πέραν των άλλων, γιατί μια οργανωμένη βάση έχει και ιατρείο. Οργανωμένο, πλήρες. Με διορισμένους γιατρούς κτλ. Από τη μια φωνάζουμε και λέμε το αεροδρόμιο με τα 3 τόσα εκατομμύρια κόσμο, και από την άλλη, ρε εσείς, τελικά μπορούμε να συνεννοηθούμε? Τι θέλετε, ρε εσείς? Πείτε το καθαρά. Κάτω ο Μητσοτάκης, κάτω η Χουντακούλη. Αν αυτός είναι ο λόγος, πείτε το καθαρά. Όλα θα δώσετε πρόσημο Άδωνη Γεωργιάδη και Μητσοτάκη? Βρε τα συμφέροντα του τόπου μας. Και μόλις πάει και να πει κάποιος μια αλήθεια, πέφτουν τα κοράκια από κάτω. Χαχαχα, γελάκια. Δεν ξέρουν τίποτα. Αυτοί δεν ξέρουν και να γράψουν. Και τραβάνε και πατάνε αυτό που κάνει γέλιο. Και νομίζουν ότι με αυτό θα θίξουν την προσωπικότητα του άλλου. Η κούνια που σας κούναγε, βρε ανόητη. Μα τι χαζομάρα, τι ανοησία διακίνεται. Και ξέρεις ποια είναι η πλάκα? Αυτά είναι τρολάκια και δεν είναι εδώ ντόπιοι. Λίγοι είναι ντόπιοι. Βέβαια, δουλεύει, να πούμε, η παράγκα από πάνω. Και τα υπόγεια, η υπόγα δουλεύει. Πέφτει σύρμα και φεύγουν ομαδικώς τα μηχανάκια. Βλέπεις, ένας έχει 50 λογαριασμούς. Και φεύγουν σφεντόνα.
2: Κατευθείαν
0: με τη μία. Βροχή. Αν το παρακολουθείς στο Facebook, θα πεις, ρε τους κερατά. Ποιος τα πληρώνει, ρε αυτά? Ρε Αλέξη, το ρωτάνε και το ξαναρωτάνε. Του λέει ο Άδωνης, τα πήρες. Και λέει, ποιος το είπε? Ο Άδωνης, λέει. Αφού το είπε ο Άδωνης, δεν έχει καμία αξία. Ναι, μου κάνει καλό, λέει ο Άδωνης.
2: Γιατί
0: όταν με κατηγορεί, λέει ο Άδωνης. Ναι, αφού δεν έχει αξία, λοιπόν. Και σε κατηγορεί ο Άδωνης, άρα έχει πέρασει ο Άδωνης. Σας ακούγεται ο Άδωνης, γι' αυτό λοιπόν σου κάνει καλό. Άρα έχει αξία, λοιπόν. Άρα είναι δυνατόν να σου λέει ένας υπουργός ότι τα πήρες και να μην του κάνεις μήνυση? Ρε Άλεξη Τσίπρα, σοβαρά μιλάς τώρα? Ποιον κοροϊδεύεις, μωρέ?
1: Εδώ πήγατε και κάνατε μήνυση του Στέφανου Χίου με τον Μακελιό, που τώρα είναι φίλος σας. Μαζί συνοδοιπόροι έχετε γίνει ακροαριστερό-δεξιέ, να πούμε. Όλοι έχετε, τα έχετε κάνει έτσι, φίρδι-μίχνη, για τα ξυλόλια και όλα αυτά εκεί πέρα πάνω στα Τέμπη. Γίνετε ένα, μια ομάδα είστε. Τα ίδια πιστεύω. Ρε κατάντια. Ρε τι κατάντια είναι αυτή εδώ. Κατευθεία. Με τη μία. Και πάει τώρα ο δήμαρχος και ανεβάζει και λέει μην ανησυχείτε. Δεν πρόκειται να πειραχτεί, λέει, η Δυτική Ρόδος. Γιατί? Αν γινόταν η βάση, αν γίνει η βάση δηλαδή στο αεροδρόμιο, θα πειραχτεί η Δυτική Ρόδος. Δήμαρχε. Δήμαρχε. Εσύ δεν έχεις καμία σχέση ούτε με το πώς λειτουργούν τα τρολάκια, ούτε πώς λειτουργούν αυτές εδώ οι μηχανές. Εσύ είσαι δήμαρχος και θα πρέπει να πατάς γερά. Το κάθε τι που θα λες θα πρέπει να είναι στιβαρό, να πείθεις και εμένα, να πείθεις τον καθένα. Να μην πείθεις μόνο την πλέμπα, να πείθεις και κάποιους ανθρώπους που έχουν πέντε δράμια μυαλό και μπορούν κοινή λογική και μπορούν και παρακολουθούν. Γιατί από αυτούς βαθμολογήσει να ξέρεις. Αυτοί οι μόνιμοι που σε χειροκροτούν και τα λοιπά. Αυτοί σήμερα τους έχεις, αύριο δεν τους έχεις. Αύριο μόλις θα έρθει κανένας άλλος πιο καπάτσος από σένα, θα πάνε στον άλλο. Έτσι. Λες ότι μίλησες με το ΕΚΑΒ. Αφού ξέρεις ότι δεν είναι απόφαση του ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ από τη μια εισηγήθηκε και δεσμεύεσαι τώρα δημοσίως με το άρθρο σου που έβαλες με την ανάρτησή σου ότι δεν πρόκειται να φύγει. Εγώ σε διαβεβαιώ ότι θα φύγει. Γιατί εγώ μίλησα με αυτόν που έπρεπε να μιλήσω. Πήρα αμέσως τηλέφωνο τον κύριο Ρόιλο και του λέω: άλλα μου είπατε στον αέρα. Και άλλα τελικά, γιατί βλέπω τώρα, λέω ότι ο κύριος δήμαρχος εδώ, ο δήμαρχος της Ρόδου, μου λέει: κύριε Λοΐζο, μίλησα, μου λέει, με τον διοικητή του ΕΚΑΒ στο Νότιο Αιγαίο. Έκανε λάθος ο άνθρωπος. Δεν ήξερε ότι ήταν η λυμένη απόφαση και θα το ανακοινώσει ο κύριος υπουργός μόλις επισκεφτεί τη Ρόδο. Η Ρόδος θα αποκτήσει δεύτερο κέντρο, εκτός από το κέντρο, το οποίο υπάρχει, δεύτερη βάση. Δυνατή βάση. Δυνατή όμως, όταν λέμε δυνατή, δυνατή. Με 12 άτομα προσωπικό, συν τους γιατρούς που υπάρχουν. Συν το γιατρείο. Όλη η υποδομή στο αεροδρόμιο θα είναι αστακός για ό,τι ήθελε συμβεί. Αντί να φεύγει δηλαδή, να αμέσως το αεροδρόμιο από εκεί σφεντώνει παντού, προς κάθε κατεύθυνση. Τώρα όσον αφορά το άλλο που μου λέτε, το ασθενοφόρο του έμπονα είναι παλιό. Είναι παλιό, τι να κάνουμε. Ο στόλος δεν είναι όλα καινούργια ασθενοφόρα, αλλά αυτό μας μάρανε. Δηλαδή το αυτοκίνητό μας, άμα είναι δεκαετίας, το πετάμε στα σκουπίδια, άμα είναι καλοσυντηρημένο. Τι λογική είναι τώρα αυτή? Δηλαδή πάμε από τη μια μεριά, πάμε στην άλλη. Στεναχωριέμαι όμως με τον δήμαρχο και αυτό έχει μεγαλύτερη αξία, γιατί εκτίθεται με αυτά τα οποία γράφει. Και θα εξετέθει με αυτό που γράφει. Και θα εκτεθεί μετά από μερικές μέρες όταν θα δει τελικά ότι το κέντρο, η βάση γίνεται στο αεροδρόμιο. Δηλαδή τι θα πείτε κύριε δήμαρχε, να μην γίνει στο αεροδρόμιο και να γίνει στη Σορώνη? Τι αλλάζει? Για πείτε μου, τι αλλάζει? Ότι θα είναι πιο κοντά πού από τη Σορώνη? Ενώ τώρα από το αεροδρόμιο που εξυπηρετεί 3 εκατομμύρια, αν θα χρειαστεί θα πρέπει να φύγει από τη Σορώνη να έρθει στο αεροδρόμιο, δηλαδή το ασθενοφόρο. Να το καταλάβω. Και αν μου πεις, μα θα βάλουμε ένα ασθενοφόρο. Το ασθενοφόρο ανήκει σε βάση. Καταλάβετε το. Το ασθενοφόρο δεν είναι παντός καιρού, δεν είναι ανεξάρτητο, δεν είναι ελεύθερος σκοπευτής. Σε κάποια βάση πρέπει να ανήκει. Για τη βάση μιλάμε. Δεν μιλάμε για το ασθενοφόρο. Ασθενοφόρο μπορεί να έχει μετά και η Σορωνή. Αν στελεχωθεί ένα ασθενοφόρο, να έχει και δεύτερο και τρίτο η βάση. Για τη βάση μιλάμε που πρέπει να γίνει. Εσείς καταλαβαίνετε τώρα γιατί συζητάμε, ή άλλα λέω εγώ, άλλα αντιλαμβάνεστε εσείς? Και καλά, εσείς κύριε δήμαρχε, αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνετε? Ότι για τη βάση γίνεται ο λόγος. Πού πρέπει να είναι η βάση? Στο αεροδρόμιο ή στη Σορωνή? Ένα βράσο μέσα. Είναι τόσο δύσκολο δηλαδή? Προσβάλλει κανέναν αυτό? Οι κάτοικοι της Σορωνής δηλαδή θα πρέπει να τους πούμε ότι, ξέρετε, σας υποτιμούνε, θέλουν το κακό σας? Είναι και το καλό τους είναι όλων. Καταρχήν η βάση του αεροδρομίου θα λειτουργεί επί 24 ώρου βάσεως. Ενώ τώρα στη Σορωνή, εκεί που κάνονται στο καφενείο οι άνθρωποι, δουλεύουν 2-8 ώρα και φεύγουν. Μια βάρδια 8 ώρα, η άλλη βάρδια 8 ώρα, άντε γεια. Αν τύχει κάτι στην τρίτη βάρδια, τι γίνεται ρε Χατζιωάννου, για πες μου? Α, θα πρέπει να φύγει από τη Ρόδο να πάει εκεί. Πόση ώρα θα κάνει, 15-20 λεπτά?
2: Και παραπάνω.
1: Καταλάβατε τώρα τι γίνεται? Αυτή είναι η κατάσταση. Λοιπόν, Πάμε στο καλεσμένο μας. Μιλάμε μισή ώρα, ρε παιδιά, έχει περάσει όλη η ώρα. Και θέλω τώρα, κυρίες και κύριοι, να σας δώσω να ακούσετε τι έγινε στην Κάλυμνο. Να πάρουμε ιδέα για το τι έγινε στην Κάλυμνο. Παναγιώτη μου, μπορείς να μας δώσεις παρακαλώ τι έγινε στην Κάλυμνο, να πάρουμε μια γεύση.
3: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
4: Είσαι μάγκας πολύ.
3: Σε παραλέφτε. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
4: Αυτός είναι ο υπουργός, έχει μεγάλα.
3: Να είστε καλά.
5: Είναι όλη η ιεραρχία του Υπουργείου από τον Διοικητή μέχρι τον Υπουργό για την Κάλυμνο. Οι πόρτες είναι ανοιχτές και το καταθέτω δημοσίως. Αυτό.
6: Το Υπουργείο Καλύμνου, η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία το παρέλαβε το 2019 με προϋπολογισμό 2 εκατομμύρια ευρώ. Πέρσι είχε 3,3 εκατομμύρια ευρώ. Είχε δηλαδή αύξηση 55%. Σε 179 οργανικές του θέσεις υπηρετούν 182. Μέσα με τους υπηχούργους πάντα, έτσι. Έχουμε σε σύμπνο 19 συν 4 γιατρούς επιπλέον. Με τη νέα μας προκήρυξη έχουμε συν 4 ακόμη. Και αυτοί που είναι επικουρικοί και θα γίνουν μόνιμοι, απεριθώνουν θέση επικουρικού για να συμπληρώσουμε. Έχουμε συν 27 νοσηλευτές και συν 13 άτομα λοιπόν προσωπικό. Άρα είμαστε όπως το προσωπικό του νοσοκομείου σε όλα συν. Το εντάξαμε με δική μου απόφαση σε προβληματική και άγωνη περιοχή κατηγορίας Α, με τα επιπλέον οικονομικά κίνδυνα που θέσπισε η κυβέρνησή μας σε ορισμένες ειδικότητες, είναι 600 ευρώ το μήνα, σε άλλες 300 ευρώ το μήνα. Στην τελευταία παραλαμβάνω προκήρυξη βρήκαμε 4 θέσεις γιατρών. Και βεβαίως καταφέρουμε να πετύχουμε την πλήρη υλοποίηση του έργου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη δημιουργία των νέων ΤΕΠ.
7: Θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Άδωνη Γεωργιάδη που με κάλεσε σήμερα εδώ. Μπράβο για τη δουλειά που κάνετε, μπράβο για τις ανακαινήσεις. Θέλω να εξηγήσω σε όλους ότι είναι πολύ δύσκολο, προκηρύξεις βγαίνουν συνέχεια, δεν είναι καθόλου εύκολο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό εύκολα να φτάσει σε κάθε τόπο ευθύνης, αλλά σε αυτούς οι οποίοι το αποτολμούν και έρχονται αξίζουν διπλά.
8: Αγαπημένε μου Γκάς Μπιλιράκη, my dear friend Gas, and I want to welcome all our colleagues from the US Congress.
1: Θέλω να σας καλωσορίσω όλους, να μεταφέρετε στη ΣΥΠΑ.
8: We love the United States of America.
1: Αγαπάμε τη ΣΥΠΑ.
8: United States of America.
1: Η ΥΠΑ είναι καλή φίλη της Ελλάδας.
8: And our alliance is forever.
1: Και η συμμαχία μας είναι πάντα, είναι η τρίτη φορά. Στη νέα μου θητεία στην Κάλυμνο.
8: Την πρώτη φορά ήρθα να καταγράψω τι χρειάζεται να κάνουμε. Τη δεύτερη φορά για να δω την πρόοδο και τώρα την τρίτη φορά για να κάνουμε τα εγγένεια των έργων που σχεδιάσαμε πριν από 3 χρόνια. Δεν κάναμε μία απλή ανακαίνιση. Εδώ ανακατασκευάσαμε το τμήμα επιγόντων περιστατικών.
1: Σωστό.
8: Το υπερτριπλασιάσαμε σε μέγεθος. Το εξοπλίσαμε με νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Και παρέχουμε πλέον ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες στους ασθενείς.
5: Είναι πολύ καλή συγκυρία για το λαό της Καλύμνου, πολύ καλή συγκυρία για μένα που εκφράζω αυτό τον λαό σε αυτή την χρονική περίοδο, το ότι υπάρχει ένα τόσο σπουδαίο γεγονός με την ευγενική συνύπαρξη των εκπροσώπων του Κογκρέσου της Αμερικής και των εκπροσώπων της ελληνικής κυβέρνησης και της Βουλής των Ελλήνων. Δεν έχει ξαναγίνει.
8: Δεν έχει ξαναγίνει, όχι.
2: Αλλά I want you to know.
1: Θέλω να ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό για μένα και θέλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη, τον Άδωνη, εδώ το φίλο μου και τον Βασίλη εδώ για τη βοήθεια στη χώρα και στο νησί μου την Κάλυμνο. Συγγνώμη τώρα, γιατί εδώ τώρα έχουμε γίνει λίγο φιρδιμίγδιν, τηλεόραση και ραδιόφωνο μαζί. Λοιπόν, ακούστε, όλη η είδηση. Δεν χρειάζεται, Παναγιώτη μου, να αυτό, μόνο πλάνα. Ο κύριος Μπιλιράκης είναι γερουσιαστής ο οποίος εκλέγεται στη Φλόριδα. Και όσους δεν γνωρίζετε ότι η Φλόριδα είναι μία από τις 3 πολιτείες που βγάζουν πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι η Φλόριδα, είναι η Καλιφόρνια, είναι τέλος πάντων. Η Φλόριδα, όποιος πάρει τη Φλόριδα εν ολίγης έχει πολλές πιθανότητες να κερδίσει και την προεδρία στη ΣΥΠΑ. Και εκεί ο Γκάς Μπιλιράκης είναι δύναμη. Αλλά δεν ήταν μόνο ο Μπιλιράκης στην Κάλυμνο μαζί με τον Άδωνη και με τον άλλο τον υπουργό, τον Κικιλιά. Μιας και βλέπω τώρα τα πλάνα από την τηλεόραση. Εκεί ήταν και ο Γιάννης Οκάνης, ο πρώην υπουργός βιομηχανίας του Καναδά και στη συνέχεια ευρωπαϊκών υποθέσεων. Ήταν ο σύνδεσμος του Καναδά με. Θέλω να πω δηλαδή, η Κάλυμνος είναι ένα φυτώριο τέτοιων προσωπικότητων. Ειδικά όμως τα όσα είπε ο κύριος Μπιλιράκης, ο οποίος επικοινώνησε και με τον Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον είπα, αλλά και με τον Υπουργό Πολέμου, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας εν ολίγης, τον είπα, όπου τον διαβεβαίωσαν ότι το θέμα που έθεσε ο Άδωνης, ότι δεν πρόκειται να δοθούν τα F-35 στην Τουρκία. Και τότε ο Άδωνης γυρνά και λέει «Stop, αυτή είναι η είδηση, άκυρον όλα τα άλλα». Όλα τα άλλα σου λέει άκυρον. Όσα είχαμε πει για το νοσοκομείο και τα λοιπά δεν έχουν καμία αξία μπροστά σε αυτό εδώ το θέμα. Φαΐλος Κρανιδιώτης, καλή σας ημέρα κύριε Κρανιδιώτη.
9: Καλημέρα, κύριε Λόζο.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι πήρατε από πρώτο χέρι τώρα ρεπορτάζ το οποίο παίζει για πρώτη φορά. Πρώτη φορά βγαίνει αυτό το πράγμα
9: και,
1: στον αέρα.
9: Και θα μου επιτρέψετε να υπογραμμίσω τον συγκλονιστικό πατριωτισμό Ελλήνων δεύτερης και τρίτης γενιάς, που γιατί ο κύριος Μπιλιράκης ευτυχώς είναι ένας από τους πολλούς. Είναι ξεχωριστός σαν προσωπικότητα.
1: Τον πατέρα του τον τίμησα και τον βράβευσα. Ήταν εκείνος, το γνωρίζετε αυτό, ήταν γερουσιαστής.
9: Αλλά το ευτύχημα ότι υπάρχουν πολλοί σε μικρότερες θέσεις, ανάλογες θέσεις στην ιστορία της ΗΠΑ, ότι καθόμαστε και ασχολούμαστε με καθάρματα μηδενιστές που μισούν την πατρίδα και σκοτώνουν και καίνε ανθρώπους. Αλλά υπάρχει μια άλλη Ελλάδα έξω από την Ελλάδα, άλλη τόση σχεδόν, και ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, πολυπληθέστατη, από όπου είχαν περάσει και οι δυο προπαππούδες μου εμένα, τους βρήκα στα αρχεία του Ellis Island.
1: Έτσι,
9: δουλέψανε και γυρίσανε. Τους βρήκα και το καράβι με το οποίο είχαν φύγει. Άλλοι μείνανε εκεί για πάντα, ριζώσανε και βλέπετε τα παιδιά τους δεύτερη, τρίτη γενιά να είναι πιο πατριώτες από πόλου τους ελληνόφωνους εδώ της αριστερίλας και να είναι και ενεργητικοί και να προσφέρουν μεγάλες υπηρεσίες και στην πρώτη τους πατρίδα και στη δεύτερη. Και αυτό που είπε ο κύριος Μπλιράκης, να το εξηγήσω γιατί δεν θα πάρουν τα F-35 οι Τούρκοι, έχει να κάνει με το ότι η Αμερική έχει έναν θεσμικό τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Οι φιλοφρονήσεις και τα ευχολόγια του Τραμπ έχουν αξία μόνον εάν συνοδευτούν από θεσμικές διαδικασίες μέσα από τις οποίες εγώ πιστεύω ότι αυτά δεν θα περάσουν. Και δεν θα περάσουν γιατί είναι σε βάρος των συμφερόντων.
1: Είπε βέβαια προς το τέλος κάτι ο Γκάς, στο τέλος, λέει δεν πρέπει, θα πρέπει να επαγρυπνούμε. Δηλαδή μην αρκεστούμε μόνο στη διαβεβαίωση την τωρινή, αλλά και μελλοντικά να μην το αφήσουμε το πράγμα. Αυτό είπε προφανώς.
9: Έχουμε έναν μεγάλο σύμμαχο, αυτούς που επίσης έχει μάθει να μισεί αριστερά, το Ισραήλ.
1: Το Ισραήλ, ακριβώς.
9: Στην Αμερική αυτή τη στιγμή, γιατί με τίποτα δεν θέλουν οι Ισραηλινοί τέτοια όπλα να δοθούν στα χέρια εχθρών του και
1: αυτή η είδηση έτσι. Τώρα δεν θα παίξει πουθενά, κύριε Κρανιδιώτη, να το ξέρετε, εντάξει.
9: Και προσέξτε, να πούμε και το άλλο, έτσι. Όταν εμείς μπήκαμε στο πρόγραμμα των F-35, τι γράφαμε, θυμάστε, δεν στρίβουν, δεν μπαρκάρουν, είναι πολύ μεγάλα, είναι πολύ μικρά, κοστίζουν πολύ. Τώρα και ότι είναι ακατάλληλα και τώρα
1: ακριβώς.
9: Δεν προγράμματα. Τώρα που συζητάνε να πάρουν οι Τούρκοι και τους υπόσχεται έτσι στον αέρα ο Τραμπ, φοβερά και τρομερά τα αεροπλάνα και θα ανατραπούν ισορροπίες. Αυτά γράφουν οι ίδιοι κονδυλοφόροι που γράφανε προηγουμένως ότι ήταν τα χειρότερα αεροπλάνα. Για να καταλάβετε, αυτό δείχνει και τον ανύπαρκτο πατριωτισμό τους, αλλά και την ανύπαρκτη αντικειμενικότητα.
1: Όμως δεν είναι μόνο η ελληνόφωνη αριστερά, είναι και η ελληνόφωνη ακροδεξιά, κύριε
9: Κρανιδιώτη. Όχι μόνο, και κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν ούτε χρώμα, ούτε σημαία, ούτε ιδεολογικά και οι οποίοι υπηρετούν συγκεκριμένα αφεντικά. Νταβατζίδες τους έλεγε παλιά ο Καραμαλής, αν θυμάστε.
1: Ναι, βέβαια.
9: Ο μικρός, ο Καραμαλής.
1: Βέβαια, στο μοναστηράκι, στην ταβέρνα του φίλου μου.
9: Έτσι, λοιπόν, στο Μπαϊραχτάρι.
1: Στο Μπαϊραχτάρι, φίλος μου, όποτε πάω εκεί πάω.
9: Έτσι, υπηρετούν και βλέπετε ότι οι ειδήσεις προσαρμόζονται στις επιθυμίες των αφεντικών και στις κόντρες τις οποίες έχουν και βλέπετε και τα κωμικοτραγικά υποτιθέμενους μεγαλοαστούς, μεγαλεφουμπλιστές ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
1: Ακριβώς.
9: Να υποστηρίζουν ποιον, τον Τσίπρα.
1: Το Τσίπρα, αν είναι δυνατό, σε παρακαλώ, οπότε, δηλαδή εδώ.
9: Ναι, οπότε και νομίζω καταλαβαίνει κανείς. Γι' αυτό πρέπει να έχει κανείς ψυχρό αίμα όταν διαβάζει αυτές τις ειδήσεις και κυρίως να αναζητά την επιβεβαίωσή τους στο εξωτερικό. Δηλαδή σε σοβαρές σελίδες και σε πηγές. Αφού πρώτα ελέγξει τις ελληνικές, γιατί καμιά φορά ψάχνεις να βρεις κάτι το οποίο έχουν γράψει και καταλήγεις σε μια πηγή η οποία τι είναι, τουρκική. Δηλαδή αναπαράγουν την τουρκική προπαγάνδα.
1: Ακριβώς.
9: Αυτό το οποίο, δηλαδή αυτό το περίφημο βέτο, έτσι. Να πούμε ένα άλλο τώρα, το κωμικό τραγικό.
1: Το βέτο, λέει, πού.
9: Η οποία πολιτικά ξεβρακώνει. Άλλο να σε απέξω με το φάκανο κόμμα και να μαζεύεις πολιτικό κεφάλαιο. Και άλλο όταν μπει μέσα στην πολιτική και πρέπει να απαντήσει από το συγκεκριμένο. Διότι όλοι να σεβόμαστε τη μάνα που χάνει το παιδί τη, αλλά όταν μιλάμε για πολιτική και παίρνει θέση, θα κρίνουμε την αξιοπιστία σου. Λοιπόν, αυτό που δεν είπε η κυρία Καριστιανού και κάθε Καριστιανού και όσοι αναπαρήγαγαν αυτές τις ανοησίες ότι ξεφτυλίστηκε η Ελλάδα, που δεν προβάλαμε βέτο, είναι ότι δεν υπήρχε καμία διαδικασία για κανένα βέτο. Η ατζέντα σε αυτές τις συνόδους του ΝΑΤΟ έχει γίνει μια προεργασία, έχει προσυμφωνηθεί και μετά πάνε και δεν πάνε και για να πλακώνονται δημοσίως. Δεν υπήρξε λοιπόν καμία για τα περίφωνα, μιλάω για τα δύο στρατηγία. Έτσι. Που το ένα θα ήταν στη Μαύρη Θάλασσα και το άλλο θα ήταν.
1: Ήταν ένα από τα χαζά, τα πολλά τα οποία έχω ακούσει. Το βέτο. Πού να προβάλλεις βέτο, να βάλεις βέτο πού.
9: Δεν υπήρχε στην ατζέντα.
1: Ακριβώς.
9: Μιλάμε για ένα ανύπαρκτο βέτο, για ένα ανύπαρκτο ζήτημα. Δεν τέθηκε ποτέ τέτοιο θέμα.
1: Και όμως συγκεντρώνει 10% του ελληνικού λαού.
9: Λοιπόν, αλλά δεν υπήρξε λοιπόν καμία ταπείνωση της Ελλάδας, καμία πανελευθερία του Μητσοτάκη και της χώρας. Έτσι. Και εκεί βλέπετε και το κωμικοτραϊκό, δηλαδή το γράφουν με έναν τρόπο, σαν να επιχαίρουν. Δηλαδή ναι. Θα παρακαλούσα να ήταν αλήθεια και να είχαμε ξεφτυλιστεί και να είχαμε ταπεινωθεί, μπας και κερδίσουν καμία ψήφο.
1: Γιατί αυτό το μίσος, γιατί από εκεί εκπορεύονται όλα.
9: Γιατί αντιπολιτεύονται για να κερδίσουν τις εκλογές ή για να πάρουν μερικές ψήφους παραπάνω, αντιπολιτεύονται την ίδια την πατρίδα. Δεν τους ενδιαφέρει, δεν τους καίγεται καρφί. Αυτό, αυτό όμως δεν είναι πολιτική. Αυτό είναι στα όρια της προδοσίας, όσο βαρύ και να ακούγεται. Mm. Όταν εργάζεσαι και επιθυμείς και επιδιώκεις την ήττα της χώρας σου και το να πάθει βλάβη η χώρα σου για να κερδίσεις πολιτικά, δεν είσαι για τα έδρανα της Βουλής, για φυλακής. Να το πω έτσι πολύ απλά. Εγώ το θεωρώ κατάπτυστο αυτό και πραγματικά με εξοργίζει από όπου και αν προέρχεται. Όταν συμβαίνουν μεγάλα ζητήματα και διακυβεύονται μεγάλα συμφέροντα της χώρας, πρέπει να είναι όλοι ένα. Στα αμυντικά, στις συμμαχίες, απέναντι στους Τούρκους. Λοιπόν, και εδώ βλέπετε να υιοθετούν είδηση με μία και μοναδική πηγή τουρκική και να έρχονται και να την αναπαράγουν. Λοιπόν, αυτό και μόνο δείχνει ήθος και την ακατολληλότητά τους για να συμμετέχουν στην πολιτική της χώρας και πολύ περισσότερο για να κυβερνήσουν τη χώρα, όποιοι μετέρχονται τέτοιων μεθόδων.
1: Και προσέξτε τώρα κάτι. Ρωτάω καμία φορά, λέω ρε παιδιά, πείτε μου, εξηγήστε μου. Και ρωτάω τώρα και σοβαρούς ανθρώπους που ανήκουν στον χώρο του Πασόκ. Και υψηλά ιστάμενα, μάλιστα. Πες μου, ποιο είναι το ζητούμενο, να καταλάβω δηλαδή ποιος είναι ο στόχος σας, τι θέλετε να βγει από αυτήν εδώ την ιστορία. Λέει, στόχος μας είναι να χάσει τις εκλογές ο Μητσοτάκης. Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Είναι τρίτη θητεία, πάει για τρίτη θητεία και από ό,τι φαίνεται τις εκλογές θα τις κερδίσει. Αν εννοείται θα χάσει τις εκλογές γιατί δεν θα κάνει αυτοδυναμία, εδώ δεν χάνει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία θα έρθει πρώτο κόμμα. Και εγώ ξέρω ότι νικητής, όπως λέτε εσείς στο Πασόκ, έστω και με μία ψήφο, είναι το κόμμα που θα έρθει πρώτο. Σωστά, κύριε Κρανιδιώτη. Αν ιτηθεί λοιπόν κάποιος, θα είναι η χώρα που θα χάσει μία σταθερή κυβέρνηση και θα είναι. Γιατί μία κακή κυβέρνηση, αν δεχτούμε ότι είναι κακή κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, είναι καλύτερη από μη κυβέρνηση. Αυτό είναι μια ρίση την οποία σε αυτό συμφωνούν οι πάντες. Κατά συνέπεια λοιπόν η χώρα πλήττεται. Δεν πλήττεται η Νέα Δημοκρατία. Τις εκλογές του Μητσοτάκης για τρίτη συνεχή τετραετία θα τις κερδίσει. Ασχέτως αν δεν μπορεί να κάνει αυτοδυναμία, κύριε Κρανιδιώτη. Αυτό εγώ έτσι το ερμηνεύω. Όχι, μου λέει, δεν είναι έτσι. Στόχος μας είναι να μην κάνει αυτοδυναμία, να τον ρίξω με κάτω και να αναλάβει ένας άλλος εσωτερικά από τη Νέα Δημοκρατία.
9: Αυτή είναι αντιπολίτευση.
1: Παράξενα πράγματα.
9: Αν τους πεις ότι ξέρετε, θα γίνεται κυβέρνηση, αλλά αφού η χώρα υποστεί λοιμό, σεισμό, πόλεμο και τα σύνορα θα έχουν φτάσει στη Μελούνα, εκεί που ήταν πριν από το 1890. Θα σου πούνε ναι, χωρίς να παίξουν βλέφαρο και χωρίς να πάρουν ανάγκη.
1: Τόσο πολύ,
9: Βέβαια. Μα το βλέπετε, όταν συμβαίνει οτιδήποτε κακό, πώς χαίρονται ή πώς αναζητούν να υπάρξουν νεκροί, ή όταν υπάρχουν νεκροί, πώς τους καπηλεύονται και τους σκυλεύουν για να μπορέσουν για να τους χρησιμοποιήσουν ενέργεια στην κυβέρνηση, ακόμα και αν είναι θέματα τα οποία δεν εξαρτώνται από καμία κυβέρνηση. Λοιπόν, αυτό δείχνει την ποιότητα της πολιτικής ζωής στην Ελλάδα. Και γι' αυτό και ο κόσμος θα πρέπει να σκέφτεται διπλά και τριπλά όταν τους ακούει να μιλάνε, όχι οποιονδήποτε να ακούει να μιλάνε. Και για την κυβέρνηση να έχει την ίδια κριτική στάση. Για να βλέπει από απόσταση και να καταλαβαίνει ποιος είναι σοβαρός, ποιος δεν είναι, ποιος κατατείνει σε κάτι το οποίο θα εφωλήσει την πατρίδα ή να βλάβει την πατρίδα. Και μετά με αυτόν τον τρόπο να ψηφίζει και όχι οπαδικά.
1: Πάντως τώρα αυτό το οποίο ενόχλησε πολύ η αλήθεια και έδωσε τροφή σε όλους αυτούς ήταν η υψηλή διαχειτικότητα του Τραμπ απέναντι στον Ερντογάν. Ήτανε υπέρ το δέον φιλικός τόσο που εγώ τουλάχιστον θεώρησα ύποπτη τη συμπεριφορά του, ότι δεν είναι ειλικρινής, γιατί ένας ειλικρινής άνθρωπος δεν αρκείται τόσο πολύ στα λόγια, κάνει και λίγο, τα περιορίζει και λίγο, να δώσει και λίγο έργο ας πούμε.
9: Έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση ο πρώην πρόεδρος, ο Μπιλ Κλίντον, σε μια ομιλία του, και αναφέρθηκε στον τρόπο τον, και ακριβώς και αυτά που είπε και για τα οπλικά στήματα, τα F-35 κτλ. Και είπε περίπου ότι ήταν αντιθεσμική συμπεριφορά του Τραμπ. Και στην ουσία λέγονται αυτοί, ότι υπάρχουν οι διορθωτικοί μηχανισμοί, οι οποίοι είναι το Κόγκρεσο, είναι... τέλος πάντων, η Αμερική, ξέρετε, είναι πολύ κεντρική,
1: ναι.
9: Έχει θεσμικούς τρόπους, δεν είναι μονοκρατορία.

0: Σημίτη. Θέλω να πω δηλαδή, οι χώρες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής ήταν πολύ αριστερίλα τότε, σας θυμίζω, κύριε Κρανιδιώτη.
1: Εντάξει. Και καταφέραμε τότε, καταφέρανε να έρθουν τζιχαντιστές στην Ευρώπη, στη Βοσνία. Είχαν έρθει εθελοντές από το Αφγανιστάν, από όπου να φανταστείτε, και χρησιμοποίησαν μετά από πολλές δεκαετίες ξανά την ίδια μέθοδο. Τη μέθοδο των αποκεφαλισμών.
0: Γιατί και αυτό ακούω να λένε κάποιους και να κατηγορούν τους Αμερικάνους. Ρε εσείς, και τα λένε άνθρωποι οι οποίοι τότε κυβερνούσαν. Εγώ σας λέω, είπα τώρα δύο ονόματα και δεν ξέρω πόσο κομψό είναι που θυμήθηκα τώρα τον αείμνηστο τον Κώστα Σιμίτη, που ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδας. Ή επαναλαμβάνω τον Νταλέμα, που από εκεί ήταν η βάση που ξεκινούσαν τα αεροπλάνα. Ο Νταλέμα είναι
1: πώς το λένε, ήταν τόσο αριστερός κιόλας που αρνήθηκε, θυμίζω, το άσυλο και εκδίωξε στην αρχή και πίεσε, εκβίασε και ξεδίωξε τον Οτσαλάν, ο οποίος κατέληξε
0: τον Οτσαλάν
1: τα χέρια των Τούρκων.
0: Τον Τούρκο.
1: Τα λέμε τα
0: μπράβο.
1: Και σας τα λέω εγώ, που από το στόμα του ίδιου τον Οτσαλάν τον πήγα και τον είδα το Δεκέμβριο.
0: Και μιλάνε τώρα, βγάζουν γλώσσα ορισμένοι. Εντάξει ρε παιδιά, να πούμε, έλεος, εντάξει. Αχ κύριε Κρανιδιώτη μου.
1: Αυτό λοιπόν που πρέπει εμείς να επισημάνουμε ήταν ότι είναι ότι δεν έγινε τίποτα, καμία τραγωδία για την Ελλάδα στην σύσκεψη στην Άγκυρα. Υπάρχουν μηχανισμοί ενδοαμερικανικοί, αλλά και εκτός πολύ ισχυρό, όπως είναι το Ισραήλ και το λόμπι του, οι οποίοι αντιδρούν σε αυτό. Έχουμε κοινά συμφέροντα, έχουμε ισχυρούς συμμάχους αυτή τη στιγμή και μέσα στην Αμερική και εκτός, για το να μην πάρουν οι Τούρκοι τα F-35, και όπου ακόμα και αν τα παίρνανε δεν αλλάζει τίποτα με πέντε αεροπλάνα. Το πρόβλημα των Τούρκων είναι πολύ μεγαλύτερο στην πολεμική του αεροπορία. Την έχει διαλύσει μετά το πραξικόπημα ο Ερντογάν, γιατί θεωρούσε, γιατί να πούμε το σημαντικότερο, τι είναι πιο σημαντικό, ο πιλότος ή το αεροπλάνο? Ο πιλότος. Αεροπλάνο αγοράζεις. Το πιλότο για να το φτιάξεις θες χρόνια. Για να έχεις ένα πιλότο που θα φύγει στο Αιγαίο και να κάνει επιχειρήσεις ή να κάνει αναχαιτήσεις ή να προσπαθεί να κερδίσει.
0: Πόσους έδιωξε τότε ο Ερντογάν?
1: Τους έχω σε φυλακή. Πολλοί διαφύγανε στο εξωτερικό και ζητήσανε πολιτικό άσυλο. Λοιπόν, οπότε γι' αυτό είχε κυκλοφορήσει και αυτή η φήμη ότι πλέον όσα πετάνε στην, πολλά από αυτά που πετάνε στο Αιγαίο έχουν Πακιστανούς.
0: Ήτανε όντως αυτοί οι γκιουλενιστές, δηλαδή ήταν εναντίον του Ερντογάν ή όποιον υποψιαζόταν?
1: Κάποιος τους έβαγε απλά η μαρμάγκα. Θυμίζω ότι έγινε ένα τρομερό κυνήγι μαγισσών. Ναι. Πηγαίνανε και συλλαμβάνανε δικαστές μέσα στην ώρα που δικάζανε. Δηλαδή, τώρα που δικάζανε δικαστές.
0: Έλα! Ναι, τώρα τι μου θύμισες τώρα. Ναι.
1: Υπάρχουν βίντεο με αυτά, το έχουμε ξεχάσει.
0: Ναι.
1: Και φωτογραφίες που μπαίνανε και τους βουτάγανε και τους κατεβάζανε και τους πηγαίνανε στις φυλακές. Και εκεί είχαν και την ανάλογη περιποίηση. Βασανίστηκαν στρατηγοί, πτέραρχοι, σμήναρχοι.
0: Εξπρές μεσονυχτίου.
1: Θα την υπόθεση των πέντε πιλότων του με το ελικόπτερο που την κοπάνησαν και εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι, μπράβο.
1: Έτσι,
0: και ζήτησαν άσυλο.
1: Ένα μέρος από αυτούς ήταν πόντι, έτσι, μουσουλμάνοι πόντι. Λοιπόν, αλλά γενικά επιθεώρησε ο Ερντογάν ότι η αεροπορία, ένα μέρος της κινήθηκε εναντίον του και στο σύνολό της αδράνησε εναντίον του πραξικοπήματος, αλλά τους θεώρησε φιλογκυλενιστικό κλάδο των ενόπλων δυνάμεων και τους ξέσκησε χωρίς βεβαίως να σκεφτεί τις συνέπειες μετά, οι οποίες συνέπειες είναι για τους λόγους να είναι καλά ο άνθρωπος, να μας κόβει ο Θεός δευτερόλεπτα να του δίνει χρόνια. Κατάφερε να διαλύσει σε ένα μεγάλο βαθμό ότι το αξιώμαγο της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας μπορεί να έχει Bayraktar, μπορεί να έχει όλα αυτά, αλλά σε επίπεδο μαχητικών έχουν τεράστιο πρόβλημα και σε αεροπλάνα. Δηλαδή εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε μέχρι 16 Viper, έχουμε Rafale, περιμένουμε τα F-35 και αυτοί πετάνε με αεροπλάνα μιας γενιάς πίσω.
0: Και μάλιστα τα εξυγχρονισμένα F-16 νομίζω πως είναι και αρκετά, είναι πάρα πολλά. Έτσι.
1: Εκείνοι δεν έχουν Viper, έχουν τις προηγούμενες
0: γενιάς. Έχουν τις σακαράκες.
1: Και ακόμα και αν πάρουν τους κινητήρες που λένε τώρα ότι θα τους δώσει το Κογκρέσο και να τους βάλουν στο περίφημο CAN, το οποίο είναι υποκατασκευή, αυτή καταστρέφεται καταρχήν ο χαρακτήρας ως μαχητικό πέμπτης γενιάς, διότι θα έχει ισχυρό θερμικό ίχνος. Οι κινητήρες αυτοί είναι για F-16. Είναι προηγούμενης γενιάς. Επομένως, αποτελεί μια λύση ανάγκης, η οποία καταστρέφει τον χαρακτήρα του αόρατου, τα stealth χαρακτήρα.
0: Που θέλω έχει το F-35 δηλαδή, το ατόφιο.
1: Και ακόμα και αν τους πάρουν και τα φτιάξουν, εμείς πάλι έχουμε πλεονέκτημα.
0: Και πέραν των άλλων, ότι ακόμα και αν πάρουν και τα 6 αυτά τα F-35 που λένε ότι τα έχουν πληρώσει, ακόμα και αυτό να συμβεί, άκουγα που λέγανε, εγώ τώρα δεν ξέρω Κακομοίρης, ότι ακούω μεταφέρω, ότι αν δεν έχεις λεμία, μοίρα ολοκληρωμένη, δηλαδή 20-24 κομμάτια πόσα θα έχουμε εμείς, δεν έχει αξία. Τα 3, τα 5 και τα 6 δεν έχουν καμία αξία. Είναι...
1: Υπάρχουν και άλλα θέματα. Θέμα στα υποστήριξης δεν είναι τόσο απλό.
0: Χώρια του ότι το θέμα της υποστήριξης για το
1: οποίο είναι... Για θέμα ονόρες.

0: Δύσκολο κομμάτι, δύσκολο. Ναι, μπράβο, για να λένε ότι έχουν F-35.
1: Να, τελικά επιστρέψαμε, αυτά που πληρώσαμε τα πήραμε.
0: Κοίταξε να δεις, έτσι πολιτεύονται. Αλλά... στην Τουρκία όμως έτσι πολιτεύονται. Εγώ άκουγα δηλαδή τον Ερντογάν, ο οποίος τελικά και το θέμα της γαλάζιας πατρίδας μας το μεταφέρουν εδώ στη δική μας χώρα, διαστρεβλωμένα τα παπαγαλάκια, τα δημοσιογραφικά. Χθες ο Ερντογάν μιλούσε για τα χωρικά του ύδατα. Λέει δεν έχω το δικαίωμα στα χωρικά μου ύδατα, όταν ρωτήθηκε για τη γαλάζια πατρίδα. Δεν έχω δικαίωμα, λέει, εντός των χωρικών μου ύδατα. Όπα, λέω, μια στιγμή ρε παιδιά, μιλάει για τα χωρικά του ύδατα. Δεν μιλάει για έξω από τα χωρικά του ύδατα. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, το κάζους μπέλη σου λέει, αν ρωτήσουμε τώρα, λέει, βγούμε έξω και ρωτήσουμε τους Τούρκους, πάνω θεμάμαι, δεν θα γνωρίζουν, λέει, οι Τούρκοι τι περί τίνος πρόκειται. Δηλαδή αρχίζει και το μαζεύει σιγά σιγά. Αφήστε, λέει, αυτό θα το λύσω, λέει, εγώ με τον Έλληνα πρωθυπουργό. Είδατε όταν είσαι ισχυρός, κύριε Κρανιδιώτη, ο Μητσοτάκης τώρα έφτιαξε ένοπλες δυνάμεις και μετρά ο λόγος του. Όσο δεν είχαμε ένοπλες δυνάμεις, δεν μετρούσε κανένας λόγος, φαντάζομαι.
1: Αυτό είναι αληθές, έχουν γίνει μεγάλα βήματα. Και μπορούν να γίνουν και άλλα ακόμα και πρέπει να δούμε και το θέμα της θητείας και της εκπαίδευσης, να δούμε το θέμα της αναγέννησης αμυντικής μας βιομηχανίας, διότι οι Τούρκοι όλα αυτά που βλέπετε στο μεγαλύτερο ποσό τα φτιάχνουν μόνοι.
0: Αυτό είναι το σημαντικότερο και κομμάτι. Το λέτε και το ξαναλέτε, τη βιομηχανία μας.
1: Και να πω σε ένα λεπτό μέσα μόνο την πολύ σύντομη ιστορία του πώς το κάνανε. Επειδή 74-77 είχαν το εμπάργκο και είχαν αναγκαστεί να κάνουν καλυβανισμό σε αεροπλάνα και άρματα για να μπορούν να έχουν άλλα ενεργά, αποφάσισαν ότι ποτέ ξανά. Με χρήματα λοιπόν που έμπαιναν με φορολογία και με άλλους τρόπους στο μετοχικό στατίστικο, στο Ταμείο Αλληλοβοηθείας Τούρκων Αξιωματικών, έτσι λέγεται. Φαντάστηκα ότι το μετοχικό ταμείο στρατού. Πήρανε μετοχές σε μεγάλες εταιρείες αυτοκινήτων, εταιρείες καυσίμων. Λοιπόν, και με τα κεφάλαια μετά που συσσόρευσαν, χρηματοδότησαν την έρευνα και την ανάπτυξη. Σε ό,τι αγόραζαν έπαιρναν δικαιώματα συμπαραγωγής και μεταφοράς τεχνολογίας, έκαναν και μια αντιγραφή, να το πούμε έτσι, σε ανταλλακτικά, σε λογισμικά, σε ό,τι μπορούσαν, και σιγά σιγά άρχισαν, κατέληξαν να έχουν αυτό που έχουν σήμερα, μια πολύ μεγάλη βιομηχανία και εξαγωγές. Εμείς τι κάναμε την δυτική μας βιομηχανία, τη διαλύσαμε. Και σας το λέω, γιατί εγώ τότε, όταν ήταν πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, έκανα μεγάλο αγώνα να μην κλείσει η Πυρκάλ. Και όχι απλά να μην κλείσει, ούτε θα έπρεπε να αναπτυχθεί. Διότι όταν καταστρέψεις κάτι τέτοιο, δεν βρίσκεις μετά ανθρώπους εύκολα να φτιάχνουν κλίστρα, να φτιάχνουν πυροσολίνες ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο ότι μπορεί να χρειαστεί. Μάλιστα. Πολυβόλα, κάνες. Λοιπόν, και εμείς, αυτοί δεν φτιάχνουν μόνο φορητά όπλα. Φτιάχνουν πια αεροπλάνα, φτιάχνουν τεθωρακισμένα. Λοιπόν, εμείς λοιπόν πρέπει με συμπαραγωγές, με σύγχρονους τρόπους, με ιδιωτικής μορφής διαχείρισης να αναγεννήσουμε την αμυντική μας βιομηχανία.
0: Το λέτε και το ξαναλέτε.
1: Σε όλες τις σοβαρές χώρες η αμυντική βιομηχανία είναι αιχμή του δόρατος της ανάπτυξης.
0: Νομίζω ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο και αυτό το κομμάτι, έτσι.
1: Αυτό έχουμε μεγάλο κενό όμως. Έχουμε απόσταση από τους Τούρκους.
0: Έχουμε απόσταση.
1: Πρέπει να την καλύψουμε.
0: Η συνδρομή των Ισραηλινών ως προς αυτό ποια είναι?
1: Και σε αυτό εκεί γίνονται πράγματα. Και πρέπει, και επειδή να είμαστε ρεαλιστές, είμαστε και εμείς είμαστε πιο μεγάλη χώρα από το Ισραήλ, αλλά είμαστε και εμείς μικρή
0: χώρα. Κύριε Κρενιδιώτη, όλα με αυτή την κυβέρνηση γίνονται. Σας θυμίζω ότι πριν από αυτή την κυβέρνηση υπήρχε το απόλυτο χάος, το απόλυτο τίποτα. Ένα ξεχαρβάλωμα ήταν.
1: Το πολιτικό σύστημα παλιότερα, κύριε Λοζέ, δεν το ήθελε αυτό και ήθελε να διαλύσει την ερευνητική βιομηχανία. Γιατί? Για ένα πολύ απλό λόγο. Ό,τι φτιάχνει εσύ δεν έχει μίζα.
0: Να το κάνει, να παίρνουν απ' έξω με μίζα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Τσοχατζόπουλη και εσύ. Τσοχατζόπουλη και εσύ.
1: Ξέρετε το πρόγραμμα των F-16 που πήγε το προεργοστάσιο και γινόταν στην Τουρκία με το Global Proposal, έτσι εγώ το σχέδιο, ήταν να έρθει στην Ελλάδα. Και εμείς προτιμήσαμε να μην το αποδεχτούμε και τελικά να τα αγοράζουμε. Και οι Τούρκοι να τα φτιάχνουν.
0: Αντεθνική στάση όμως.
1: Βεβαίως. Επί του μεγάλου Ανδρέα Παπανδρέου έγιναν αυτά.
0: Λοιπόν, σας χαιρετώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, γεια σας. Λοιπόν, είναι κοντά μας ο.
2: Ναι, είναι μαζί μας.
0: Ο κύριος Γεράκης.
1: Ναι, βέβαια.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Γεράκη μου. Τι μου κάνετε, κυρίες και κύριοι. Όπως καταλαβαίνετε, είναι το αφεντικό της ΜΑΡΚ. Και όποτε κάνει έρευνα ο αγαπημένος μας Θωμάς Γεράκης, είναι έρευνα η οποία συζητείται. Συζητείται. Τώρα βέβαια έχουμε καλοκαιράκι, τώρα θα ξεκουραστείτε, κύριε Γεράκη, φαντάζομαι.
1: Ναι, φαντάζομαι όμως ότι μέχρι το τέλος του μηνός οι έρευνες θα τρέχουν και πιθανόν να δημοσιευτούν και κάποιες ακόμη.
0: Α, δηλαδή έχουμε ακόμα περιθώριο, ε.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, μέχρι το τέλος εκεί προς το τέλος Ιουλίου
2: Ο Αύγουστος είναι ένας μήνας που θεωρούμε ότι λόγω της κινητικότητας του πληθυσμού, εν πάση περιπτώσει, αποφεύγουμε να κάνουμε έρευνες. Αν και αυτό, εντάξει, σηκώνει και πολλή συζήτηση, γιατί διακοπές δεν φεύγουν μόνο οι ψηφοφόροι κάποιου συγκεκριμένου κόμματος. Και με τις νέες τεχνολογίες τώρα νομίζω ότι αυτά τα διορθώνονται, εν πάση περιπτώσει.
0: Κοιτάξτε, εσείς κάνετε και, και σε κινητά παίρνετε τηλέφωνο ή μόνο σε σταθερά?
2: Και σε κινητά και σε σταθερά και σε πάνελ σταθμισμένο διαδικτυακό, οπότε αυτή η μεικτή μεθοδολογία δηλαδή που ακολουθούν όλες οι εταιρείες και έχουμε καταλήξει σε αυτό, διότι δίνει τη δυνατότητα να σχηματίζεις ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα, δηλαδή να απευθύνεσαι και σε αυτούς που δεν έχουν σταθερό τηλέφωνο.
0: Τώρα γιατί ο σπόρος πέφτει από πλευράς αντιπολιτεύσεως κατά των δημοσκοπήσεων? Και μάλιστα υπάρχει και η πλάνη ότι στην Ελλάδα γίνονται πάρα πολλές δημοσκοπήσεις, ενώ είναι το αντίθετο. Αν συγκρίνουμε δηλαδή τις δημοσκοπήσεις που κάνετε στη χώρα μας με αυτές που γίνονται στη Γερμανία, στη Γαλλία, στις ευρωπαϊκές χώρες, βλέπουμε ότι ο μέσος όρος και τηρουμένων των αναλογιών πληθυσμιακά, όπως και αν τον πιάσει κανείς το θέμα, βλέπουμε ότι στην Ελλάδα είναι λιγότερες οι δημοσκοπήσεις από ό,τι είναι στις άλλες χώρες. Κάνω λάθος, κύριε Γεράκη?
2: Αλήθεια. Βέβαια, αυτό έχει να κάνει, δεν έχει να κάνει κυρίως με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, αλλά με τη ζήτηση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τη στιγμή που βλέπουν ένα ενδιαφέρον και μια αύξηση της αναγνωσιμότητας ή, εν πάση περιπτώσει, της. Του ενδιαφέροντος των.
0: Δεν είναι οξύμορο όμως αυτό, γιατί υπάρχει ενδιαφέρον όντως.
2: Και από την άλλη. Έχετε δίκιο. Δηλαδή, όντως στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνονται πολύ περισσότερες από ό,τι στην Ελλάδα. Δηλαδή, υπάρχουν εταιρείες που κάνουν και μία φορά την εβδομάδα. Και επίσης, στη Μεγάλη Βρετανία υπάρχει εταιρεία η οποία μετράει τη δημοτικότητα της βασιλικής οικογένειας που κάνει κάθε μέρα. Δηλαδή,
0: α, τόσο καλά,
2: στοιχεία καθημερινά. Πώς μεταβάλλονται.
0: Της βασιλικής οικογένειας, κύριε Γεράκη.
2: Της οικογένειας, ναι, της βασιλικής οικογένειας.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν. Άρα, εντάξει, είναι ακόμα ένας μύθος. Το σημαντικό είναι το εξής, ότι εγώ βλέποντας όλες τις δημοσκοπήσεις που γίνονται, πάνω κάτω καταλήγουν στα ίδια συμπεράσματα.
0: Λίγο πολύ, ναι. Εκεί.
2: Και ξέρετε, αυτό έχει να κάνει με μια βεβαιότητα ως προς την αξιοπιστία των ερευνών, διότι αξιόπιστη είναι μια έρευνα. Όχι που μας συμφέρει και αναξιόπιστη είναι μια έρευνα που δεν μας συμφέρει, αλλά αξιόπιστη είναι μια έρευνα με βάση δηλαδή το βιβλίο της στατιστικής. Δηλαδή, το μαθαίνουμε και στο πρώτο έτος αυτού της στατιστικής.
0: Έκανα και εγώ στατιστική, ξέρετε.
2: Είναι μια έρευνα, ξέρετε, όταν επαναληφθεί περίπου με τον ίδιο τρόπο και το ίδιο διάστημα, οφείλει να δίνει το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την κοινωνική και πολιτική έρευνα, έχει να κάνει με όλες τις έρευνες. Δηλαδή, μια εξέταση αίματος να πάει να κάνεις για να βεβαιωθείς ότι είναι αξιόπιστη, πρέπει να την επαναλάβεις. Στο ίδιο μηχάνημα, ή ένα μηχάνημα με τα ίδια περίπου χαρακτηριστικά και να σου δώσει τα ίδια αποτελέσματα.
0: Παρά τα αυτά όμως, όσο καλή δουλειά κάνει κανείς, πολλές φορές το εκλογικό σώμα ξεγελάει τους δημοσκόπους και γι' αυτό βλέπουμε αυτή την διαφοροποίηση ενίοτε των εκτιμήσεων των προεκλογικών. Θα μου πείτε, τη στιγμή είναι οι μετρήσεις που κάνετε με αυτό καθεαυτό το εκλογικό αποτέλεσμα.
2: Η αλήθεια είναι ότι όταν δίνει κανείς μαγικές ιδιότητες στις δημοσκοπήσεις, προφανώς θα διαψευθεί. Εγώ το λέω συνεχώς και τα τελευταία 40 χρόνια δηλαδή, ότι οι δημοσκοπήσεις δεν είναι ένα επιστημονικό εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να προβλέπει εκλογικά αποτελέσματα. Πώς να το κάνουμε δηλαδή? Δεν προβλέπει εκλογικά αποτελέσματα για πάρα πολλούς λόγους. Εγώ θα σας πω μόνο δύο. Ο ένας είναι ότι τι μετράμε? Μετράμε προθέσεις, που οι προθέσεις αλλάζουν. Άλλο να μετράς μια συγκεκριμένη πράξη και άλλο μια πρόθεση μπορεί να αλλάξει, και επίσης έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστων που, εν πάση περιπτώσει, παραμένουν αναποφάσιστοι άνθρωποι, είναι αναποφάσιστοι, και άλλο ένα στοιχείο ότι ξέρουμε πλέον, ότι διαχρονικά κιόλας, ότι ένα 15% του εκλογικού σώματος αποφασίζει τι θα ψηφίσει την ημέρα των εκλογών. Άρα λοιπόν δεν μπορούν να προβλέψουν, πώς το λένε, ή να πέσουν μέσα ή έξω, διότι δεν προβλέπουν εκλογικά αποτελέσματα. Εργαλεία τέτοια επιστημονικά έχουν δημιουργηθεί, αλλά δεν είναι δημοσκόπηση. Είναι, ας πούμε, το exit poll. Και το exit poll όντως είναι ένα εργαλείο το οποίο έχει σχεδιαστεί για να προβλέπει εκλογικό αποτέλεσμα, διότι πρώτον δεν μετρά προθέσεις πλέον, αλλά μετρά συγκεκριμένες πράξεις, τι ψήφισε δηλαδή πριν 2-3 λεπτά, και επίσης δεν υπάρχουν αναποφάσεις.
0: Άλιστα.
2: Εάν θεωρούμε ότι με βάση τις δημοσκοπήσεις μπορούμε να έχουμε, πώς το λένε, το επόμενο εκλογικό αποτέλεσμα, εγώ είμαι ο πρώτος που θα σας πω ότι δεν μπορούμε. να μετρήσουμε τις τάσεις, ναι, μετράμε τις τάσεις με μεγάλη ακρίβεια, να μετρήσουμε τις διαφοροποιήσεις, σε ποια κατεύθυνση και με μια ποια ένταση εμφανίζεται μια συγκεκριμένη τάση, ναι, πράγματι δεν έχουμε κάποιο άλλο, πώς το λένε, εργαλείο, μετά έχουμε τις καφετζούδες, ας πούμε.
0: Κύριε Γεράκη, να σας ρωτήσω κάτι. Ρωτάω τώρα το φίλο μου, το Θωμά Γεράκη. Βλέπω ενίοτε να υπάρχει έτσι μια εχθρική αντιμετώπιση από μέρος του πολιτικού μας προσωπικού, ναι, κατά των εταιριών δημοσκοπήσεων, και ειδικά εσείς έχετε δεχθεί, θυμάμαι κατά το παρελθόν, ας πούμε, επιθέσεις και αήθεις μάλιστα, θα ναι, μπορούσα να ναι, πω. Γιατί αυτό το πράγμα, κύριε Γεράκη?
2: Τι να πω, γιατί εγώ θα σας το πω τελείως σχηματικά, διότι
0: δηλαδή δεν τους ενοχλεί η αλήθεια?
2: Όταν έχεις πυρετό σπάς το θερμόμετρο, ας πούμε, και όλα καλά. Δεν είναι έτσι. Νομίζω ότι όντως, δηλαδή, και δεν είναι όλα τα πολιτικά κόμματα, ενίοτε όσοι θεωρούν ότι αδικούνται από τα αποτελέσματα των, από τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων. Και πώς το λένε, αφιερώνουν χρόνο για κριτική, πώς το λένε, απέναντι στις δημοσκοπήσεις, παρά να αφιερώσουν ένα χρόνο να δουν γιατί συμβαίνει αυτό. Μήπως είναι κάτι που δεν κάνουμε καλά, μήπως κάτι που πρέπει να αλλάξουμε. Εν πάση περιπτώσει, δηλαδή, να κάνουν μια... να προσπαθήσουν να εντοπίσουν τα αίτια.
0: Δηλαδή φταίει ο ταχυδρόμος που θα φέρει το μήνυμα το δυσάρεστο στον παραλήπτη και επιτίθεται στον ταχυδρόμο. Αυτό γίνεται στην ουσία.
2: Αυτό γίνεται.
0: Αυτό γίνεται. Και ξέρετε κάτι, και αν τολμήσει και ένας πολιτικός αναλυτής και σχολιάσει, βλέπει μια μέτρηση, όπως αυτή την ώρα η τηλεόραση μας δείχνει, ας πούμε, το μέσο όρο, ας πούμε, των μετρήσεων των τελευταίων. Και είναι η δική σας εταιρεία, από ό,τι βλέπω εδώ, η ΜΑΡΚ, είναι η Μέτρων Ανάλυσης, είναι και η GPO. Και βλέπουμε λίγο πολύ που
2: κύριε... τους ΕΔΕΑ.
0: Μπράβο, καλά, ναι. Και η opinion είναι και άλλες, αλλά εγώ αυτές τώρα βλέπω, τις τρεις, τις δικές σας εταιρείες βλέπω. Τη δική σας, του κυρίου Φαναρά και της GPO. Ναι. Λοιπόν, εάν τολμήσει λόγου χάρη ο Ανδρέας Δρυμιώτης και πει μια κουβέντα και σχολιάσει τις δημοσκοπήσεις, δέχεται και αυτό στην επίθεση εντωμεταξύ. Γιατί να τολμήσει να κάνει κάτι τέτοιο? Και νομίζω, κύριε Δρυμιώτη, ότι έχετε υπάρξει, είστε και θύματα το τελευταίο διάστημα και από βουλευτές στον χώρο της αντιπολίτευσης και πάει λέγοντας. Κάνω λάθος?
3: Χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Θωμά.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Δρυμιώτη.
3: Δεύτερον, εγώ έχω υπερασπιστεί, δεν έχω καμία σχέση, δεν έκανα ποτέ μου δημοσκοπήσεις σαν εταιρεία. Έχω υπερασπιστεί όμως τη δουλειά την οποία κάνουν.
0: Γιατί αυτό τους ενοχλεί, κάνουν... επειδή υπερασπίζεστε τους δημοσκόπους, ναι, ναι, και μισούν, ναι, ναι, τους δημοσκόπους.
3: Τους υπερασπίζομαι γιατί απλούστατα είναι πολύ αδικημένοι. Ας με επιτρέψει ο Θωμάς να πω μερικά λόγια από κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι... Κοιτάξτε να δείτε, οι πολιτικές δημοσκοπήσεις αντιπροσωπεύουν ελάχιστον γύρω από τις σοβαρές εταιρείες που κάνουν δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα. Είναι έτσι, κύριε Γιάννη?
2: Έτσι ακριβώς είναι, έτσι ακριβώς.
3: Ποιος σοβαρός άνθρωπος θα διακύβευε την αξιοπιστία του για να κάνει τα χατήρια σε πολιτικά κόμματα τα οποία εναλλάσσονται στην εξουσία? Δηλαδή, αν σήμερα μια εταιρεία βγάζει δημοσκοπήσεις που ευνοούν τη Νέα Δημοκρατία, αύριο που θα είναι η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, δεν θα σηκωθεί η Νέα Δημοκρατία και να πει δεν εμπιστεύομαι τον κύριο Γεράκη, γιατί τον καιρό που ήμουν κυβέρνηση έβγαζε θετικές δημοσκοπήσεις για μένα? Μα είναι αυτονόητα αυτά τα πράγματα. Είναι ανοησία να μην πιστεύουν τις δημοσκοπήσεις. Είναι πραγματικά...
0: Αυτό το φαινόμενο το συναντούμε και σε άλλες χώρες ή μόνο στη χώρα μας συμβαίνει αυτό?
2: Πουθενά. Και ξέρετε, να σας πω κάτι, δεν το συναντάμε, τουλάχιστον εμείς εδώ στην Ελλάδα, δεν έχουμε χάσει ποτέ τον πρώτο, δηλαδή ποιος θα κερδίσει τις εκλογές και το
0: δεύτερο. Απλώς στο ποσοστό μπορεί να πέσετε.
2: Υπάρχουν χώρες που χάνουν τον πρώτο, λένε ότι θα βγει άλλος πρόεδρος και βγαίνει άλλος.
0: Όπως συνέβη στην Κύπρο τελευταία, έτσι.
2: Να προσθέσω το εξής, κοιτάξτε. Εδώ στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν το ξέρουν πολύ, έχουμε ένα από τα αυστηρότερα νομοθετικά πλαίσια που αφορούν τις δημοσκοπήσεις. Αν όχι το αυστηρότερο στον κόσμο,
0: έτσι,
2: λέω ένα από τα αυστηρότερα. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν επιτρέπει σε οποιοδήποτε κόμμα σε οποιοδήποτε φορέα, ακόμα και σε οποιοδήποτε πολίτη έχει κάποια αντίρρηση με τα αποτελέσματα μιας δημοσκόπησης και θεωρεί ότι δεν είναι σωστή ή ότι με αδική κτλ, να προτρέξει και να κάνει μια καταγγελία στην Ελεγκτική Επιτροπή Δημοσκοπήσεων, όπου είναι μια επιτροπή στην οποία είναι επιστήμονες, στατιστικολόγοι, καθηγητές πανεπιστημίου κτλ, και να προκαλέσει έναν ενδελεχή έρευνο σε οποιαδήποτε δημοσκόπηση θεωρεί ότι δεν είναι σωστή, δεν έγινε με βάση τα τις προδιαγραφές κτλ. Γιατί δεν το κάνουν αυτό, αφού έχουν αυτή τη δυνατότητα?
0: Γιατί δεν
2: νομίζω
0: το
2: ότι προτιμούν λοιπόν να ρίχνουν, πώς το λένε, λάσπη στον ανεμιστήρα, διότι...
3: Δεν είναι λάσπη, τους βολεύει να αμφισβητούν τις δημοσκοπήσεις. Γιατί νομίζουν ότι οι δημοσκοπήσεις καθορίζουν το αποτέλεσμα και όχι το ανάποδο.
2: Λοιπόν, ναι, εντάξει, αυτό δεν έχει αποδειχθεί μία... βέβαια και επιστημονικά ποτέ.
0: Αυτό είναι
2: απασχόλησε και την επιστημονική κοινότητα του κατά πόσο επηρεάζουν οι δημοσκοπήσεις ή αυτό. Δεν προέκυψε κάτι τέτοιο. Και εν πάση περιπτώσει, για την ανάγκη της συζήτησης, να δεχτώ εγώ ότι ένα μικρό μέρος επηρεάζεται, ποτέ όμως δεν επηρεάζεται στην ίδια κατεύθυνση. Αυτό ήταν το συμπέρασμα όλων των επιστημονικών, πώς το λένε, μελετών στο θέμα αυτό σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις χώρες του κόσμου.
0: Κατάλαβα. Εδώ όμως βλέπουμε πολλές φορές ενίοτε να εκτροχιάζονται...
3: Η αντίρρηση που έχει το ΠΑΣΟΚ, αν μου επιτρέπεις, Κλειάνη.
0: Παρακαλώ.
3: Είναι ότι δεν θέλει να υπάρχει η πρόθεση, η αναγωγή των αναποφάσεων. Λοιπόν, αυτό είναι λάθος. Αυτή η στήλη το βράδυ των εκλογών δεν υπάρχει. Και εφόσον το βράδυ των εκλογών δεν υπάρχει, κάποιος τρόπος πρέπει να... Εγώ δεν λέω ότι είναι ο ιδεώδης τρόπος, αλλά δεν υπάρχει κι άλλος. Οι δημοσκόποι κατανύμουν τα ποσοστά των αναποφάσεων αναλογικά στα υπόλοιπα κόμματα. Δεν έχουν άλλο τρόπο.
0: Αλλά η παράσταση άλλο... νίκης όμως, κύριε Γεράκη, που είναι... που δεν μπορεί να αφισβητηθεί.
2: Είναι άλλο, τελείως διαφορετικό πράγμα.
0: Ναι, εκεί γιατί έχει εξαφανιστεί.
2: Ποιο κόμμα πιστεύουν ότι θα κερδίσει.
0: Ακριβώς. Γιατί έχει εξαφανιστεί από τις μετρήσεις.
2: Διαφορετικό. Το ενδιαφέρον με αυτό είναι ότι αυτή η παράμετρος, δηλαδή η παράσταση νίκης, δεν έχει διαψευστεί ποτέ.
0: Ποτέ.
2: Ωστόσο, να κάνω μια διευκρίνηση ως προς την πρόθεση ψήφου και την εκτίμηση. Η πρόθεση ψήφου μειώνει τα ποσοστά άλλων των κομμάτων, όλων των κομμάτων, και του ΠΑΣΟΚ μειώνει τα ποσοστά, διότι προφανώς δεν αρθρίζει στο 100%. Δηλαδή, δεν έχει καμία σχέση με το αποτέλεσμα.
0: Ακριβώς. Δεν λέμε επί της 100
2: λοιπόν,
0: όταν υπάρχουν...
2: Άρα, η πρόθεση ψήφου μας δίνει κάποιες πληροφορίες που δεν μπορεί να μας τις δώσει η εκτίμηση, όπως ας πούμε...
0: Όταν λέμε επί της 100 πρέπει να έχουμε 100.
2: Ναι, πώς είναι οι αναποφάσιστοι, πόσοι λένε ότι δεν θα πάνε να ψηφίσουν, δίνει κάποια...
0: Στην κάλπη δεν υπάρχουν αναποφάσιστοι.
2: Πρέπει να τα ξέρει ο κόσμος. Προσέξτε όμως. Δεν δίνει κάποιες άλλου τύπου απαντήσεις που δίνει εκτίμηση ψήφου. Η εκτίμηση ψήφου, καταρχήν, αφαιρούμε όσους δεν θα πάνε να ψηφίσουν, αφαιρούμε όσους λένε ότι θα ψηφίσουν άκυρο ή λευκό, που έτσι κι αλλιώς δεν προσμετρώνται στην κάλπη, και γίνεται μια κατανομή των αναποφασίστων με βάση την επιστημονική εμπειρία της κάθε εταιρείας. Αυτή μας δίνει, ας πούμε, άλλες απαντήσεις που δεν μας δίνει η πρόθεση ψήφου. Για παράδειγμα, πόσο απέχει η Νέα Δημοκρατία αυτήν αυτοδυναμία. Αυτό μας το δίνει η εκτίμηση. Αν ένα κόμμα είναι στο 2,8, θα είναι στη Βουλή ή δεν θα είναι. Αυτό μας το δίνει η εκτίμηση. Άρα λοιπόν, και τα δύο έχουν τη σημασία του, και να προσθέσω ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δίνουν μόνο την εκτίμηση.
0: Μόνο την εκτίμηση, ούτε καν την πρόθεση, έτσι.
2: Όχι την πρόθεση.
0: Γιατί η εκτίμηση πάει επί της 100 πλέον. Αν τα αθροίσουμε, θα βγουν 100. Ενώ στην πρόθεση.
3: Στο 100, αυτή είναι η βασική.
0: Ακριβώς, αυτό είναι το σωστό. Και αυτό το οποίο έχετε πει κατά επανάληψη, κύριε Δρυμιώτη, στην κάλπη μέσα δεν υπάρχει ούτε λευκό άκυρο, δηλαδή υπάρχει, αλλά δεν υπολογίζεται. Δεν προσμετράται. Ούτε υπάρχει αναποφάσιστο. Ούτε υπάρχει. Ακριβώς. Ναι, επειδή είναι κάτι το οποίο το συζητάμε συχνά πυκνά, και αυτό το λέω, το επαναλαμβάνω. Αυτή είναι. Γιατί όμως αυτή η οργή, αυτή η μήνυση, αυτή. Και μιλάμε, κύριε Γεράκη. Εντάξει, δηλαδή θυμάμαι κατά το παρελθόν, είχαν εκτροχιαστεί κάποια πράγματα, ας πούμε. Εντάξει,
2: τώρα, βρισκόμαστε σε μια περίοδο που για πρώτη φορά, δηλαδή, έχουμε δηλαδή μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο, γιατί βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα που τα βλέπουμε για πρώτη φορά.
0: Για πρώτη φορά.
2: Μέσα λοιπόν σε αυτά τα πράγματα που τα βλέπουμε για πρώτη φορά είναι ότι 5 κόμματα αυτή τη στιγμή μας λένε ότι θα κερδίσουν τις εκλογές. Αυτό δεν έχει ξανά συμβεί ποτέ. Προφανώς λοιπόν τέσσερα από αυτά, τη στιγμή που οι δημοσκοπήσεις δεν προκύπτει, δηλαδή δεν προκύπτει αυτή η δημοσκοπήση, δεν μπορεί να κερδίσουν τις εκλογές πέντε κόμματα. Προφανώς λοιπόν πρέπει να έχουν έναν αντίλογο γι' αυτό.
0: Ποιος κερδίζει τις εκλογές, αυτός που θα έρθει πρώτο κόμμα? Γιατί τώρα το γυρίσανε και λένε αν δεν κάνει αυτοδυναμία λόγω χάρη Νέα Δημοκρατία είναι σαν να έχασε τις εκλογές. Ισχύει αυτό, κύριε Δρυμιώτη? Αυτό τώρα το θεωρώ κατεργάρικο αυτό το πράγμα.
2: Ναι, έχει να... αυτό τώρα είναι πολιτική ερμηνεία. Εμείς αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις και σε όλες τις δημοσκοπήσεις, δηλαδή, χωρίς καμία
0: εξαίρεση. Δεν αφισβητείται η πρωτιά.
2: Ιδιαίτερα στις δημοσκοπήσεις που είναι μέλη του ΣΕΔΕΑ, και το λέω αυτό διότι είναι οι μόνες εταιρείες που ελέγχονται για τη δουλειά τους και έχουν μια μεγαλύτερη εμπιστοσύνη.
0: Μάλιστα,
2: δηλαδή. Είναι ότι είναι η Νέα Δημοκρατία πέριξ του 30%. Έχουμε στη δεύτερη θέση καθαρά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα ποσοστό με το καλημέρα από εκεί που το άφησε, δηλαδή ουσιαστικά γύρω στο 17%. Άρα λοιπόν βλέπουμε ένα δικοματισμό του 1,5 κόμματος πάλι. Υπάρχει ένα στίχημα για τη τρίτη θέση, βλέπουμε δηλαδή σε άλλες δημοσκοπήσεις τρίτο το Πασόκ, σε άλλες τρίτη την κυρία Καριστιανού και σε άλλες την απόλυτη ισοπαλία. Βέβαια με την υποσημείωση ότι το Πασόκ εμφανίζει μια κάποια σταθερότητα, ενώ το κόμμα της κυρίας Καριστιανού μια πτώση, ιδίως όταν η επικαιρότητα πηγαίνει στα εθνικά, στην οικονομία και τα λοιπά, εκεί φαίνεται ότι το χάνει λίγο. Και επίσης υπάρχουν και 7 κόμματα που είναι στη ζώνη κινδύνου. Αυτή είναι η γενική εικόνα. Ωστόσο, επιτρέψτε μου να πω ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε ξαναδεί ποτέ σε καμία άλλη εκλογική αναμέτρηση. Δηλαδή σε καμία άλλη προεκλογική, ας πούμε, περίοδο. Το ένα είναι ότι υπάρχει ένα κόμμα το οποίο το κυβερνών κόμμα να προηγείται μετά από 7 χρόνια, δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ στις δημοσκοπήσεις και με τόσο μεγάλη διαφορά. Το ότι στη δεύτερη θέση υπάρχει ένα κόμμα, εμφανίζεται ένα κόμμα το οποίο δεν έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Το ότι οι πρωτόγνωρες μετακινήσεις τελεχών από το ένα κόμμα στο άλλο με τρομακτική ευκολία, δεν το έχουμε ξανασυναντήσει δηλαδή σε τέτοια ένταση. Τους 40 ανεξάρτητους βουλευτές που αυξάνεται τώρα ο αριθμός τους, και αυτό δεν το έχουμε ξανασυναντήσει.
0: Ναι, έχουμε πολλά πράγματα πρωτόγνωρα εν ολίγης, έτσι.
2: Και ξέρετε,
3: είναι
2: η πρώτη φορά που αν ο κύριος Σαμαράς, πώς το λένε, κάνει κόμμα.
0: Κανονικά έπρεπε να το μετράτε όμως, γιατί δήλωσε ότι θα κάνει. Ναι. Το δήλωσε ότι θα κάνει. Ναι,
2: άρα λοιπόν για πρώτη φορά στις εκλογές θα έχουμε 3 πρωθυπουργούς, νυν και πρώην αρχηγούς κομμάτων.
0: Είναι το άλλο που υπάρχει, κύριε Δρυμιώτη?
3: Το άλλο είναι ότι ο Μητσοτάκης από την ημέρα που εξελέγει πρωθυπουργός, αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας του 2016, έχουν περάσει 10 χρόνια, είναι πάντοτε πρώτος στις δημοσκοπήσεις, πάντοτε πρώτος στην καταλληλότητα του πρωθυπουργού και έχει κερδίσει όλες τις εκλογές που έχει βρει μπροστά του.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
0: Προηγουμένως μας έδειξε μία κάρτα του 2023, αν είναι εύκολο να τη. Όσοι έχουν τηλεόραση μπορούν να τη δούνε. Καταρχήν, κύριε Γεράκη, παράσταση νίκης σκέφτεστε να βάλετε στις μετρήσεις δικές σας? Είναι άδικο να μην έχετε την παράσταση
2: νίκης. Εντάξει, να σας πω, παράσταση νίκης.
0: Ούτως ή άλλως ρωτάτε που ρωτάει το κόσμο.
2: Όταν υπάρχει μία διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος, μία, δύο μονάδες, τρία δηλαδή.
0: Μα δεν υπάρχει.
2: Όταν το ερώτημα.
0: Το αυτονόητο έχει χαθεί στην Ελλάδα, κύριε Γεράκη.
2: Ναι, προσέξτε, όταν το ερώτημα των εκλογών, το βράδυ των εκλογών, θα είναι ποιο κόμμα θα κερδίσει τις εκλογές. Νομίζω ότι πάμε στις εκλογές όχι με αυτό το ερώτημα.
0: Όχι, εκλογές είναι ποιος θα κερδίσει. Γιατί ο Ανδρουλάκης λέει: εγώ θέλω μία ψήφο παραπάνω για να νικήσει το
3: παραμύθια, Πασόκ. Παραμύθια.
0: Εντάξει, δεν έχει σημασία αν είναι παραμύθια ή όχι, τι λέει. Αυτό λέει
2: ο καθένα. Μπορεί να λέει.
3: Όταν είναι στο 12% και λέει ότι θέλω να κερδίσω είναι σαν το μαθητή που έγραψε για 3 και λέει: έχω μεγάλα περιθώρια ανόδου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τώρα, είμαστε στο 2023 και βλέπουμε την εξέλιξη μέσου όρου πρόθεση ψήφου. Ιανουάριος 2023 με Μάιο 2023. Νέα Δημοκρατία ξεκινάει 31,1, πέφτει στο 28, ανεβαίνει στο 29, 30,5, 31,4, 31,7. Αυτό είναι η πρόθεση ψήφου ή είναι η εκτίμηση ψήφου?
2: Η πρόθεση.
0: Η πρόθεση που σημαίνει ότι...
2: Στην εκτίμηση πάνω από 37 δεν υπήρχε καμία μέτρηση για τη Νέα Δημοκρατία.
3: Επιτρέψτε μου να κάνω μια παρένθεση.
0: Εδώ, ελάτε τώρα, γιατί είναι η ουσία τώρα εδώ, κύριε Δρυμιώτη.
3: Επιτρέψτε μου για την ουσία. πήρα και τις 19 δημοσκοπήσεις που έγιναν Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο του 2003. Και τις 19 δεν εξαίρεσα καμία.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, το συμπέρασμα είναι ένα. Όλες υποεκτιμούσαν τη Νέα Δημοκρατία και υπερεκτιμούσαν το ΣΥΡΙΖΑ. Πράγμα που σημαίνει ότι στις δημοσκοπήσεις ο κόσμος απαντάει χαλαρά και την ώρα που ψηφίζει, ψηφίζει με άλλα κριτήρια. Τελεία και παύλα.
0: Αυτό
3: λοιπόν,
0: φαίνεται.
3: 19 δημοσκοπήσεις.
0: Το αποτέλεσμα.
3: Τις έχω, μπορώ να σας στείλω, άμα μου στείλεις το email σου, Κλεάνθη, να σας στείλω να τις κάνεις κάρτα για να τις δείξεις στην τηλεόραση.
0: Καλώς. Λοιπόν, κύριε Γεράκη, έχετε να προσθέσετε κάτι, να μας πείτε πάνω σε αυτό εδώ κάτι και να σας αποδεσμεύσω.
2: Έχει δίκιο, κύριε Δημιώτη. Ωστόσο, κάθε εκλογική αναμέτρηση είναι μια ιδιαιτερότητα. Δηλαδή, έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Και είναι τελείως διαφορετικό όταν διεκδικείς μια πρώτη τετραετία, τελείως διαφορετικό μια δεύτερη και τελείως διαφορετικό μια τρίτη. Ωστόσο, αυτό που λέει ο κύριος Δημιώτης πράγματι είναι έτσι.
0: Κύριε,
2: σας
0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας τιμάτε κάθε φορά που σας φιλοξενούμε. Είναι τιμή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Ευχαριστώ.
2: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
0: Λοιπόν, έχουμε τον καθηγητή μας.
4: Ναι, είναι μαζί μας.
0: Καλή σας
4: Ναι, ο κύριος Διαμαντόπουλος είναι μαζί μας.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά μου. Τι μου κάνετε?
5: Καλή σας ημέρα. Ακούγοντάς σας, σκεφτόμουν ότι η επιτυχία του τουρισμού φέτος, εάν συνοδευτεί και με επάρκεια του κρατικού μηχανισμού σε αντιμετώπιση των πυρκαγιών, μπορεί να προσδιορίσει τις εκλογές στο φθινόπωρο.
0: Αυτό χθες το συζήτησα, και γιατί βλέπω ότι χρόνο με το χρόνο βελτιώνονται πολύ τα πράγματα από πλευράς δηλαδή αμυντικής, από πλευράς προστασίας από την πλευρά μας. Ποιος μου έλεγε ότι έχουμε 3 υπτάμενα, 3 αεροσκάφη εδώ, τα οποία βρίσκονται σε θέση stand-by, και όσες φωτιές έχουν ξεσπάσει, κύριε καθηγητά μου, γιατί καθημερινά ακούμε τις πυροσβεστικές και τα λοιπά, και από εκεί καταλαβαίνουμε, και είναι ανθρώπινα λάθη, από το ανθρώπινο λάθος ξεκινάνε οι περισσότερες περιπτώσεις, αντιμετωπίζονται εν τη γενέση. Οπότε και τα λίγα λεπτά έχουν μεγάλη αξία σε αυτές τις περιπτώσεις.
5: Ναι, οι πυροσβέστες λένε μια πυρκαγιά το πρώτο λεπτό. Σβήνει με μία δαχτυλίθρα νερό, το δεύτερο λεπτό με ένα κουβά νερό, το τρίτο λεπτό σβήνει από το Θεό.
0: Να είμαστε, ακριβώς. Και εκεί την έπαθε και η Ρόδος. Σε πάση περιπτώσει, γιατί είχε ξεκινήσει από ένα σημείο το οποίο ήταν δύσβατο, δεν μπορούσε, ας πούμε, να πλησιάσει ανθρώπινο πόδι, και εκεί τελικά έγινε ζημιά, από εκεί πήρε την έκταση, επεκτάθηκε και έγινε το μεγάλο κακό που έγινε. Δεν ήξερα όμως το άλλο, κύριε καθηγητά μου, και έχω την εντύπωση ότι δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Το άκουγα σε μία έτσι εκπομπή που γινόταν πότε προχθές, ότι τα δάση μας τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί κατά 30%.
5: Ομολογώ με εκπλήσει, δεν το ήξερα
0: και ούτε κι εσείς, ναι. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση, γιατί λέω δεν μπορεί να είναι
5: ειδικά άκρη, η Αττική αυτό. Έχει αποψηλωθεί.
0: Συνολικά ο δασικός πλούτος της χώρας μας, γιατί λέει η αναδάσωση γίνεται πλέον, λέει, με πολύ πιο σύντομο τρόπο τώρα. Σε πολύ γρηγορότερα γίνεται η αναδάσωση.
5: Μακάρι.
0: Δεν είμαι και ειδικός και δεν καταλάβαινα και πολλά, ξέρετε, αλλά έπιασα όμως το 30% μου έμεινε, και μάλιστα είχαν αναφερθεί και σε συγκεκριμένους αριθμούς στρεμμάτων, τόσα ήταν πριν, σου λέει, τόσα είναι τώρα και τα λοιπά. Σε χρονοδιάστημα 20ετίας, αν δεν κάνω λάθος, 30% παραπάνω.
5: Πάντως, ενώ η Ευρώπη ψήνεται από πρωτοφανείς και θανατηφόρους κάψονες, έχουμε τον πρόεδρο Τραμπ να λέει πως δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή, κρίση. Και βεβαίως ποιος είμαι εγώ να αμφισβητήσω τον πρόεδρο Τραμπ, για να το λέει έτσι θα
0: είναι. Έλα μου ντε. Και αν πεις ζήτω η τρέλα, θα σου πούνε για στην ταινία αναφέρεσαι. Μα ξέρω εγώ τώρα τι να πω τώρα. Είναι δυνατόν να ακούγονται τέτοια πράγματα, κύριε καθηγητά μου? Τι να πω. Βέβαια, θα μου πεις τώρα, ποιος είσαι εσύ, ρε Κλεάνθη, που μιλάς, να πούμε, ένας φτωχός πνευματικά άνθρωπος, ας πούμε, και οικονομικά τολμάς να μιλάς για το πλάνο.
5: Ενώ ο κύριος Τραμπ είναι γίγαντας της
0: ευφυΐας. Ευφυΐα μεγάλη. Λοιπόν, κοιτάξτε, έβλεπα μια κάρτα χτες και μου έκανε φοβερή εντύπωση από μια μέτρηση της GPO. Σε αυτήν εδώ την κάρτα, το ερώτημα το οποίο τέθηκε, κύριε καθηγητά μου, ήταν το εξής. Ποιες χώρες θεωρείτε ότι είναι φιλικές, είναι σύμμαχοι της Ελλάδος? Συμμαχικές χώρες, λοιπόν. Στην πρωτοκαθεδρία βρίσκεται η Γαλλία και αμέσως θυμήθηκα και την, το ότι αυτές τις μέρες είναι η γιορτή της δημοκρατίας. Έχει τα γιορτινά της η Γαλλία, έτσι κύριε καθηγητά. Ναι. Καταρχήν πείτε μας δύο λόγια για τα γιορτινά της.
5: Και τα πέφθημά της, γιατί έχασε χθες από την Ισπανία.
0: Αυτό είναι. Αλλά
5: οπωσδήποτε έχει τα γιορτινά της. Είναι μια γιορτή για την έκρηξη της Γαλλικής Επανάστασης, η οποία έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Ενώ όπως όλες οι επαναστάσεις, επειδή είχε πολύ βαρβαρότητα μέσα της και μάλιστα τα πρώτα θύματά της ήταν τα παιδιά της, ήταν με τριοπαθής πτέρυγα. Mm. Όπως την επανάσταση των Μπολσεβίκων, την πλήρωσαν κυρίως οι Μενσεβίκοι, την επανάσταση των Ιακωβίνων την πλήρωσαν οι πρώην συνεργάτες τους, οι Γιροντίνοι. Και μάλιστα ο αρχηγός των Γιροντίνων έλεγε ότι όπως οι εξεταστές του Μεσαίωνα μιλάνε για το Θεό του Ελέους και της Αγάπης και περιβάλλονται από δήμιους και από φωτιές και πυρές που καίνε τους θεωρούμενους ερωτικούς, έτσι και εμείς μιλάμε για την ιδεολογία της ελευθερίας και έχουμε τη μεγαλύτερη τρομοκρατία και τους φοβερότερους ανθρωποκτόνους διωγμούς. Και μάλιστα όταν ένας από τους Γιροντίνους καταδικάστηκε σε θάνατο και έβγαλε ένα εγχειρίδιο που είχε κρυμμένο και αυτοκτόνησε μέσα στο δικαστήριο, ο εισαγγελέας ζήτησε το πτώμα του να αποκεφαλιστεί ως τιμωρία για ασέβεια προς το δικαστήριο. Και αυτά τα αναφέρει ο Παναγιώτης Κανελόπουλος στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Πνεύματος, που έχει συγκλονιστικές σελίδες για τη Γαλλική Επανάσταση. Αλλά παρά τα αυτά, δεν έμεινε τη Γαλλική Επανάσταση το στοιχείο της βαρβαρότητας, αλλά το απότερο αποτύπωμά της. Έλεγα χθες στην ΕΡΤΟ ότι η πραγματική ολοκλήρωση της Γαλλικής Επανάστασης ήρθε σχεδόν 100 χρόνια αργότερα, όταν ψηφίστηκαν οι νόμοι του Ρουσίου Φερή στη Γαλλία, που έδωσαν την ευρεία πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα στα πλατιά λαϊκά στρώματα.
0: Τι ωραία εικόνα βλέπουμε τώρα στην τηλεόραση, όσο μιλάτε εσείς και αναφέρεστε τώρα στην Γαλλική Επανάσταση και στο εορταστικό κλίμα που υπάρχει στη συμμαχική μας, στη σύμμαχο χώρα. Τι βλέπω τώρα εδώ, τα αεροσκάφη να πετούν, να βγάζουν και να σχηματίζουν, ξέρετε, αυτά τα. Να ψεκάζουν. Τι ψεκάζουν, ρε Βασίλη, κόκκινο, άσπρο, μπλε. Τα χρώματα της Γαλλικής σημαίας. Τι όμορφα. Συνεχίστε, κύριε καθηγητά μου.
5: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, ναι, το ευρύτερο, το απότερο αποτύπωμα, πέρα από τη φοβερή τρομοκρατία και την απολεόντιο περίοδο, που και αυτή είχε ξεχρονιστικά στοιχεία, ακόμη και η βαρβαρότητα της εισβολής στην Αίγυπτο, συνοδεύτηκε από Γάλλους αρχαιολόγους που έφεραν στην επιφάνεια όλο τον αρχαίο Αιγυπτιακό.
0: Ήταν Γάλλοι αρχαιολόγοι τελικά, έτσι.
5: Νομίζω πως ναι. Τουλάχιστον αυτό μου έλεγαν οι ξεναγοί στην Αίγυπτο όταν είχα πάει. Εν πάση περιπτώσει, τώρα η χθεσινή ειδικά εορταστική.
0: Μετέφερα στη Γαλλία ο Λούβρος, έχει μπόλικο υλικό μέσα τέτοιο, φαντάζομαι.
5: Ασφαλώς.
0: Λοιπόν. Ξέρετε, μόλις μπείτε μέσα, η νίκη της Αμοθράκης είναι ροδίτικη δουλειά, έτσι. Το πρώτο πράγμα που είχα αντικρίσει ήταν αυτό. Και μάλιστα έπιαζε και το γιο μου, τον έπιαζε στο πατριωτικό και λέει: είναι κλέφτες, ήταν πιτσιρικά στον τυπημόρο. Είναι κλέφτες, λεφτά είναι δικά μας. Ανήκουν σε εμάς.
5: Ναι, υπάρχει αυτή η αντίληψη. Εγώ το έβλεπα πάντα διαφορετικά. Ότι τα ελληνικά εκθέματα στο Λούβρο ή στο Μουσείο του Λονδίνου είναι ο μεγαλύτερος κράχτης.
0: Διαφήμιση για μας.
5: Ναι, η μεγαλύτερη δωρεάν διαφήμιση. Ο παράγοντας έλξης τουρισμού και ταυτόχρονα η μεγαλύτερη εξαγωγή ελληνικού πολιτισμού στην Ιφίλιο. Και πρέπει να πω ότι κανείς άλλος λαός του κόσμου δεν έχει τόση συνείδηση των οφειλών στο αρχαίο ελληνικό πνεύμα όσο έχουν οι Γάλλοι. Και αν θέλετε και αυτό ήταν που έκανε το Ρισκάρ Ντεστάν, να πρωτοστατήσει στην είσοδο της Ελλάδας στην τότε ΟΚ, όταν τα οικονομικά δεδομένα δεν συνηγορούσαν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, για να επανέλθω σε αυτό που έλεγα, ο χθεσινός εορτασμός έδωσε όσο ποτέ άλλοτε, με παρουσία 37 Ευρωπαίων ηγετών, στην Ευρώπη τη δυνατότητα να εκφράσει μια μεγάλη, αν μη τι άλλο, βούληση ενότητας, η οποία δεν υπήρχε ποτέ και η οποία είναι αποτέλεσμα της συμπίεσής της δύο πηγών βαρβαρότητας, του Τραμπ που εκφράζει εκείνη την Αμερική για την οποία ελέγχθη, πέρασε από την... Πέρασε από τη βαρβαρότητα στην παρακμή χωρίς να περάσει από την
0: πολιτική. Θυμάμαι όταν κάναμε στο σχολείο, όταν μιλούσαμε για το 1789, με το να είναι εύκολος ο αριθμός 7-8-9. Θυμάμαι τώρα, πάω πολλά χρόνια πίσω όταν ήμουν μαθητής και έλεγα αυτό, το θυμάμαι πάντα, ας πούμε. Εύκολη χρονολογία, λέω. Ναι.
5: Μια αναφέρθηκε στην ψυχολογία ως μέθοδος απομνημόνευσης.
0: Ακριβώς, ναι.
5: Έλεγα λοιπόν ότι η Ευρώπη είχε την ευκαιρία χθες να διεκδικήσει την ενότητά της απέναντι στην αμερικανική βαρβαρότητα από τη μία πλευρά και από την άλλη στη ρωσική βαρβαρότητα, για την οποία ο ίδιος ο Μάρξ έλεγε πόλεμο στην ανατολική βαρβαρότητα. Απέναντι σε αυτά τα δύο, ως αποτέλεσμα του πρωταγωνισμού του Τραμπ και της βιαιότητας της επίθεσης του Πούτιν στην Ουκρανία, η οποία για πρώτη φορά αποκτάει τόσο πολύ συνείδηση, του ανήκει στην ευρωπαϊκή οικογένεια, γιατί η Ουκρανία, για όσοι ξέρουν την ιστορία τους, ήταν πάντα αφιερεμένη ανάμεσα στο φιλοθητικό και το φιλορωσικό της κομμάτι, πρώτη φορά αποκτάει συνείδηση αντιπαράθεσης προς τη Ρωσία παρά τη φιλετική συγγένεια των δύο λαών. Και άλλωστε η τσάρη της Ρωσίας από το Κίεβο ξεκίνησαν. Όλα αυτά λοιπόν σφυρλατούν με πολύ αργό ρυθμό, με πάρα πολύ αργό ρυθμό. Εγώ μάλλον δεν θα ζήσω εδώ. Αλλά σφυρλατούν μια ενότητα της Ευρώπης που μπορεί να πάρει και αμυντική υπόσταση.
0: Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο, είναι πολύ χρήσιμα και όμορφα αυτά που λέτε. Έχουν μεγάλη αξία. Αλλά εγώ ήθελα να έρθω τώρα να πάμε λίγο στο τώρα, ας πούμε. Διότι αυτή εδώ η κάρτα για μένα πρέπει να λέει πάρα πολλά από τη δημοσκόπηση της GPO, και δεν ξέρω πόση ακρίβεια μπορεί να περιέχει συγκεκριμένη εικόνα, αλλά φαντάζομαι ότι εκεί περίπου πρέπει να είναι τα πράγματα. Μας δίνει λοιπόν ότι, στο ερώτημα επαναλαμβάνω, ποιες από τις παρακάτω χώρες θεωρείται συμμάχους της Ελλάδας, ποιες θα λέγατε ότι είναι εχθρικές και ποιες ουδέτερες. Και βλέπουμε ότι η Γαλλία, το 62,3%, είναι φιλική χώρα. Ουδέτερη είναι το 26,7%, και υπάρχει και ένα 9,6%. Ρε παιδί μου, από όλα έχει ο Μπαξές, ρε παιδί μου, που θεωρεί τη Γαλλία εχθρική χώρα της Ελλάδας. Λοιπόν, εμείς σας κρατήσουμε το φιλικό.
5: Αυτό μπορώ να το ερμηνεύσω, αν μου επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ, ναι.
5: Διότι η Γαλλία είχε σχεδόν πάντα φιλελληνική στάση από την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης. Ο πρώτος Ευρωπαίος διανοούμενος, ο οποίος ζήτησε την αναγνώριση του ελληνικού κράτους, ήταν ο Θίερσος, νεαρός δικηγόρος τότε και 50 χρόνια αργότερα πρώτος πρωθυπουργός της Τρίτης Δημοκρατίας. Αλλά και βέβαια και αργότερα πολλές φορές η Γαλλία μας στήριξε, ακόμα με τον πρόεδρο Ολάντ, στον οποίο πωλήσαμε, αποφύγαμε την βάρβαρη πτώχευση την εποχή του
0: Τσίπρα. Ο Ολανδρέου που έλεγε, έτσι τον έλεγε ο Τσίπρας.
5: Και μάλιστα είχε στείλει προς συμπαράσταση στην Ελλάδα τον άλλο τυπουργό του Μπιτεράν, τον Ζακ Λάγκ, με τον οποίο έχω την ευκαιρία.
0: Τι ισχυρές προσωπικότητες έχει βγάλει αυτή η χώρα, ρε παιδί μου.
5: Έχω και προσωπική.
0: Έλα, αλήθεια. Είχατε μα μπράβο, κύριε καθηγητά μου.
5: Αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρξαν και μαύρες στιγμές στις ελληνογαλλικές σχέσεις. Δηλαδή την περίοδο 15-17 οι Θεσσαλονικείς έζησαν το καθεστώς Σαράγι ως στρατό κατοχής, και το ίδιο η Αθηναίοι την περίοδο 17-20, όταν υπήρχε τρομοκρατία του Γάλλου στρατιώτη, όπως και του Πλουτικού βέβαια χωροφύλακα.
0: Μάλιστα.
5: Τότε. Θέλω να πω ότι στην διαχρονική πορεία δύο έθνη δεν έχουν ποτέ πάντα μόνο φιλικές σχέσεις. Υπάρχει μια εναλλαγή. Και ίσως η μνήμη κάποιοι έχουν ακούσει από τους παππούδες τους τι γινόταν τότε.
0: Και να δικαιολογεί μας λέτε αυτό το 9,6, το 10% περίπου. Ναι. Λοιπόν, δεύτερη χώρα, ως προς το, επαναλαμβάνω, ποιοι είναι φίλοι μας, έτσι, σε αυτό εγώ θέλω να σταθώ περισσότερο τώρα. Η Γαλλία λοιπόν έρχεται πρώτη με 62,3, ακολουθεί το Ισραήλ με 42,4%. 42,4%. Εγώ βέβαια ύστερα από τα τελευταία και τη συμμαχία και τα λοιπά, αναμενόμενο το είχα. Πάμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, κύριε καθηγητά μου. Έρχεται τρίτη χώρα, έρχονται οι Ηνωμένες Πολιτείες με 33%, και προσέξτε να κάνουμε τώρα το contrast με τη Ρωσία, με το ξανθό γένος, όπου είναι περίπου στα μισά, 16,8%, και εδώ θέλω το σχόλιο σας.
5: Κοιτάξτε, πλέον η θετική ευρωπαϊκή συνείδηση, στην οποία εν πολλής εντάσσεται και η ελληνική δημόσια γνώμη, πλέον αντιλαμβάνεται τη Ρωσία ως εχθρό της Δύσης και του δυτικού πολιτισμού. Τώρα η Αμερική είναι κάτι περίεργο. Από τη μία είναι, αν θέλετε, λόγω της γεωγραφικής απόστασης, λόγω της ιστορικής συγκυρίας, χώρα η οποία ουδέποτε βρέθηκε σε αντιπαλότητα με την Ελλάδα. Βρέθηκαν πάντα και διαχρονικά στο ίδιο στρατόπεδο και ήταν και καθοριστική η αμερικανική συμβολή μέσω του Σούρα, του σχεδίου Τρούμαν, στην ανάκαμψη της εμφυλιαόπολεμικής ή μετεμφυλιακής Ελλάδα.
0: Μέσα στη φτώχεια τότε είχε πέσει το παραδάκι.
5: Ναι, προφανώς.
0: Το δολάριο, το ζεστό δολάριο.
5: Από την άλλη όμως, βεβαίως η συμπεριφορά του Τραμπ δεν είναι δυνατή.
0: Τώρα είδατε τώρα, πάει να τα χαλάσει αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, μια παράδοση ας πούμε τόσων ετών, πάει να τα ανατρέψει όλα.
5: Εδώ τι είναι να εξαρθρώσει, το σύστημα θεσμικών ισορροπιών των ΗΠΑ.
0: Πάλι, κύριε καθηγητά μου, δεν λέτε, δεν κάνουμε και το σταυρό μας? Γιατί με το να είναι η πολιτική μας ηγεσία και κυρίως βεβαίως ο Πρωθυπουργός, γιατί αυτός μετράει περισσότερο, στις προεκλογικά ενάντια στον Τραμπ. Κακός, εν πάση περιπτώσει, εξεδήλωσε την αυτή του ότι ήταν υπέρ των δημοκρατικών. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, καλός, κακός αυτό ήταν. Δεν λέτε που δεν στέκεται εχθρικά απέναντί μας τώρα?
5: Κοιτάξτε.
0: Δεν λέτε, γιατί από αυτόν όλα μπορούν. Εγώ τα περίμενα, όλα τα περίμενα.
5: Η απόφαση του Τραμπ κρατάνε περίπου 2 ώρες. Είδατε τη χθεσινή του δήλωση για φορολόγηση με 20% των φορτίων των σκαφών που διέχονται τα στενά του Ορμούς, που 2 ώρες μετά το ανήρεσε. Ξεκίνησε αποφεύγοντας ακόμη και την οπτική επαφή με τον Πρωθυπουργό της χώρας, αλλά στη συνέχεια πίστηκε ότι γεωπολιτικά η Αμερική χρειάζεται και τις φάσεις της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης και γενικά η Ελλάδα μαζί με την Τουρκία.
0: Τώρα η αλήθεια είναι ότι βγαίνει πολύ ωφελημένη η Ελλάδα τώρα από τη σχέση αυτή της, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, εντάξει, είναι το κάτι άλλο βεβαίως.
5: Ναι, τα όπλα βέβαια από μια ειδική συγκυρία τα πήραμε από τους Γάλλους.
0: Όχι, δεν μιλάω γι' αυτό, μιλάω για τον άξονα.
5: Ναι, εντάξει, ναι, υπάρχει ένα, το οποίο όμως κινδυνεύει να μας εμπλέξει στις περιπέτειες του Ισραήλ. Το Ισραήλ ασφαλώς παρέχει μια αμυντική ομπρέλα πολύτιμη που ίσως καμιά άλλη χώρα στην περιοχή δεν θα μπορούσε να παράσχει. Από την άλλη όμως είναι ένας σκληρός εταίρος ο οποίος θέλει υποταγή απόλυτη.
0: Λοιπόν, να σας πω τώρα κάτι. Επειδή τους βιώνω σε καθημερινή βάση τους Ισραηλινούς, εδώ ξέρετε στη Ρόδο που κατοικοεδρεύομαι, να, με τον Βασίλη ήμασταν τις προάλλες, ας πούμε, σε μια γιορτή που ήταν όλο Ισραηλινή. Έχουν τα ίδια γούστα, τα ίδια γράδα, τις ίδιες συμπεριφορές. Ξέρετε πόσα κοινά σημεία έχουν με εμάς. Ακόμα και τα τραγούδια. Και τα τραγούδια, τα δικά μας, αυτά τραγουδάνε. Τα δικά μας απλώς τα έχουν μετακλητήσει, ας πούμε, στην Εβραϊκή. Δεν θέλω να σας πω πόσα κοινά σημεία, ας πούμε, έχουμε με αυτούς τους ανθρώπους.
5: Προφανώς οι Εβραίοι που βλέπετε εκεί δεν είναι οι οπαδοί του θρησκευτικού
0: Ιντεγραλισμού
5: με το καπελάκι.
0: Μα δεν καταλάβατε, με αυτούς έχει πρόβλημα τώρα και ο Νετανιάχου. Είναι σε πόλεμο, μας το έλεγαν, ναι, εκεί που ήμασταν. Έχουν σοβαρό πρόβλημα. Γιατί αυτοί είναι, ξέρετε, δεν ακουμπάνε όπλο, δεν κάνουν το ένα, δεν είναι το άλλο. Είναι επιρρεπείς, ας πούμε, σε αυτές τις ιδεολειψίες τις θρησκευτικές. Αυτές βλακίες, να πούμε. Τις αχλαμάρες, ας πούμε. Έχουν σοβαρό πρόβλημα. Δεν αναφέρομαι. Εγώ μιλάω τώρα για τους νορμάλ ανθρώπους, κύριε καθηγητά μου. Δεν αναφέρομαι σε αυτούς τους παλαβούς λόλους. Αν και μου έκανε εντύπωση στο Μανχάταν, αν έχετε το Θεό σας, ρε παιδιά, ήθελα να πάω σε ένα κατάστημα, ήθελα να βρω ένα μεγάλο, ας πούμε, κατάστημα που έχει τα πάντα όλα, σχετικά με ραδιόφωνο και τηλεόραση. Ήθελα να έχω μια εικόνα. Λέω, ρε γαμώτο μου, είμαι τώρα, να πούμε, στην πηγή, να πούμε, της τεχνολογίας. Και μου συνέστησαν λοιπόν, κύριε καθηγητά μου, αυτό εδώ την επιχείρηση, μια χανής, ας πούμε, κτλ. Και ήταν όλοι οι εργαζόμενοι, ήταν αυτοί με τα καπέλα, με τα τσουλιά και με τα τέτοια. Όλοι τέτοιοι, ρε παιδί μου. Που μου χάλασε τη διάθεση όταν μπήκα μέσα και τους είδα. Τι να πω, ρε παιδί.
5: Είναι τρομακτική η δύναμη του και ουσιαστικά εάν ένας παράγων εκτός Αμερικής επηρεάζει τον Τραμπ, είναι αυτός.
0: Αυτός, ναι. Τώρα τι γίνεται με τα πολιτικά μας πράγματα, πώς τα βλέπετε?
5: Πώς θα πω, ξεκινήσαμε λέγοντας ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί, μόνο το Πρωθυπουργός δεν το θέλει, το ενδεχόμενο πρόεδρος, οι υπουργοί του έχουν κουραστεί, δεν μπορούν να πάρουν πρωτοβουλίες εν ώψη προεκλογικής περίοδου και του πολιτικού κόστους, μιας και έχουμε αυτή την, να χρησιμοποιήσω, να οικειοποιηθώ τη λέξη του Πρωθυπουργού, τη θεσμική ανθογραφία, να έχουμε υπουργούς οι οποίοι θα είναι και βουλευτές, θα είναι υποψήφιοι βουλευτές, και ως εκ τούτου η πρώτη προτεραιότητά τους είναι η εκλογή ή η επανεκλογή τους και όχι η υπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, όπως εμπολής γίνεται σε χώρες προεδρικής δημοκρατίας, όπου υπάρχει απόλυτος διαχωρισμός μεταξύ κατόχων υπουργικών και κοινοβουλευτικών φόκων. Αυτό λοιπόν οθεί πράγματι σε μια πίεση να γίνουν πιο σύντομα οι εκλογές. Από την άλλη, καταγραφόμενοι συσχετισμοί δύναμης, συν οι κορεσμοί της κοινής γνώμης από την υπερεπταετή διακυβέρνηση από τη Νέα Δημοκρατία και η αφαιρεγκαιότητα των πολιτικών της αντιπάλων, δεν δίνει άμεση προοπτική κυβερνησιμότητας, εάν προσθέσουμε σε αυτά βέβαια και το ότι οι περισσότερες πολιτικές δυνάμεις έχουν απολύτως διαρρήξει τις γέφυρες.
0: Εγώ τώρα λέω το εξής όμως, ότι μήπως η ψήφος του Διαμαντόπουλου μετρήσει και φέρνει ισχυρή κυβερνησιμότητα, λέω τώρα. Κάνω αυτή τη σκέψη και
5: εκτιμώ,
0: γιατί με έχετε φιλιδιάσει η αλήθεια.
5: Εκτιμώ το χιούμορ σας, αλλά εν πάση περιπτώσει στη λογική των μεγάλων αριθμών που διαμορφώνουν την κυβερνησιμότητα μιας χώρας, φαίνεται πως αυτή τη στιγμή δεν διαφαίνεται ούτε δυνατότητα μονοκομματικής κυβέρνησης, ούτε δυνατότητα ύπαρξης κομματικού, πολυκομματικού σχηματισμού.
0: Και τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση?
5: Νομίζω ότι η εμφάνιση του κόμματος Σαμαρά θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο.
0: Βεβαίως. Και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Θα μας κυβερνάνε οι δικαστές δηλαδή?
5: Είναι η πολύ μεγάλη ανησυχία, η πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία μου, διότι οι λαοί πολλές φορές και ειδικά ο ελληνικός λαός έχουν δείξει τάση να αναπτύσσουν αυτοκτονική διάθεση.
0: Είχα χθες τον κύριο Γεράκη πάντως και τα λέγαμε στον αέρα για... Κοιτάξτε, σε επαναληπτικές εκλογές όμως η συμπεριφορά του εκλογικού σώματος διαφέρει κατάτι από τις πρώτες, έτσι.
5: Διαφέρει, κύριε Λοΐζο, αλλά δεν πρέπει να συγχαίουμε με πρόσφατες εκλογές, γιατί τώρα υπάρχει το στοιχείο του κορεσμού της κοινής γνώμης ή αν θέλετε και της φθοράς που προκαλεί η μακροημέρευση στην εξουσία. Ήδη τον 19ο αιώνα ο Λόρδος Άκτον έλεγε «Power corrupts, absolute power corrupts absolutely». Η εξουσία διαφθείρει, η απόλυτη εξουσία διαφθείρει απόλυτα. Η κοινωνία, η μέρος της κοινωνίας, καλός ή κακός, έχει πιστεί για όσμωση παραγόντων της εξουσίας με ισχυρά και ανομολόγητα συμφέροντα, και είναι πολλοί που σου λένε «Δεν με νοιάζει τι θα γίνει, αυτό που θέλω είναι να απολαγώ από τη Χούντα Κούλη, από τη Μαφία ή από οτιδήποτε άλλο χαρακτηρισμό».
0: Έχει γίνει πολύ τοξική η πολιτική πλέον στην...
5: Δεν βλέπω προοπτική πάνω από...
0: Και βλέπω τώρα, εντωμεταξύ, παρακολουθώντας εγώ τώρα και τον Τσίπρα, αυτός τώρα έρχεται και ρίχνει πολύ λάδι στη φωτιά, δεν ξέρω, αλλά εντωμεταξύ...
5: Και από την άλλη είναι... Από τη μία ο Τσίπρας έχει μία επικοινωνιακή γοητεία και ένα
0: τεράστια, τεράστια. Ξεγελάει τον τα πλήθη.
5: Τον διαφοροποιεί από τον Ανδρουλάκη. Από την άλλη όμως έχει ένα πολύ
0: φεβάλλη. Ο Ανδρουλάκης όμως δεν είναι. Ο Ανδρουλάκης όμως είναι. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να το συγκρίνω με τον Τσίπρα. Είναι πολύ πολύ καλύτερος ο κύριος ο Ανδρουλάκης. Μπορεί ο άνθρωπος να μην έχει.
5: Σε επίπεδο σοβαρότητας προτάσεων βλέπει εμβόλια και της εργασίας.
0: Ο άλλος είναι επικίνδυνο, το θεωρώ επικίνδυνο, ας πούμε.
5: Ναι,
0: το...
5: απλώς ο Ανδρουλάκης δεν έχει καμία προσωπική βοήθεια.
0: Τα είπαμε αυτά τώρα.
5: Είναι το φανές, αν δείτε, αφότου υπάρχουν δημοσκοπήσεις, δεν υπάρχει προηγούμενο.
0: Κοιτάξτε, το Μαγνήτη, όταν το γυρίσει ανάποδα, αντί να έλκει, αποθεί. Αυτό. Και ναι, του λέμε, γύρνα το μαγνήτη διαφορετικά, ρε παιδί ναι, μου, να έλκει. Όχι, ναι, δεν μπορεί να το καταλάβει. Yeah. Και τον είχα εδώ και του το είπα και διαζώσεις εδώ στο σταθμό όταν μας επισκέφτηκε. Πλάκα κάνω.
5: Αφενός μεν έχει τις αιμονές του ότι δεν συνεργάζεται ποτέ, με ναι, τίποτα.
0: Το ήθελε αυτό τώρα.
5: Ξεχνώντας ότι μόλις 4 χρόνια μετά την εκτέλεση των 6 συνεργάστηκε Βενιζελική για τη Βενιζελική.
0: Έλα μου τε.
5: Που είχαν συνθήκες εμφυλίου πολέμου μεταξύ τους και είχε ανεκτελέσει η Βενιζελική την ηγεσία των αντιβενιζελικών ως εθνικούς προδότες.
0: Και βάζεις τώρα το κόμμα από πάνω σου, γιατί ο άλλος, να πούμε, που έχει αδυναμία στα κρουπούσκουλα, ο δήμαρχος της Αθήνας, να πούμε, του αρέσει αυτή η κατηγορία των ανθρώπων. Δικαίωμά του της κοινωνίας.
5: Ναι, γιατί ο Δούκας είναι ένα επικίνδυνο στοιχείο.
0: Και τελικά παρέσυρε όμως τον Ανδρουλάκη.
5: Δεν έχει ισχυρή προσωπικότητα ο Ανδρουλάκης. Έχει υποστεί την απόλυτη επιρροή του.
0: Ακριβώς.
5: Αλλά θα έλεγα και το εξής για τον Ανδρουλάκη. Ότι δεν πρέπει να υπάρχει προηγούμενο στην περίοδο των δημοσκοπήσεων που η πρωθυπουργησιμότητα ενός πολιτικού αρχηγού βρίσκεται περίπου στο ίμιση της απήχησης του κόμματος. Αυτό είναι το... Από την άλλη όμως ο Τσίπρας, ο οποίος έχει άλλα στοιχεία, έλξη, γοητή, επικοινωνιακή μαγεία κτλ, είναι τόσο ενοπές ακόμη μνήμες από τα απίστευτα και αδιανόητα τα οποία έκανε ως υποσχέσεις και οι κολοτούμπες του και οι αμετροέπειες στη διαχείριση ή οι ανεπάρκειες στη διαχείριση να, του κρατικού μηχανισμού, αυτοί οι απίστευτοι ερασιτέχνες υπουργοί, τους οποίους ο ίδιος απαξίωσε. Και προφανώς εκεί υπάρχει ένα όριο στην απήχησή του, ναι, γιατί ένα μέρος.
0: Βέβαια, υπάρχει ένα μέρος κοινής γνώμης. Εγώ αναφέρομαι τώρα στις νεαρές ηλικίες, τα παιδιά που θα πάνε να ψηφίσουν τώρα τα 17 χρόνια. Όταν ο Τσίπρας έκανε τα δραγαθήματα το 2015,
5: ναι,
0: ήταν 7-8 χρονών τα παιδιά αυτά. Δεν μπορώ, θα μου πείτε, βέβαια, το οικογενειακό περιβάλλον δεν μεταφέρει, ας πούμε, κάποιες εικόνες, ας πούμε, στην οικογένεια. Πρέπει.
5: Κοίταξε, και συν ο μην υποτιμάτε και το θυμό κάποιων κοινωνικών κατηγοριών, αυτών που είναι πάντα ήταν, το ξεκίνημα της επαγγελματικής διαδρομίας ήταν δύσκολο, είχε εμπόδια. Και αυτοί που είναι στο ξεκίνημα αυτό έχουν ένα δομικό θυμό σε μια κοινωνία που έχουν μάθει και μια νοοτροπία ότι όλα πρέπει να είναι εύκολα, δεν είναι σαν τις γενιές των πατεράδων μας, που είχαν την κουλτούρα της προσπάθειας μέσα, τα θέλουν όλα έτοιμα. Και επειδή όλα δεν είναι έτοιμα, επειδή η ζωή, ειδικά στο ξεκίνημα της επαγγελματικής διαδρομίας, έχει δυσκολίες, είναι πρόθυμοι αυτό τον θυμό να τον διοχετεύσουν με ψήφο στον Τσίπρα, αγνοώντας αυτά που
0: μα έκανε. Γι' αυτό από εκεί συγκεντρώνει άλλωστε και αυτό το ποσοστό. Λοιπόν, κύριε καθηγητά μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα είπαμε. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Είναι χαρά μας και τιμή μας να σας ακούμε, κύριε καθηγητά. Λοιπόν, αυτός είναι ο Θανάσης Διαμαντόπουλος, ο οποίος, κοιτάξτε, επειδή πλέον το άρθρο υπάρχει στο Liberal, εντάξει, εγώ δεν καταλαβαίνετε, αλλά κάτι λέει. Το ότι, ας πούμε, ο άνθρωπος αυτός το παραδέχθηκε και στο άρθρο του, εγώ χωρίς να ξέρω τι ψηφίζει κτλ. Το λέει μέσα στο άρθρο ότι ψήφιζε, ας πούμε, Πασόκ. Μιλάει και σκεφτόταν αυτό ότι θα ψήφιζε Πασόκ, ας πούμε, κτλ. Αλλά λόγω του Ανδρουλάκη και λόγω Δούκα και όλα αυτά κτλ., αναγκάζεται πλέον, εκεί καταλήγει το άρθρο, κυρίες και κύριοι, σε ελεύθερη απόδοση. Αυτή τη φορά σου λέει θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία, γιατί σου λέει έχει περισσότερο ανάγκη η χώρα. Αυτό είναι. Και τι βλέπουμε τώρα? Βλέπουμε ότι υπάρχει ρεύμα. Άλλοι πάνε, άλλοι έρχονται, υπάρχουν δυσαρεστημένοι, υπάρχουν ευχαριστημένοι, υπάρχουν ξέρετε, διάφορες κατηγορίες πολιτών κτλ. Να, εδώ μας δείχνει η εικόνα και το άρθρο του, στο Λίμπερο του ΝΑΤΟ. Μπράβο, έχουμε σκηνοθετάρα όμως, έτσι. Δεν παίζεται ο Καλφακίδες. Μεγάλος Θεούλης. Λοιπόν, Χαράλαμπος Κόκκινος, καλή σου μέρα, κύριε Κόκκινε μου, τι μου κάνεις?
6: Είστε καλά, καλημέρα.
0: Μια χαρά είμαστε, μια χαρά, μια χαρά. Υπάρχουν όμως και δυσαρεστημένοι. Άλλοι μπορεί να έρχονται από το Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία και άλλοι νεοδημοκράτες φεύγουν και ψάχνουν να βρουν μια πιο ατόφια, μια πιο γνήσια, μια πιο νέα δημοκρατία. Τι λέτε, κύριε Κόκκινε?
6: Ισχύει απόλυτα, γιατί οφείλω να πω ότι στην ομάδα των πολλών, μάλλον και δυσαρεστημένων νεοδημοκρατών, ανήκω και εγώ πλέον εδώ και αρκετό καιρό. Και πρέπει εδώ να πούμε ότι πρέπει να γίνουν πάρα πολλά προκειμένου να διορθωθούν κάποιες καταστάσεις οι οποίες από ό,τι φαίνεται δεν διορθώνονται σε επίπεδο Νέας Δημοκρατίας. Και το λέω αυτό γιατί, διότι όσο υπάρχει απέναντι μας η ακρίβεια, όσο υπάρχει ακρίβεια η οποία αυτή τη στιγμή όχι μόνο δεν έχει σταματήσει, αλλά βλέπουμε ότι την ενέργεια τη χειρίζονται ουσιαστικά δύο άτομα. τα σούπερ μάρκετ έχουν 75% της αγοράς, τα έχουν πέντε ισχυροί των σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, όταν δεν υπάρχουν έλεγχοι από τη σημερινή κυβέρνηση και βλέπουμε ότι η ακρίβεια ξεφεύγει, υπάρχει πρόβλημα. Δεύτερον, όσο βλέπουμε πράγματα τα οποία προκαλούν την κοινή γνώμη, αναφέρομαι και για τις τεράστιες απευθείας αναθέσεις, αναφέρομαι και για τους χιλιάδες διορισμούς, γιατί κάποια στιγμή είναι έτοιμο ότι έχει κατακρίνει το Πασό και διορισμούς παλιά στο δημόσιο. Εδώ τώρα αυτή τη στιγμή έχουν πολλαπλασιαστεί μεταξύ και όταν βλέπουμε λοιπόν τις απευθείας αναθέσεις που λέμε εκατομμυρίων και δισεκατομμυρίων, όταν βλέπουμε περιπτώσεις με τις υποκλοπές που, και το πρέντατο που κάθε μέρα βγαίνει στη δημοσιότητα και βλέπουμε και διάφορες συνεντεύξεις και αν δεν πέσει άπλετο το φως αυτά και σε πολλά άλλα θέματα όπως το κεντρικό και οτιδήποτε άλλο, δεν νομίζω ότι πολλοί νεοδημοκράτες θα βγουν να υπερασπιστούν αυτές τις πολιτικές. Γι' αυτό το λόγο και φεύγουν. Επίσης, όταν βλέπουμε δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο ένας ετοιμάζεται να κάνει κόμμα, ο άλλος να είναι παγωμένος και ένας σωρό άλλος τελέχη να είναι παγωμένος, αυτά είναι μηνύματα τα οποία

0: το ένα. Λοιπόν, υπήρχε λόγος, σου λέει, αυτή την ώρα να φύγει η Λατινοπούλου από τη Νέα Δημοκρατία? Αυτό είπε ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Κακό, σου λέει.
1: Τη Λατινοπούλου, την οποία εγώ διατηρώ άριστες σχέσεις και εκτιμώ ιδιαίτερως. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία με την τακτική της έδιωξε. Και όχι μόνο αυτό, θα είναι μεθαύριο και στη Βουλή, επειδή λέγατε για δημοσκοπίες προηγουμένως, το 18% των νέων ανθρώπων, το 18% των ανθρώπων από ηλικία 17-34, ψηφίζει Φωνή Λογικής Λατινοπούλου.
0: Τώρα, εσένα η καρδιά σου χτυπάει με τη Φωνή Λογικής, έτσι, κοντά στην Αφροδίτη Λατινοπούλου.
1: Όχι, πλησιάζω με τη Φωνή Λογικής, το λέω έτσι, ακόμα δεν έχω ανακοινώσει τίποτα. Είπα ότι είναι.
0: Προς τα εκεί πάει, γιατί ξέρετε κάτι, όταν το έγραψα, σύμφωνα με πληροφορίες μας κτλ., κάποιοι πήραν τηλέφωνο και είπαν ότι είναι fake αυτό το οποίο λέμε. Λέω, ο χρόνος θα δείξει. Λοιπόν, όριστε, τώρα τα ακούνε από σας τον ίδιο. Ας τα ακούσουν από σας τον ίδιο. Γιατί με έβγαλαν ότι είναι fake, ας πούμε. Εγώ ξέρω ότι καταθέσατε στεφάνι εκ μέρους της κυρίας Λατινοπούλου στον Πειραιά στην εκδήλωση που είχε γίνει τότε από τα Δωδεκανησιακά
1: Σωματεία. Από εκεί και πέρα η ταπεινότητά μου το πώς θα κινηθεί, εντάξει, με μια κίνηση.
0: Εντάξει, ναι.
1: Η οποία είναι και προσωπική επιλογή.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά θέλω να πω ότι εγώ σε περίπτωση, μάλλον να είμαι αυτός ο ακτοφόρος ή ο υπερασπιστής λανθασμένων πολιτικών, κοινωνικών πολιτικών, αλλά και αυτών που πληγώνουν την παράδεξη.
0: Τώρα ενημέρωσε στη Νέα Δημοκρατία, γιατί ήσουν γραμματέας των ειδικών κομματικών οργανώσεων. Τους υπέβαλε την παρέτησή σου κανονικά.
1: Όταν βλέπεις τα στελέχη μιας παράδεξης να πληγώνονται συνέχεια, να μην βρίσκουν άκρη για τη συγκεκριμένη. Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν υπηρετήσει την παράδοση βρίσκονται σε κυβερνητικούς στόχους και δεν καταλαβαίνουν τον παλμό της κοινωνίας αλλά και των στελεχών της, μην περιμένουμε μετά κάποιοι να βάζουν πλάτη μονίμως. Mm. Είναι λογικό αυτή τη στιγμή να.
0: Ενημέρωσε τη διοίκηση του κόμματος, την ενημέρωση ότι αποχωρεί τελικά από το.
1: Μια χαρά είναι ενημερωμένοι όλοι τους. Μια χαρά είναι ενημερωμένοι όλοι τους.
0: Υπήρξε κάποια αντίδραση, να γίνει κάποια διορθωτική κίνηση.
1: Να σας πω κάτι. Εγώ από το έχω υποστεί πάρα πολλά. Σας θυμίζω τι είχα υποστεί πριν 10 χρόνια. Δεν μίλησα για το καλό της παράταξης. Τράβηξα ένα σταυρό μαρτυρίου. Δεν μίλησα, δικαιώθηκα και στα δικαστήρια, δικαιώθηκα και πολιτικά. Αλλά από εκεί και πέρα κάποιοι και τότε δεν ίδρωσαν. Τώρα λοιπόν, όταν πάλι δίνεις μάχες και κάποιοι αδιαφορούν, δεν μπορείς, επαναλαμβάνω, ανθρώπους οι οποίοι τελικά δεν θέλουν συνεργάτες, αλλά θέλουν τελικά στρατιωτάκια ακούνητα, αμίλητα ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο να υπηρετήσει.
0: Μπάμπη μου, τελευταία φορά, Μπάμπη μου, που μίλησες με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, πότε ήταν?
1: Τον είχατε στη γιορτή του, 21 Μαΐου.
0: 21 Μαΐου. Είχατε
1: όπως έχω δει και το πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως μου είχε καλέσει και μου είχε μιλήσει.
0: Το ξέρω, γιατί είδαμε και φωτογραφίες. Είχες ανταλλάξει κάτι με τον.
1: Ναι, και ο Ντόνις Σαμαράς μου είχε καλέσει να μιλήσει. Μιλάω με όλα τα στελέχη.
0: Με τον Κώστα Καραμαλή ανταλλάξατε, αυτό με ενδιαφέρει περισσότερο. Ανταλλάξατε κάποιες απόψεις γύρω από αυτό το θέμα, την απόφασή σου. Τι σου είπε, τι σου είπε.
1: Λοιπόν, τώρα ιδιωτικές συζητήσεις με έναν άνθρωπο που υπεραγαπώ, δεν μπορώ να πω παρά.
0: Πολλοί κόσμος τον αγαπάει τον Καραμαλή, γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Επειδή είμαι από αυτούς που τον υπεραγαπούν, εγώ και δεν το έκρυψα ποτέ, και αυτό ενοχλεί κάποιους στη σημερινή Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, ο Καραμαλής έχει εκφράσει τις απόψεις και τις δημόσιες και για τα εθνικά θέματα και για τον τρόπο διακυβέρνησης και συμπεριφοράς. Για το γεγονός ότι πήρε και την γενναία απόφαση να φύγει από τα βουλευτικά έδρα, δεν είχε ανάγκη να έχει τις βουλευτικές ασυλίες ή το βουλευτικό μισθό ή οτιδήποτε άλλο, και ότι είναι πατριώτης.
0: Βέβαια, του χρεώνουν ότι 5 χρόνια επί ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε μιλήσει καθόλου και μιλά τώρα με Μητσοτάκη. Αυτό το χρεώνουν. Το λένε έτσι. Το ακούς, φαντάζομαι.
1: Φαντάζομαι πάντως, για να πω, να απαντήσω και σε αυτό, ότι ο Καραμαλής έχει μείνει στην ιστορία ότι έβαλε βέτο για τη Μακεδονία. Τη Μακεδονία που πούλησε το όνομά της ο Τσίπρας και η σημερινή κυβέρνηση δεν έκανε καμία αλλαγή πάνω σε αυτό. Εντάξει. Επίτηρησε τη συμφωνία με τα Σκόπια, ενώ οι Σκόπια μας στηρίζουν. Έτσι. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι σημερινή. Έτσι, για να τα λέμε όλα. Και ο Καραμαλής έχει μιλήσει, έχει τοποθετηθεί και φαντάζομαι.
0: Πες μου όμως, με ενδιαφέρει. Τι σου είπε, επειδή ξέρω ότι σε υπεραγαπά κι αυτός. Δεν τον υπεραγαπάς μόνο εσύ, και αυτό σε υπεραγαπά. Εγώ θυμάμαι όταν.
1: Ο Καραμαλής αποτελεί ένα κεφάλαιο στην πολιτική ζωή
0: του. Ναι, αλλά τι είπε τον Μπάμπη του Κόκκινου όταν του είπε ότι σκέφτομαι να φύγω από τη Νέα Δημοκρατία?
1: Επαναλαμβάνω, τα ενίκω μη ενδύμω. Λοιπόν, εγώ έχω πάρει τις αποστάσεις μου πλέον από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Θα μπορούσε όμως να πει κάποιος, γιατί δεν περιμένεις, ρε Μπάμπη μου, το κόμμα του Σαμαρά να πας με το Σαμαρά? Γιατί επιλέγεις τη Λατινοπούλου εδώ, τι απαντάς?
1: Λοιπόν, όσον αφορά και το θέμα της Λατινοπούλου, την οποία επίσης εκτιμώ ιδιαίτερως, θα τοποθετηθώ, επαναλαμβάνω, κοντός φανώς, αλληλούια. Λοιπόν, τι θα γίνει. Όσον αφορά επίσης το Σαμαρά, κάτσε να δούμε αν θα κάνει κόμμα.
0: Δεν είναι βέβαιο.

0: Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο.
1: Αν με ρωτήσει τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν με ρωτήσει.
0: Ή λένε ότι θα κάνει, βρε μπάμπη μου. Ξέρω εγώ, αν δεν κάνει, θα είναι μετά, ξέρει, θα γίνει σαν ανέκδοτο. Δεν νομίζω
1: κάνει,
0: δηλαδή.
1: Να πω και κάτι. Δεν
0: θα
1: υπάρχει
0: κάνει,
1: περίπτωση
0: δε.
1: Και με βάση και τα ποσοστά, γιατί είδα και τις 9 δημοσκοπήσεις, δεν υπάρχει περίπτωση η Νέα Δημοκρατία που αυτή τη στιγμή θεωρείται πρώτο κόμμα να υπάρξει αυτοδυναμία.
0: Πιστεύει ότι όταν κάνει ο Αντώνης Σαμαράς κόμμα, θα πετάξει εκτός τη Λατινοπούλου από το κοινοβούλιο. Δηλαδή,
1: ότι, από ό,τι βλέπω, από ό,τι είδα στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον και τις.
0: Ναι, αλλά δεν συμπεριλάβαινε ο Σαμαράς μέσα στις δημοσκοπήσεις.
1: Κάποιες έχουν συμπεριλάβει. Σε παραπέμπω στον Καρδούλια, τον Κλοβολόγο.
0: Εγώ έλεγα χθες του. Έλεγα χθες. του Γεράκη. Του λέω, γιατί δεν βάζετε μέσα και τον Σαμαρά. Λέει, δεν έχει ανακοινώσει. Πώς δεν έχει ανακοινώσει την Κρήτη κάτω, είπε ότι θα κάνω κόμμα. Οπότε πάρτε το ως δεδομένο. Δηλαδή το θέμα είναι να βάλει τα χαρτιά του στον Άριο Πάγο. Ούτε ο Τσίπρας δεν τα είχε πάει τα χαρτιά του στον Άριο Πάγο και τον κάνανε πρώτο θέμα οι πάντες όλοι, να πούμε.
1: Λοιπόν, όσον αφορά γιατί και η Λατινοπούλη η φωνή του Γιάννη μπαίνει στη Βουλή και ο Σαμαρά δεν μπαίνει στη Βουλή. Και επειδή έχουμε ένα θυμωμένο εκλογικό σώμα αυτή τη στιγμή, οργισμένο εκλογικό σώμα που δεν ξέρουμε τι θα πάει, μην έχουμε εκπλήξεις σοβαρές. Μην έχουμε μεγάλες εκπλήξεις. Λοιπόν, υπάρχει ένα σώμα γύρω στο 30% που αυτή τη στιγμή κυρίως ανοίξει στην κεντροδεξιά αναποφάσιστο, 25-30%, οι οποίοι ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν δυσαρεστημένοι.
0: Εγώ πάντως ξέρω ότι την τελευταία στιγμή οι νεοδημοκράτες μπορεί να είναι δυσαρεστημένοι κτλ. Αλλά στο τέλος, όταν έρχεται η ώρα των εκλογών και χτυπήσουν τα τύμπανα των εκλογών, εκεί συσπυρώνονται. Έτσι, ναι, και το ξέρεις και εσύ αυτό.
1: Το 2009, αυτό δεν έγινε το 2009, γιατί ίσως κουρασμένοι μετά από 5 χρόνια διακυβέρνηση Καραμαλή, 5,5 χρόνια, πήγε το 1981, όταν ήρθε λοιπόν η στιγμή, οι αναποφάσιστοι πήγαν αλλού. Λοιπόν, δεν είναι το 2026 ή το 2027 που θα γίνουν εκλογές 2023. Έχουν αλλάξει πολλά από τότε.
0: Τώρα δεν μου λες, δηλαδή, θα παρακαλάμε, δηλαδή, επειδή έχουμε πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία, κάποιοι άνθρωποι είναι δυσαρεστημένοι κτλ. Θα παρακαλάμε τι, να φέρουμε τον Τσίπρα, να φέρουμε τον Ανδρουλάκη, να κάνουμε συνασπισμό, να κάνουμε συνασπισμό όλων αυτών εδώ των τύπων της αριστεράς. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Ποιο είναι? Ο Τσίπρας δεν πρόκειται να γίνει ξανά πρωθυπουργός.
0: Τότε λοιπόν, αν δεν θα γίνει ο Μητσοτάκης, δεν θα γίνει ο Τσίπρας, ποιο θα γίνει?
1: Θα βρεθεί πρωθυπουργός.
0: Δεν υπάρχει ο θα δεν βρεθεί πρωθυπουργός. Μόνο εσωτερικά στη Νέα Δημοκρατία αν γίνουν διαδικασίες. Αλλά αυτό για να γίνει όμως.
1: Θα προηγηθεί η κυβέρνηση ενδεχομένως.
0: Ναι, αλλά θα προηγηθούν οι εκλογές.
1: Ωραία, ας προηγηθούν οι εκλογές. Και
0: άμα δεν μπορεί να βγει, λοιπόν, άμα δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση, να πούμε, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
1: Θα γίνει κυβέρνηση, μην ανησυχείτε.
0: Πώς θα γίνει, πάπη μου, βοήθησε να το καταλάβω.
1: Δεν θα υπάρχει κυβέρνηση. Εγώ σε αυτό το δίλημα δεν μπαίνω. Δεν θα υπάρχει κυβέρνηση. Και κάνε το 25% να πάρει Νέα Δημοκρατία.
0: Άμα πάρει κάτω από 25, καταστράφει και η χώρα, μπάμπη. Δεν το καταλαβαίνουμε τώρα αυτό. Οι άλλοι με το 220-230, η Νέα Δημοκρατία πάρει 75 έδρες. Μετά οι άλλοι, το ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα κόμματα, Βελόπουλοι, τα πάντα. Αλλάξουν οι συντάγματα, αλλάξουν τα πάντα. Θα φύγουμε και από τη Δύση. Τι λες τώρα?
1: Σε μια χώρα που δεν καταστρέφεται, τώρα τάχατες, η βενζίνη είναι 2,3 το λίτρο και κάτω στην Κύπρο
0: Πάλτα
1: που πιστεύουμε εμείς βενζίνη είναι 1,5. Λοιπόν, εντάξει τώρα...
0: τώρα αυτά που λέει το Πασόκ, αυτά θα λέμε τώρα δηλαδή?
1: Όχι, δεν λέω το Πασόκ, λέω την πραγματικότητα από την κοινωνική τσέπη του κάθε Έλληνος. Αυτά λίγο στην Νέα Δημοκρατία να βλέπανε και να προσγειωνόταν και την αλαζονία που έχουν και να προσγειωνόταν. Λοιπόν, αλαζονία δεν χωράει. Σεβασμό στον κόσμο. Και αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή είναι αποστασιοποιημένοι κάποιοι και βρίσκει χώρο και ο Σαμαράς να φτιάξει κόμμα και η Λατινοπούλου εκτινάσεται αυτή τη στιγμή πολιτικά. Και αν διανεβαίνει συνέχεια δημοσκοπήσεις, δεν το ξέρω πολύ καλά γι' αυτό. Ακόμα και ο Βελόπουλος υπάρχει, ακόμα και η Καριστιανού που συνεχώς θα φθείρεται βέβαια, γιατί δεν έχει να πει και τίποτα συγκεκριμένο. Έφτιαξε κόμμα, όλα αυτά ας προβληματίσουν. Όλα αυτά τα κόμματα είναι προϊόν γιατί κάτι δεν πάει καλά. Και δεν πάει καλά στο κυβερνό κόμμα. Έτσι να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Δεν έχει ξαναγίνει να υπάρχει τρίτη θητεία για ένα κόμμα. Μέχρι δύο θητείες έρχεται η πρωτιά, μετά έρχεται άλλο κόμμα μπροστά. Η μοναδική εξαίρεση θα είναι αυτή εδώ. Το ότι δηλαδή η Νέα Δημοκρατία για τρίτη συνεχόμενη θητεία εκλογική, ανεξαρτήτως αν θα κάνει ή όχι αυτοδυναμία, όμως ως πρώτο κόμμα είναι νίκη. Νίκη είναι. Νίκη θεωρείται.
1: Μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις να το δούμε αυτό. Και το δεύτερο το εξής. Υπάρχει νίκη. Υπάρχει μια παράταση που έπαιρνε πάντα 35 στα χειρότερά της.
0: Εξαίρεση. Τώρα εκείνα τα χρόνια δεν επανέρχονται τώρα, τελείωσε τώρα.
1: Λοιπόν, 35 και 45 και τα λοιπά, και τώρα είναι στο 25. Έτσι.
0: Τώρα είναι εντάξει.
1: Τις αναγωγές, εγώ τώρα αυτά τις αναγωγές και πιθανότητες και ιστορίες, ας τα βρούμε αργότερα. Δεν είναι τυχαίο ότι σοβαρές εταιρείες όπως η Άλκο δεν τολμούν να κάνουν αναγωγή. Και παίζουν και το συν 3+3. Και καταλαβαίνει κανείς τι γίνεται. Λοιπόν, δεν είναι τα πράγματα τόσο ρόδινα. Τα έχουμε πόλωση. Εγώ δεν βλέπω πάντως τρομερή διάθεση σπήρωσης, όπως θέλουν να την εμφανίσουν ακόμα κάποιοι, όσον αφορά το κυβερνών κόμμα. Επειδή μιλάω με κόσμο κάθε μέρα και σε όλη την Ελλάδα, επέτρεψέ μου ότι κάποιοι περιμένουν και τις εκλογές.
0: Λοιπόν, άντε με το καλό. Πότε θα ανακοινώσεις, πότε μας είπες, Σεπτέμβριο
1: μήνα? Από ψησμό και σε προθέσεις μου, εγώ θέλω να περάσω το καλοκαίρι και μετά θα πιστεύω.
0: Το μανιφέστο, έτσι, θα είναι πολιτικό μανιφέστο.
1: Και τεκμηριωμένα. Γιατί τουλάχιστον εγώ στους ωφελημένους δεν ήμουν ποτέ, στους αγωνιστές ήμουν, γιατί κάποιος φίλος μας κάτι είπε. Και εγώ χαρίζω τις όποιες θέσεις, οποιουσδήποτε.
0: Επανέλαβε το αυτό, κάποιος φίλος μας είπε τι, δεν κατάλαβε πια.
1: Είπε ότι κάποια στιγμή ότι είχα εγώ κάποιες θέσεις. Εγώ τις θέσεις, όσες είχα, τις τίμησα πάντα.
0: Μισό. Από τη Νέα Δημοκρατία σου είπαν ότι είχες θέσεις.
1: Ναι. Έχω πολύ ενδιαφέρον οι Πασόκοι που έχουν μπει σε κυβερνητικές θέσεις και οι ΣΥΡΙΖΑΙ που έχει συμπεριληφθεί η κυβέρνηση να βγουν να υπερασπιστούν το έργο Μητσοτάκη. Δεν έχω ακούσει κανέναν. Και δεν τους γνωρίζουμε κιόλας καλά-καλά. Έχουν κλεισμένοι στα γραφεία. Να βγουν να υπερασπιστούν τις θέσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Δεν έχουν βγει. Και να βγουν στην κοινωνία που δεν τους ξέρει. Εμείς οι αγωνιστές της παράταξης έχουμε ονοματεπώνυμο. Και μας ξέρουν με τα καλά μας και τα στραβά μας. Με τα σωστά μας και τα λάθη μας. Αυτοί λοιπόν, αυτά τα golden boy των παχυλών μισθών, είναι δυνατόν αν έχουμε τράτος του Λινάνα να λέει ότι δεν υπάρχουν λεφτά για συντάξεις τώρα? Τι είναι αυτά τα πράγματα?
0: Λοιπόν, πάρε την απόφαση, ανακοίνωσε. Να δω το μανιφέστο σου και μετά θα έρθεις εδώ στο στούντιο και θα κάνουμε μακρά συζήτηση.
1: Θα τα πούμε, εγώ ξέρω και με αγαπάς και με σέβεσαι.
0: Αυτό έλειψε. Για όνομα του Θεού. Αυτό έλειψε ο μπαμπίνος μου. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Την καλημέρα μας, για χαρά. Για να βάλω βοήθεια, γιατί μόνο ο Νίκος Έργης μπορεί να σταθεί στο πλευρό μου και να με βοηθήσει λίγο να τα ιεραρχήσω με τα πράγματα. Καλή σου μέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Νίκο μου, καλά. Εσύ τα δικά σου, πώς πάει ο αγώνας?
2: Μια χαρά, εντάξει. Προσπαθούμε να επιβιώσουμε στο περιβάλλον
0: εσύ
2: αυτό.
0: Εσύ προσπαθείς να επιβιώσεις με την κοινή λογική, η οποία τώρα φαντάζει μέσα στο παράλογο το οποίο, το γενικότερο το οποίο επικρατεί και καλλιεργούν κυρίως οι λεβέντες της αντιπολίτευσης, ξέρεις, φαντάζει σαν να είναι η μήκα μας στο γάλα. Έτσι γίνεται τώρα. Τουλάχιστον έτσι το βλέπεις στα social media.
2: Σήμερα έχουμε και πριν από λίγο την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. 11 βουλευτές ήταν οι κατηγορούμενοι στο κάδρο. Οι 7 απαλλάσσονται.
0: Για αυτά
2: τους 4 υπάρχουν κάτι πλημεληματάκια.
0: Αυτά είναι.
2: Του τύπου υποκίνηση, όχι προσπάθεια ηλεκτρονικής απάτης. Θα πάνε κουβά όλες οι υποθέσεις.
0: Ναι, αλλά έκανε όμως τη δουλειά της η κυρία Κοβέση, η Ρουμάνα. Όλο αυτό το διάστημα.
2: Μαζί με την ελληνική εισαγγελία, που κάποτε δεν ήταν ακριβώς Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά έχει το παρελθόν ότι αυτή που είναι επικεφαλής αυτή τη στιγμή είχε δίωξη με τον Γεωργίου της Ελστάτ, που τον είχε κατηγορήσει τότε με την ψέκα την εξής, ότι
0: ακριβώς, και αδόθηκε,
2: πήραξε τα στοιχεία του προϋπολογισμού και έφτασε το έλλειμμα εκεί πέρα και ο άνθρωπος μέχρι το 2017-18 τραβιόταν στα δικαστήρια μέχρι να δικαιωθεί. Γιατί τότε τους ψέκασαν με αυτό, ότι ξέρεις, δεν είχαμε αυτό το έλλειμμα, ήταν ψεύτικο και κάποιες ξένες δυνάμεις. Και δέχτηκε μια εισαγγελέα να κάνει τη δίωξη και είναι η σημερινή Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία είναι ελληνική εισαγγελία. Δεν είναι ξένοι οι δικαστές αυτοί οι εισαγγελείς, είναι Έλληνες. Οι οποίοι όμως έχουν αυτό το
0: πρόβλημα. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι αυτή έστειλε και μια δικογραφία στη Βουλή για τον Βάγκελο Βενιζέλο, για τα υποβρύχια που γέρνανε.
2: Ναι, είναι
0: το θυμάσαι.
2: Η
0: ίδια είναι. Τότε είπανε, το Πασόκ είχε βγει στα κάγκελα που τόλμησε να θίξει, να πούμε, το άσπυλο, αμόλυντο και άφθαρτο κόμμα του Πασόκ. Τώρα είναι η καλύτερη.
2: Υιοθετηθεί ότι είναι η καλύτερη και αυτή που θα βάλει το Μητσοτάκη και τους βουλευτές.
0: Φυλακή.
2: Οι οποίοι βουλευτές δεν κατηγορούνται, δεν έχουν πάρει χρήματα. Αντίθετα, υπάρχουν ήδη δίκες που έγιναν και έχουν καταδικάσει κάποιους που ενεπλάκησαν σε κάποια σκάνδαλα του ΠΚΠ, οι οποίοι είναι ιδιώτες ουσιαστικά. Περίοδο 16-18 έχουν καταδίκες, περίοδο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μιλάμε τώρα για περίοδο Νέας Δημοκρατίας, που γινόταν με όλα τα κόμματα αυτά. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή καταραίει όλο αυτό μετά τα ξυλόλια και έχουμε μια τοξικότατη αντιπολίτευση, το 60% όλων αυτών των ανθρώπων που θέλουν την αντιπολίτευση βασίζονται σε σκάνδαλα. Δεν υπάρχει πρόγραμμα κυβερνητικό, τίποτα. Υπάρχει εδώ σκάνδαλο, εκεί σκάνδαλο, με κλέβουνε χωρίς να υπάρχει κανένα πρόγραμμα για οικονομία, για παιδεία, για υγεία, για εξοπλισμού, για εξωτερικά θέματα. Και έτσι θα πορευτούμε σε μια κατάσταση αυριανισμού για μας τους παλιούς που θυμόμαστε πως ήταν δεκαετία του 80. Έχουμε σήμερα τα σύγχρονα μέσα να έχουν κάτι ανάλογο, αυριανισμός, λαϊκισμός, και έτσι θα πορευτούμε.
0: Αυτό δυστυχώς συμβαίνει. Και μιλάμε τώρα για μια τοξικότητα. Θα μου πεις, όσο κάθε φορά που πηγαίναμε σε εκλογές, το κλίμα γινόταν τοξικό. Αλλά δεν ξέρω, αυτή τη φορά, ρε παιδί μου. Και ίσως αν υπήρχε μια σοβαρή αντιπολίτευση με ένα ποσοστό, ξέρω εγώ, υψηλότερο, να φαίνεται ως εναλλακτική λύση, ίσως να μην έφτανε σε αυτό το σημείο. Αλλά με αυτό το τίποτα που δεν υπάρχει στην αντιπολίτευση είναι που δημιουργεί το πρόβλημα και όλη αυτή την τοξικότητα. Δεν ξέρω πού θα το ερμηνεύσω,
2: Βρενίκο. Η αντιπολίτευση έτσι ήταν. Απλώς ήμασταν σε πιο ήρεμα νερά. Δηλαδή δεν είχε έρθει η χρεοκοπία. Και μπορούσε οποιοδήποτε να τάξει χρήματα γενικώς και να βάλει και τα σκάνδαλα πρώτη μούρη εκεί μπροστά. Και τελικά να εκλεγεί κυβέρνηση, να δίνει πράγματι χρήματα, αλλά αυτά στο τέλος είχαν αφριστικά αποτελέσματα που φτάσαμε στην χρεοκοπία. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό το τάξιμο. Η μόνη ρεαλιστική πολιτική η οποία είναι αποδεκτή από τους ξένους και το καταλαβαίνουν ακόμη και ψεκασμένοι είναι της Νέας Δημοκρατίας. Απλώς για κάποιον άγνωστο λόγο, άγνωστο, για αυτούς άγνωστο, για εμάς γνωστός, γιατί έτσι λειτουργούσαν πάντοτε αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή έβαζαν την κλωβουδιά στον εαυτό τους. Θέλουν να φύγει η παρούσα κυβέρνηση, έστω και αν οι άλλοι δεν έχουν να παρουσιάσουν τίποτα και είναι έολα και το καταλαβαίνουν ότι τα χρήματα αυτά δεν υπάρχουν, που τα δωρεάν εισιτήρια, η 13η σύνταξη και όλα αυτά τεινάζουν τον προϋπολογισμό στον αέρα σε μια χώρα που έχει βγει από μια τεράστια κρίση και ελέγχεται, και επίσης ελέγχεται το σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης, η οποία Ευρωζώνη έχει πει ότι οι χώρες όπως και η Ελλάδα έχουν ένα μεσοπρόθεσμο πλέον για τα επόμενα 3-4 χρόνια πώς θα κινηθούν οι προϋπολογισμοί που είναι δεσμευτικοί για την επόμενη κυβέρνηση. Παρόλα αυτά όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν θέμα και βάζουν την κλωβουδιά στον εαυτό τους και ταΐζονται με σκάνδαλα. Με ξυλόλια, με πρέτατορ, τα οποία δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα στην πραγματική ζωή. Δεν παράγουν πραγματικά αποτελέσματα. Δεν παράγουν οικονομικά αποτελέσματα. Παρόλα αυτά, επειδή είναι στην κατάσταση που είναι, τους εκμεταλλεύουν την πολιτική ώστε να εκλεγούν, ακόμη και να μπουν στη Βουλή θα είναι ευχαριστημένοι, δεν τους ενδιαφέρει να κυβερνήσουν και απέφχονται ακόμη και να κυβερνήσουν. Θέλουν απλώς να μπουν στη Βουλή με μεγάλα ποσοστά να παίρνουν.
0: Μου κάνει όμως εντύπωση τώρα, γιατί μια σκήπη για 13η σύνταξη. Μου κάνει εντύπωση το σοβαρό κόμμα που λέγεται Πασόκρε, παιδί μου. Γιατί εγώ το πονάω αυτό το κόμμα. Θέλω δηλαδή να είναι μια εναλλακτική μορφή εξουσίας. Να μην μονοπολεί, ας πούμε, μόνο η Νέα Δημοκρατία την εξουσία. Να είναι πιο προσεκτική όταν ξέρει ότι σε κάθε στραβοπάτημα θα το αξιοποιήσει. Αλλά από την ώρα, από τα λεφτά υπάρχουν του Γιώργου του Παπανδρέου και εδώ. Το Πασόκ πλέον έχει είναι αγνώριστο. Έρχεται λοιπόν τώρα, ειδικά τώρα του Ανδρουλάκη το Πασόκ και λέει θα κοστίσει λέει τόσα εκατομμύρια και το φωνάζει ο Μητσοτάκης και του λέει από τη Βούλη, για έλα εδώ ρε παιδί, είσαι σίγουρος, για πάμε να πούμε εδώ.
2: Πάρε το κομπιούτεράκι.
0: Πάρε το κομπιούτερ και κάνε. Δεν ξέρουμε πόσα πληρώνουμε κάθε μήνα να πούμε.
2: 2,5 εκατομμύρια.
0: Και κάνε το πολλαπλασιασμό να δεις πόσα βγαίνει να πούμε.
2: Αυτό το κουδίλι δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει όταν θα σταλεί το προσχέδιο του προϋπολογισμού όπως στέλνεται κάθε χρόνο από όλες τις χώρες, στέλνεται στην Κομισιόν το προσχέδιο του προϋπολογισμού μέχρι 15 Οκτωβρίου κάθε χρονιάς. Μετά γυρίζει στα εθνικά κοινά.
0: Καλά, αυτός έκανε και ευρωβουλευτής, δεν τα ξέρει αυτά τα βασικά.
2: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το κουδίλι όταν θα δουν 2 δις για συντάξεις, για ένα μη αναπτυξιακό.
0: Μα αυτός λέει ότι είναι κάποια εκατομμύρια. Δεν δέχεται τα δεις. Έτσι,
2: δεν συμφωνεί η πραγματικότητα όμως μαζί του.
0: Καταργεί την πραγματικότητα.
2: Μετά όμως τι θα γίνει. Το κόμμα αυτό όπως το περιέγραψε που κάποτε ήταν ένα αστικό κόμμα.
0: Με τα λάθη του, με τα ρουσφέτια του, αλλά.
2: Αυτή τη στιγμή έχει γίνει ένα κόμμα ψεκασμένων. Δεν έχουν μείνει λογικοί. Ο τελευταίος που διαγράφηκε
0: εδώ διαγραφή
2: για Δούγας, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος ήταν ένας σοβαρός άνθρωπος και τον διώξανε.
0: Δεν άντεξε, έφυγε.
2: Δεν έχει μείνει από σοβαρούς ανθρώπους πλέον αυτό το κόμμα, το οποίο υποτίθεται ότι είναι κάτι διαφορετικό από την υπόλοιπη.
0: Παιδί μου, είχα τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης, τον Θανάση Διαμαντόπουλο. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει πραγματικά ιστορία για το Πασόκ, χωρίς να είναι κομματικά Πασόκ, δεν είναι κομματικοποιημένος, αλλά είναι στην μεριά αυτή. Βιβλία για τον Ελευθέριο Βενιζέλο, μιλάμε τώρα. Ένα διαμάντι, ας πούμε, μέρος της πνευματικής ηγεσίας. Και βλέπω λοιπόν προχθές το τελευταίο του άρθρο και τον έβγαλα χθες αέρα για αυτή τη δουλειά στο Liberal. Και λέει, τι θα ψηφίσω. Και πάντα το ερώτημα ήταν, τι θα ψηφίσει ο Θανάσης ο Διαμαντόπουλος. Οι δημοσιογράφοι πάντα το ρωτούσαν. Και δηλώνει λοιπόν τώρα, τι είπε, θα ψηφίσω.
3: Νέα Δημοκρατία
0: αυτή τη φορά, σου λέει. Η χώρα πρέπει να έχει σταθερότητα. Κατάλαβες τώρα, Νίκο.
2: Αυτό γίνεται και με τους οπαδούς, αυτούς που αυτή τη στιγμή ανήκουν στο Πασόκ, είναι μέλη του Πασόκ και ψήφισαν Ανδρουλάκη και ήταν από παιδιά, να το πούμε έτσι, στο Πασόκ. Έχω τέτοια περίπτωση που μου είπε θα ψηφίσω ακόμη για αυτή τη φορά Νέα Δημοκρατία. Παρότι λέει πήγα και είμαι όργανο, κομματικό όργανο, είμαι στέλεχος.
0: Ναι, και τι κάνουν τώρα, βλέποντας ότι δεν μπορούν να ανεβάσουν αυτή τις δυνάμεις τους, σπέρνουν τον, ρίχνουν το σπόρο του διχασμού. Έχουμε εδώ μεταξύ τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, οι οποίοι το δουλεύουν καλά το πράγμα. Και έτσι άκουγα χθες να πούμε το φίλο μου τον Μπάμπη τον Κόκκινο, ο οποίος ήταν γραμματέας ειδικών κομματικών οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας με απόφαση του Μητσοτάκη. Και τώρα χθες βγήκε και μας είπε ότι φεύγει και πάει στη Φωνή Λογικής της Λατινοπολίτη. Και λέω ρε παιδί μου, τι είναι το ζητούμενο? Και δεν μπορούσα να καταλάβω, και πέραν αυτά των όσων έλεγε Βασίλη για λαζονίες και τα λοιπά, δεν είδα κάτι βασικό, κάτι χειροπιαστό. Και αρχίσαμε τώρα να μιλάμε για Predator, να μιλάμε τώρα και αυτή τώρα.
2: Ακριβώς, τα κλασικά. Δηλαδή δεν έχει να πει κάτι για την πολιτική. Η Λατινοπούλου βασίζεται σε δύο άξονες. Ο ένας είναι οι λαθρομετανάστες. Και ο άλλος, να πούμε, είναι ένα χαρμάνι από μια πολιτική.
0: Και είναι και πιο σοβαρή η Λατινοπούλου από όλους, έτσι.
2: Ναι, ακριβώς δεν έπεσε στο ξυλόλιο η Λατινοπούλου.
0: Ναι.
2: Όλοι οι υπόλοιποι έπεσαν στο ξυλόλιο. Ναι. Αλλά από την άλλη, βλέπεις ότι η Λατινοπούλου, όταν πάει στο διατάφτα που πλέον έχει εκλεγεί στην Ευρωβουλή, ψηφίζει αντίθετα από τα εθνικά συμφέροντα. Για την καταδίκη της Τουρκίας, ουσιαστικά με την έκθεση για οποιοδήποτε εθνικό θέμα. Και λες τώρα τι γίνεται εδώ. Για να πας σε αυτό το κόμμα να πεις ότι με εκφράζει, ποιοι είναι οι άξονες που κινείται για τους γκέι, λαθρομετανάστες, και όταν έρχεται η ώρα για τις εθνικές υποθέσεις στο Ευρωκοινοβούλιο, δεν ψηφίζει αυτά που ψηφίζουν οι βουλευτές οι υπόλοιποι. Λες τώρα πού είμαστε? Και υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά μπορεί να πάνε, γιατί είναι πικραμένοι, όχι για την πολιτική, δηλαδή μπορεί να σου πουν για αλαζονία, απλώς δεν τους έγινε το χατήρι, δηλαδή. Δεν πήραν κάποια θέση που θα ήθελαν, πιθανόν κάποια καλύτερη θέση, γι' αυτό φεύγουν. Τα υπόλοιπα είναι παραμύθια που λέμε. Δηλαδή προσπαθούν να βρούνε, να δεν έκανε εκείνο καλά, να έκανε εκείνο λάθος. Δεν είναι όμως η πραγματικότητα αυτή. Είναι το προσωπικό τους συμφέρον. Θεωρούν ότι είναι αδικημένοι, γι' αυτό φεύγουν. Και δεν έχουν και μέλλον. Πολλοί από αυτούς, επειδή η πολιτική αλλάζει, έχει πάρα πολλές απαιτήσεις. Η Ελλάδα ό,τι πάρει από εδώ και πέρα, από το ΕΣΠΑ το επόμενο, θα είναι στην τεχνολογία. Αλλάζει πραγματικά η Ελλάδα, αλλάζει όλη η Ευρώπη, προσπαθώντας να ξαναμπεί στην τεχνολογία αιχμής. Και αυτοί οι άνθρωποι, τα μυαλά τους έχουν μείνει στη δεκαετία του 70 και του 80, στον πρωτογενή τομέα, στα αγκουράκια, σε οτιδήποτε παλαβό, ό,τι έχει μείνει πίσω στο παρελθόν. Δεν μπορούν να ακολουθήσουν και δεν μπορούν να γίνουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εκμεταλλεύσιμοι από κάποιο κόμμα και πηγαίνουν σε αυτά τα υποκομματίδια για να συνεχίσουν να υπάρχουν με κάποιο τρόπο. Αυτό γίνεται.
0: Με θλίβει δε το γεγονός, και ακόμα μάλιστα δεν βλέπω να το υποστηρίζουν και από, μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, αν εξαιρέσει δηλαδή 2-3 φωνές τύπου Άδωνη κτλ. Όλοι οι άλλοι δεν ξέρω για ποιο λόγο, ας πούμε. Λες και βρίσκονται τώρα, δεν θα λέμε χειμέρια νάρκη, θα λέμε τώρα θερινή νάρκη, ρε Βασίλη. Λοιπόν, κανείς δεν λέει, παραδείγματος χάρη, επειδή γίνει τόσος πολλής λόγος για το Ταμείο Ανάκαμψης, για τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης, ότι αυτό είναι ένα έργο του Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης το συγγήθηκε. Ο Μητσοτάκης το πέρασε. Ναι. Το Μητσοτάκη ακολούθησε ο Νότος τότε και η Ισπανία και η Ιταλία και πέρασε τελικά και έγινε το Ταμείο Ανάκαμψης. Ήτανε, δηλαδή, πότε άλλοτε, Βρεσινίκο, κατά το παρελθόν, Έλληνας πρωθυπουργός θα μπορούσε να κάνει τέτοιου είδους τομές παρεμβάσεις, ας πούμε, σε επίπεδο ευρωπαϊκό?
2: Και θα αρχίσει το 2027. Θα αρχίσει η συζήτηση για το ΕΣΠΑ 2028-34, το οποίο θα είναι προσανατολισμένο προς την τεχνολογία. Mm. Γιατί η Ευρώπη έχει μείνει πίσω. Ποιος μπορεί από αυτούς τους αρχηγείς εδώ, τους ανόητους, τους μικρούς, να πάνε να πούνε τι να διεκδικήσουν για την Ελλάδα?
0: Ο κακόμερος ο Κούλης, όταν ο Κούλης μιλούσε για τεχνητή νοημοσύνη, από τα πρώτα του βήματα, θυμάμαι, τα πρωθυπουργικά βήματα, μιλούσε και το έθετε μετεπιτάσιο στο θέμα, σε κάθε του συζήτηση, ας πούμε. Και
2: από
0: μάλιστα,
2: τη στιγμή που θα μείνει.
0: Οι άλλοι είχαν μεσάνυχτα, δεν ήξεραν καν τι είναι
2: τώρα,
0: αυτό το πράγμα.
2: Το τραγικό.
0: Το γκουγκλάρανε να βρουν τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Άλλοι τη γράφανε, είχα δει χαρτί πολιτικού και κόμματος που δεν την έλεγε τεχνητή νοημοσύνη, την έλεγε τεχνική νοημοσύνη.
2: Τεχνική, είναι τεχνική έκθεση.
0: Ναι, κατάλαβες τώρα γιατί μιλάμε για τέτοιους άσχετους. Τενεκέδες, ρε παιδιά, να πούμε. Τενεκέδες.
2: Ακόμη και σήμερα δεν αντιλαμβάνονται τις αλλαγές που θα υπάρξουν από το 2030 και μετά. Αλλαγές που θα φέρει τεχνολογία σε όλα. Δεν θα μπορούμε πλέον να υπολογίσουμε κλασικά όπως υπολογίζαμε τις συντάξεις που λέμε, τους εργαζομένους. Όποια χώρα μείνει πίσω στην τεχνολογία, θα ανήκει στον τρίτο κόσμο. Δεν θα ανήκει στον κόσμο των πλουσίων χωρών.
0: Αλλάζει πλέον το στάτους.
2: Κανένας αρχηγός δεν μπορεί τις αντιπολίτες αυτή τη στιγμή να το αντιληφθεί καν. Δηλαδή ό,τι γίνεται. Από data centers που λένε ότι οι υποδομές μας για παραγωγή ενέργειας που θα καθορίσουν σε ποια ταχύτητα κόσμου θα ανήκεις, δεν γίνεται αντιληπτό από αυτούς τους ανθρώπους. Νομίζουν ότι η οικονομία θα συνεχίσει.
0: Γιατί ξέρουν τι γίνεται με τους μικροδορυφόρους και τα λοιπά, γιατί η Ελλάδα κάνει βήματα μέρα με την ημέρα.
2: Τίποτα. Νομίζουν ότι είναι κάτι το οποίο δεν.
0: Αλλά και αυτή η κυβέρνηση. Ρε Νίκο, μισό λεπτό, μια στιγμή. Γιατί τώρα δεν τα λέμε. Είναι σκατοεπικοινωνία αυτή εδώ πέρα η δουλειά τώρα της κυβέρνησης. Είναι δυνατόν να έχει τέτοιο έργο και να μην το κάνει γνωστό, να πούμε, στον κόσμο? Ποιος θα τα μεταφέρει, μωρέ, αυτά?
2: Και τελικά φτάνουμε σε επίπεδο να ακούμε από όλο τον κόσμο, ο οποίος και αυτός δεν αντιλαμβάνεται τίποτα. Βλέπουμε ακόμη και να έχουμε τεράστια απόσταση από τον κόσμο αυτόν, το 40-60%, μεταξύ τους υπάρχει ένα χάσμα, όπως υπάρχει και μεταξύ των πολιτικών αρχηγών, και να φτάνουμε μόνο σε θεωρίες συνωμοσίας. Οτιδήποτε γίνεται υποκρύπτει κάτι από πίσω, σου λέει. Βάζουν σε μία διασταύρωση 10 κολόνες με ηλιακούς συλλέκτες και LED, αυτόνομα και λειτουργούν, και βγαίνει ο άλλος ο κάτοικος του χωριού που φωτίστηκε για πρώτη φορά ακόμβος εκεί πέρα διασταύρωση και λέει τα βάλανε αυτά για να φάνε χρήματα. Δηλαδή έχεις ένα λαό ο οποίος ό,τι γίνει θα υπάρχει κάτι από πίσω.
0: Α, λένε και το άλλο. Ό,τι γίνεται τώρα, είναι γιατί έχουμε εκλογές.
2: Ναι, οτιδήποτε.
0: Άκουγα προηγουμένως την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, υποψήφια βουλευτή, ας πούμε, του ΠΑΣΟΚ στην ΕΚΟ, για το νοσοκομείο της ΚΟΗ, πατρίδα του Ιπποκράτη κτλ. Ήταν πρώτο μέλημα του Μητσοτάκη, από τα πρώτα ήταν αυτό. Σου λένε να αποκτήσει ένα σοβαρό οργανωμένο νοσοκομείο, αντάξιο του ονόματος, ας πούμε, που κουβαλά αυτός ο τόπος που γέννησε τον Ιπποκράτη. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Αναλαμβάνει ο Δήμος την υποχρέωση να προσφέρει ένα οικόπεδο στο Υπουργείο Υγείας προκειμένου να γίνει το νοσοκομείο. Ο Δήμος λοιπόν, με ένα δήμαρχο ο οποίος δεν ξέρει τελικά που βρίσκεται, ήταν παλιό Πασόκ, μετά έπεσε στο ΣΥΡΙΖΑ, ξανά στο Πασόκ, ξανά στο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα ακούμε το Τσίπρα, δεν ξέρω τελικά και που βρίσκεται και δεν με ενδιαφέρει ο άνθρωπος, δικαίωμά του. Όμως έχει σημασία. Δίνει ένα οικόπεδο για να γίνει το νοσοκομείο και το οικόπεδο αυτό είναι δεσμευμένο από χίλιες πλευρές, δεν μπορεί να βγει πολεοδομική άδεια, δεν μπορεί να αξιοποιηθεί. 3 χρόνια παλεύουν τεχνική και τα λοιπά, να το φέρουν, να το. Τελικά έρχεται ο Άδωνης Γεωργιάδης στο Υπουργείο Υγείας. Αυτός τι κάνει, το γόρδιο δεσμό, λέει, δεν τον λύνω, με τον κόβουμε. Είναι αυτής αρχής και μπράβο του. Γι' αυτό μου αρέσει ο τύπος αυτός εδώ. Και τι κάνει, νομοθετική ρύθμιση λοιπόν. Οπ, το καθαρίζει. Τον βγάζω αέρα λοιπόν στην τηλεόραση τις προάλλες. Τελειώσαμε, ψεκάσαμε. Πάμε, έτοιμο, καθαρό το οικόπεδο. Κατεβαίνει ο Μητσοτάκης στα Δωδεκάνησα, περνά από την ΚΟ, τους λέει καθαρό το οικόπεδο λοιπόν. Οκ, πάμε, ξεκινάμε. Διυπουργική Επιτροπή, κανονίστε απόφαση κτλ. Βγαίνουν τα λεφτά, έτοιμο, ξεκινάμε. Και βγαίνει λοιπόν η μαντάμ σήμερα να μας πει ότι αυτό γίνεται για προεκλογικούς λόγους. Ο Θεός και ο Κύριος, εσύ τα μαλλιά στη θέση μου είναι. Αυτό και την αγαπάω κιόλας τώρα. Είναι φίλη μου. Κατάλαβες.
2: Δηλαδή, φανταστείτε ότι περιγράψατε κάτι το οποίο αφορά.
0: Σου λέω μια περίπτωση τώρα.
2: Εδώ σας είπα μια διασταύρωση με 10 φωτιστικά, μόλις 10-12 φωτιστικά, τα οποία τα βλέπει ο άλλος ότι είναι σκανδαλώδη η τοποθέτησή τους. Ότι. Φανταστείτε δηλαδή τι γίνεται σε αυτό το λαό που όντως έχει πρόβλημα κατανόησης πολλών πραγμάτων και πρώτα απ' όλα πραγματικότητα δεν ισχύει, δεν υφίσταται για ένα μεγάλο ποσοστό και νομίζω ότι κάπου υπάρχουν λεφτά και δεν του τα δίνουν. Δηλαδή έχει γαλουργηθεί από το 80 και μετά που έγινε αυτό που λέμε η δημοκρατία που έχουμε σήμερα, ξεκίνησε έτσι, στραβά ξεκίνησε με την ασυδοσία, άσχετα αν βγαίνουν κάποιοι και λένε ότι ΜΚΟ είναι που λένε ότι υπάρχει πρόβλημα με τη δημοσιογραφία στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει το αντίθετο. Υπάρχει ασυδοσία που ψεκάζει αυτό το λαό για δεκαετίες και συνεχίζει να βλέπει τερατουργήματα τα οποία.
0: Δεν υπάρχει ελευθερία, ελευθεριότητα υπάρχει. Και υπάρχει μεγάλη διαφορά.
2: Ελευθεριότητα, ασυδοσία.
0: Ξεπερνά και τα όρια της ελευθεριότητας και ακουμπά να πούμε πάει στην ασυδοσία.
2: Όταν βλέπεις site, καρδίτσα τσάκα.
0: Ακού.
2: Να ανεβάζουν και από κάτω να βλέπει.
0: Τι παλαβοί έχουν μαζευτεί εκεί πέρα μέσα, ρε παιδί μου. Τι σε αυτόν εδώ το χώρο. Τι θεοπάλαβοι άνθρωποι έχουν μαζευτεί σε αυτόν εδώ το χώρο. Τον άκουγα αυτόν εδώ τον τύπο να μιλά. Μα Θεέ μου, Παναγιά μου, βρε τι είναι εδώ ρε Νίκο, τι γίνεται ρε παιδί.
2: Φαντάσου τι αγώνα δίνει ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή.
0: Με όλους αυτούς τους λουλούς.
2: Φαντάσου τι αγώνα έδωσε κάπου το Καραμαλής που ήταν πολύ πιο πρωτόγονη για να μας βάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιος κυβερνά αυτό το τόπο.
0: Μα δεν θυμάσαι τότε. Στο Ζάπι, όταν υπέγραφαν την ένταξή μας στην ΕΟΚ. Ναι, απ' έξω δεν ήταν ο Αντρέας Παπανδρέου με τα κοπέλια του να πούμε και φώναζαν ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο. Και έξω βάζει το θανάτου, τα ξεχνάμε αυτά.
2: Πριν πούμε που σκιαγραφούσε στη Βουλή τη δεκαετία του 70, σε ασπρόμαυρο ακόμη, που μιλούσε για την ιδιοσυγκρασία του Έλληνα, ο Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος, ήξερε με ποιο λαό έχει να κάνει. Τι τιτάνιο αγώνα έδωσε και μας έβαλε σε αυτό που λέμε ΕΟΚ και Ευρωπαϊκή Ένωση και παίρνουμε αυτά τα χρήματα και παρόλα αυτά άνθρωποι δεν γινόμαστε.
0: Όχι, τη βρίζουμε κιόλας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουμε να φύγουμε. Δεν θέλουμε να παίρνουμε τα χρήματα.
2: Δεν θέλουμε. Τώρα το ΕΣΠΑ το καινούργιο που θα έρθει ξεκίνησε.
0: Θα το γυρίσουμε πίσω.
2: Μα, λέει, τώρα δεν θα έχει τελείωσαν τα λεφτά. Λέει, αυτά που τους λες δεν τελείωσαν. Πάμε για το επόμενο ΕΣΠΑ. Έλα μωρέ και τι. Πάμε για το επόμενο ΕΣΠΑ. Η Ελλάδα είναι μόνιμα η χώρα που παίρνει χρήματα. Δεν μας συμφέρει. Βλέπεις γύρω σου πράγματα τα οποία χρηματοδοτούν για την Ευρωπαϊκή.
0: Το θέμα είναι το εξής τώρα. Αυτό το 40% των νοικοκυρέων που, όπως έλεγες και εσύ παλιά, θυμάμαι σε μια πολύ δυνατή ανάρτηση, είναι αυτοί οι οποίοι αναλαμβάνουν, ας πούμε, το φορτίο να σώσουν τη χώρα και κοντά προσπαθούν να σώσουν τις οικογένειές τους και σώσουν και τους παλάβους που προκαλούν το πρόβλημα. Εδώ είναι τώρα.
2: Και δεν αβάζουμε τίποτα. Παρότι ευεργετούνται αυτοί οι άνθρωποι, θα έχεις ένα καινούργιο νοσοκομείο, θα έχεις άλλες υποδομές επειδή είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπει η χώρα σου σε άλλη κατηγορία, έχεις ένα ισχυρότατο νόμισμα. Είναι κατά όλων αυτών και βάζουν αυτό που είπα, τρικλοποδιά στον εαυτό τους και προσπαθούν να ρίχνουν και τους άλλους. Γιατί δεν αντιλαμβάνουν την πραγματικότητα. Και δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι με την έννοια ότι όποια επικοινωνιακή επίθεση και να γίνει και να λες καθημερινά ότι αυτά είναι τα επιτεύγματα, ήμασταν εκεί, τώρα είμαστε εδώ, θέλουμε να πάμε εκεί, δεν αντιλαμβάνονται ούτε τα βήματα που έγιναν, ούτε που βρισκόμαστε, ούτε που θέλουμε να πάμε. Το μυαλό είναι κολλημένο.
0: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα, Νίκο. Όλες οι εκτιμήσεις όλων των πολιτικών αναλυτών και τα λοιπά, δημοσκόπων, γενικώς εν πάση περιπτώσει, δείχνουν το εξής, ότι το ΠΑΣΟΚ πλέον δεν. Βλέπω τώρα εδώ ο σκηνοθέτης μας δείχνει τώρα και το μέσο όρο, ας πούμε, όλων των μετρήσεων των τελευταίων μηνών. Δεν. Έχει κολλήσει στην τρίτη θέση. Πάλι καλά που δεν πήγε στην τέταρτη θέση, Βασίλη, γιατί εσένα η πρόβλεψή σου ήταν να πήγαινε τέταρτη θέση. Γιατί απλώς ξεφούσκωσε η άλλη κυρία Καριστιανού, άλλο λουλούδι αυτή εδώ πέρα. Άλλο κόμμα πάλι και αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Και μένει στην τρίτη. Άρα λοιπόν τώρα ο βασικός αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Βέβαια. Σε διάφορες αναλύσεις οι οποίες έχουν γίνει και προσεγγίσεις και δημοσκοπήσεις, έρευνες, σφιγμομετρήσεις, βλέπουμε τελικά ότι στην δεύτερη επιλογή, στη δεύτερη κάλπη, με τα δίδυμα τα οποία εμφανίζονται, φαίνεται ότι ευκολότερα κερδίζει την αυτοδυναμία όταν έχει ο Μητσοτάκης απέναντί του τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί υπάρχει ακόμα ένα κομμάτι του ελληνικού λαού που δεν έχει μνήμη χρυσόψαρου και θυμάται και γνωρίζει πραγματικά πόσο έβλαψε τη χώρα. Αυτό βέβαια δεν ξέρω όμως τώρα αν είναι και αρκετό προκειμένου να προσεγγίσει την πολυπόθητη αυτοδυναμία. Εδώ τώρα θέλω την αντικειμενική σου προσέγγιση, Νίκο Σαργή.
2: Όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, μπορεί να έχουμε και από τις πρώτες εκλογές. Γιατί θα έχουμε, επειδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι της αντιπολίτευσης καθημερινά εκτίθενται και λένε τα δικά τους. Όσο περισσότερο μιλάνε, είτε θυμίζουν πράγματα που έκαναν στο παρελθόν, όπως είναι ο Τσίπρας, είτε οι υπόλοιποι λένε τόσες μεγάλες αρλούμπες ανοησίες που ακόμη και αυτοί που είναι αφιταλαντευόμενοι του τύπου ότι κυβέρνηση πολύ ο Μητσοτάκης δεν τον γουστάρω, αρχίζουν και σκέφτονται την αυτοσυντήρηση. Αρχίζουν και σκέφτονται ότι
0: το ένστικτο της αυτοσυντήρησης υπάρχει, είναι ανεπτυγμένο στον άνθρωπο.
2: Ναι, είναι τόσο χάλια οι υπόλοιποι που ακόμη και να μην γουστάρω το Μητσοτάκη και να λέω τα χειρότερα, οι άλλοι θα μου κάνουν πολύ χειρότερα. Αυτό είναι που έσωσε και την προηγούμενη φορά. Ο Τσίπρας δεν μπορεί, έχει μια δυναμική συγκεκριμένη, δεν μπορεί να πάει πιο πάνω, έχει βαρύ παρελθόν και μάλιστα το βαρύ παρελθόν δεν προσπαθεί να το αποβάλει. Ό,τι λέει είναι ό,τι έλεγε το 2022-2023. Θα πάει με το ίδιο ακριβώς πρόγραμμα, άντε να προσθέσει κανένα εισιτήριο επιπλέον δωρεάν. Τίποτα άλλο. Δικαιοσύνη παντού θα επαναλαμβάνει. Δωρεάν ρεύμα θα λέει, επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ.
0: Αυτό είναι το πλάν A. Υπάρχει όμως και το πλάν B. το οποίο τι λέει? Εφόσον δεν μπορούμε απ' έξω απέναντί του να τον χτυπήσουμε, θα τον χτυπήσουμε από μέσα. Και εδώ λοιπόν τώρα δημιουργούνται εσωτερικά στη Νέα Δημοκρατία κάποιες κινήσεις, οι οποίες γίνονται αντιληπτές. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι η ηγεσία τις υποτιμά αυτές τις κινήσεις. Δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η αποσάρθρωση, αυτό το σκουλίκι το οποίο καλλιεργούν εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας, το σαράκι, προκειμένου να της δημιουργήσει πρόβλημα και να τη ρίξουν μία ψήφο κάτω από το 25%. Θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί αν συμβεί κάτι τέτοιο, καταλαβαίνουμε ότι η Ελλάδα αλλάζει τα πάντα όλα, έτσι.
2: Γιατί και από 25% αποκλείεται. Είπα και πριν ότι αυτοί οι άνθρωποι που λένε φεύγω, πάω λίγο από εδώ, λίγο δεξιά και ξέρω εγώ, είναι άνθρωποι οι οποίοι κατά τη γνώμη τους, την προσωπική τους εκτίμηση για τον εαυτό τους, θεωρούν οι ίδιοι ήδη ότι δεν ανήκουν σε αυτό το χώρο, δεν είναι πολλοί, απλώς υπερτονίζεται. Όσον αφορά την συνεισφορά τους, ουσιαστικά δεν είναι πλέον πρώτης γραμμής άνθρωποι. Έχουν μείνει πίσω τα κόμματα, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, με έναν αρχηγό όπως είναι ο Μητσοτάκης, και γύρω από τον αρχηγό Πιερακάκης και άλλα στελέχη, αντιλαμβάνονται τη νέα εποχή. Αυτοί που φεύγουν δεν αντιλαμβάνονται τη νέα εποχή. Δηλαδή, πού θέλουμε να καταλήξουμε, πόσο θα αλλάξει η τεχνολογία την Ελλάδα.
0: Ναι, αλλά είναι όμως αφεντικό, είναι ο κόσμος. Ο αφεντικό είναι το καφενείο. Αφεντικό είναι η σοσιαλιστική τραγιάσκα. Αφεντικό είναι, ξέρεις, ο αγρότης,
2: αυτό
0: ο εργάτης.
2: Αυτό το είχαμε πάντοτε. Ναι, αυτό το είχαμε πάντοτε. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ξεφύγουν από αυτό. Νομίζουν ότι θα απευθυνθούν.
0: Ναι, αλλά στις τελευταίες προηγούμενες εκλογές η Νέα Δημοκρατία είχε αντλήσει ισχυρή δύναμη εκλογική στις αγροτικές περιοχές, που σημαίνει ότι οι αγρότες ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Έτσι.
2: Οι αγρότες είναι σίγουροι πάλι ότι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία μπορούν να έχουν αυτά που έχουν. Όταν φτάνεις στο διατάφτα, μπορεί εσύ να λες ότι θέλεις να βγαίνεις.
0: Λογικεύεσαι μετά, έτσι.
2: Ακριβώς. Σου λέει ότι εγώ διαμαρτύρομαι, γιατί πράγματι μπορεί το κόστος να ανέβει και λες από την άλλη.
0: Αυτό λέει κοινή λογική. Υπάρχει όμως και η λογική του παραλόγου, όμως, Βρενίκο μου. Θέλω να λάβεις υπόψη σου και κάτι τέτοιο, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
2: Πάντοτε υπάρχει και η λογική του παραλόγου. Αλλά όταν φτάνει ο άλλος στο τέλος να πει εγώ καλλιεργώ αυτά που καλλιεργώ, τα καλλιεργώ με τον τρόπο που το καλλιεργώ, έχω μάθει πως λειτουργεί το πράγμα. Άσχετα αν βγαίνει κάποιος και λέει το σιτάρι γιατί έχει 20-21 λεπτά. Μια χαρά ξέρει ακόμη κι αυτός ότι το σιτάρι διεθνώς η τιμή του είναι χρηματιστηριακή.
0: Ακριβώς.
2: Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να βγει μια κυβέρνηση και να πει πάρε 35 λεπτά. Γίνεται αυτό το πράγμα. Λέει ο άλλος, να στην Ιταλία κάνουν αυτό. Στην Ιταλία κάνουν συμβολαιτική γεωργία με συγκεκριμένες εταιρείες ζυμαρικών, επειδή έχουν παράδοση. Δεν βγαίνει εκάστοτε κυβέρνηση να σου πει πόσο έχει 20-21 λεπτά διεθνή τιμή, πάρε 50 από μένα. Δεν το κάνουν αυτό. Βρίσκουν άλλους τρόπους. Δεν είναι δηλαδή τόσο εύκολο να γίνει όπως το φαντάζονται. Παρ' όλα αυτά, αυτός που θα βγει και να το πει αυτό ήδη ανήκει σε άλλο χώρο. Δηλαδή αυτός που βλέπω εγώ, είτε θα πάνε προς τους πατριώτες είτε σε κάποιο αριστερό κόμμα, και δεν ανήκανε και ποτέ στο χώρο της λογικής. Δεν είναι δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι ήταν, ας το πούμε,
0: αισιόδοξο σε ακούω, Νίκο.
2: Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, γιατί άμα δεν είμαστε αισιόδοξοι με αυτά που βλέπουμε γύρω μας, θα ταυτιστούμε με την τρέλα και θα πάρουμε περισσότερο τα βουνά από ό,τι τα παίρνουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή στο τέλος, όταν θα γίνει ο απολογισμός, θα πρέπει να θριαμβεύσει η λογική, όπως θριάμβευσε δύο φορές, και το 2019 και το 2023, που ήταν χρονιές δύσκολες το 2023, και μάλιστα σχεδόν 3 χρόνια ταλαιπωρήθηκε η Ελλάδα από το ξυλόλιο. Το ξυλόλιο έχει φύγει, τώρα μείναμε μόνο με τους αριθμούς. Το ξυλόλιο δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν εξαφανισμένα.
0: Και βλέπω τελικά ότι ο Βελόπουλος κινείται σε χαμηλά επίπεδα. Εκείνες οι εξάρσεις του 12% και τα λοιπά, αυτά δεν τα βλέπω τώρα. Είναι μονοψήφια χαμηλά τώρα.
2: Οι δύσκολες περίοδοι, παρότι αυτή τη στιγμή λέμε η Νέα Δημοκρατία είναι εκεί πέρα με αυτή τη συσπήρωση που έχει, οι δύσκολες περίοδοι ήταν πέρυσι και πρόπερσι, όταν έβγαινε τόσος κόσμος, οι οποίοι δεν έβγαιναν φυσικά για τα τέμπη. Βγαίναν για τις αλλαγές που γινόταν στο φορολογικό. Αυτή τη στιγμή.
0: Σε χαίρω για τα ελληνικά σου, έτσι. Δηλαδή δεν το ακούω συχνά. Οι δύσκολες περίοδοι. Δηλαδή τέτοιες λεπτομέρειες παρακολουθώ και αξιολογώ τον άλλον πόσο κατέχει την ελληνική γλώσσα.
2: Δεν είμαι φιλόλογος, αλλά τέλος πάντων προσπαθώ.
0: Σε συγχαίρω. Προχώρα.
2: Λοιπόν, σε αυτές τις προηγούμενες καταστάσεις είχαμε όλους αυτούς οι οποίοι πλήρωσαν για πρώτη φορά κάτι και στο μέλλον θα πληρώσουν κάτι περισσότερο. Mm. Δηλαδή έχουμε την Ελλάδα της παραοικονομίας. Mm-hmm. Γι' αυτό βλέπεις, σου συνδέσω με τον Βελόπουλο. Ο Βελόπουλος που πηγαίνει, στις λαϊκές πηγαίνει.
0: Ναι.
2: Κάθε μέρα σε μια λογική
0: ναι,
2: λαϊκή.
0: Ναι, ναι, πηγαίνει.
2: Γιατί πηγαίνει. Προσπαθεί να τσιμπήσει ψήφους από εκεί, πήγε στους ταξιτζίδες.
0: Πέραν αυτού θέλει
2: γιατί
0: να...
2: Γιατί για πρώτη φορά αυτοί οι άνθρωποι, είναι του μόχθου όντως,
0: ναι,
2: αλλά αυτοί για δεκαετίες δεν πλήρωσαν ποτέ τίποτα, δεν είχαν ταμιακές, δεν είχαν POS. Όλοι αυτοί οι φυγμένοι ήταν αυτοί που δίναν το ρεύμα αυτό το ισχυρό που φαινόταν σαν ισχυρή αντιπολίτευση του ξυλολίου και φαινόταν ότι θα ανατρέψει την κατάσταση. Mm. Παρ' όλα αυτά, οι υπόλοιποι άνθρωποι, παρότι είναι λιγότεροι, μαζεύονται το 40% και λέει ότι εάν δεν φορολογηθούν όλοι με κάποιο τρόπο να πληρώσουν, ξεχνάμε τα πλεονάσματα, τα ξεχνάμε όλα. Οι πολιτικοί αρχηγοί όμως, όπως είναι ο Βελόπουλος, ποντάρουν ακόμη σε αυτό. Πάνε σε αυτούς τους ανθρώπους, τους κλείνουν το μάτι, με μένα θα σταματήσουν αυτά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο παραμύθι. Αυτές οι αλλαγές που θα γίνουν από το 2029 και μετά με το ψηφιακό νόμισμα και ήδη γίνονται στην Ελλάδα πολύ πιο μπροστά με χρήση τεχνητής νοημοσύνης που κάνει απίστευτες πράξεις αυτή τη στιγμή και βλέπει αν κάποιος με τα εισοδήματα που δηλώνει μπορεί να ζήσει, αν κοκκινίζει κάπου. Δεν μιλάμε για Ελλάδα 2.0, μιλάμε τώρα για στο φορολογικό για Ελλάδα 3.0. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θίγονται και όλοι προσπαθούν να πάρουν ένα κομμάτι. Ο Βελόπουλος πάει στοχευμένα για να κρατήσει τα ποσοστά του μετά την κατάρρευση του ξυλολίου, πάει στοχευμένα σε ανθρώπους που πληρώνουν έστω κάποιο φόρο πλέον. Με ηλεκτρονική διασταύρωση πληρώνουν κάτι. Για πρώτη φορά.
0: Λοιπόν, να σε καλά Νίκο μου. Χάρηκα πάρα πάρα πολύ που τα είπαμε και
2: να
0: σήμερα.
2: Να είστε
0: και
2: καλά. Καλημέρα σας.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νίκος Έργης, αυτός είναι αγαπητοί μου φίλοι. Ο καλός μας συνεργάτης, ο Νίκος Έργης, ο δημοσιολόγος μας. Μια χαρά, μια χαρά. Σε λίγο θα χρειαστούμε, μου φαίνεται, ειδικούς επιστήμονες από την ιατρική επιστήμη για να μας εξηγήσουν τι σημαίνει αυτή εδώ η μικροβιολογική επιβάρυνση με δείχτες κοπρανόδους μόλυνσης, έψιλον κόλλη και εντερόκοκους. Βασίλη μου, καλή σου μέρα. Εδώ είμαστε αγαπητοί μου φίλοι, είστε στο κόσμο συντονισμένοι για μία ώρα. Κλεάνθης Λοΐζος, Βασίλης Κατζιωάννου και όλο το επιτελείο επιποδός με επικεφαλής τον Παναγιώτη Καλπακίδη. Εδώ είμαστε. Γύρισε, είδα και τον Τσαμπίκα, Τσαμπίκο,
4: ναι, ναι,
0: ο άντε,
4: μας,
0: καλώς
4: είστε,
0: ήρθε, περαστικά είστε, του.
4: Είστε.
0: Λοιπόν,
4: όλη η ομάδα εδώ.
0: Όλη η ομάδα, οι κυρίες όλες εδώ σας στέλνουν δροσερές καλημέρες. Η κυρία, καλά, πού να συζητάμε, πού να τις βλέπετε, όχι στην τηλεόραση που τις βλέπετε, να τις δείτε διαζώσεις, την, τι ομορφιά βγάζουν. Έχουμε πολλές Ιουλίες. Έχουμε πολλές, η Έφη μας,
4: η Έφη,
0: το αστέρι μας, όλα τα παιδιά στην πίστα. Λοιπόν, πώς ξεκίνησα τώρα εγώ, πώς ξεκίνησα.
4: Είναι βαριά ορολογία βλέπω εκεί.
0: Ναι ρε παιδί μου, σου λέω, σε λίγο θα χρειαστούμε ειδικούς επιστήμονες. μου λέει ο Παναγιώτης, μου λέει θα πετάξω στον αέρα, μου λέει. Του λέω μη βιαστείς του κάτω, σιγά σιγά, ένα-ένα. Ρε παιδί μου, τι γίνεται, χαμός γίνεται. Κατάντια η Ρόδας, πώς την καταντήσαμε έτσι τη Ρόδο τελικά ρε παιδί μου. Πω πω πω Θεέ μου, πω πω πω Θεέ μου. Όπου κι αν πας Βασίλη, χωματερές βλέπεις. Όλη η Ρόδος είναι μια χωματερές και όλο δικαιολογικό. Και οι περισσότερες χωματερές, θυμάστε τότε που κάναμε τα ρεπορτάζ όλα. Ο Παναγιώτης εκεί. Να μην μιλήσω για χωματερές, να μιλήσω για τη θαλάσσια ρύπανση. Εδώ τα χρώματα της ήρυδας που έλεγε. Λοιπόν, ακούστε. Το λιμεναρχείο, για όσους δεν το γνωρίζετε, έχω πληροφορίες και τώρα είναι και βάσιμες πλέον οι πληροφορίες. Το λιμεναρχείο έκανε, παρακαλώ, ξέρετε πόσες δειγματοληπτικές έρευνες έκανε. 4. Αν θα σας δείξω το έγγραφο του λιμεναρχείου, τα αποτελέσματα, δηλαδή το πόρισμα, το να, το δείχνει ο κύριος Καλπακίδης, εδώ είναι, 3 Ιουνίου ήταν η πρώτη δειγματοληψία που έγινε, 3 Ιουνίου, ακολούθησαν μετά άλλες 3, μέχρι και αρχές Ιουλίου. Πήγανε στο χημείο, καμαρώστε παρακαλώ αν έχετε τηλεόραση μπροστά σας, τα αποτελέσματα, stop εκεί, τα αποτελέσματα, σας τα διαβάζω όσοι είστε στο ραδιόφωνο, τα βλέπετε όσοι είστε στην τηλεόραση. Σύμφωνα με την ζήτα σχετική, παίρνουμε μόνο τη μία σχετική, το ένα σχετικό. Ξέρεις, σχετικά για να φτάσουμε στο ΖΙΤΑ, πόσα άλλα υπάρχουν πιο πριν, έτσι. Σύμφωνα λοιπόν με τη ΖΙΤΑ σχετική, τα δείγματα ΚΑΠΑ ΛΑΜΔΑ ΡΟ κάθετος 01 κάθετος Α και ΚΑΠΑ ΛΑΜΔΑ ΡΟ κάθετος 01 και κάθετος 8 παρουσιάζουν υψηλή μικροβιολογική επιβάρυνση με δείκτες κοπρανόδους μόλυνσης, κόλλη και εντερόκοκκους. Όπα. Να προχωρήσω παρακάτω, δεν χρειάζεται. Παναγιώτη μου, χρειάζεται να προχωρήσουμε παρακάτω. Μη σε βάζω στο γοησικό παγόρι μου. Αυτό είναι αρκετό. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Εδώ καλούμε τους επισκέπτες μας και όλοι εμείς να πάμε να κολυμπήσουμε μέσα αυτή τη θάλασσα. Γιατί όπως είναι, πάνε βουρ στη θάλασσα μέσα. Άντε τώρα, πες μου τώρα εδώ τι κάνουμε. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά όταν τους τα λες σου κάνουν και μηνύσεις. Και λησμονούν βεβαίως ότι υπάρχει και η ψευδή καταμήνυση, που μπορεί να γυρίσει μπούμερα. Έμαθες τα νέα. Τον κύριο Στάγκα μήνυσα. Τι είπε ο καημένος ο κύριος Στάγκα.
4: Ναι, το άκουσα προηγούμενος.
0: Κύριε Στάγκα, καλή σας ημέρα. Τι έγινε.
5: Καλημέρα στους ακροατές σας, καλημέρα στον κόσμο και στον κόσμο του TV Cosmos και όχι μόνο.
0: Εδώ τώρα τι είναι αυτά που διαβάζω εδώ. Κοπρανόδης μόλυνση, εντερόκοκκι, τι είναι αυτά τα πράγματα εδώ. Θα φωνάξουμε τώρα ειδικούς μικροβιολόγους να μας τα αναλύσουν αυτά εδώ.
5: Μα δεν είναι μόνο αυτό. Είναι η απόκρυψη των στοιχείων από τις 3 Ιουνίου.
0: Από τις 3 Ιουνίου.
5: Είναι τεράστιο το πρόβλημα με επανειλημμένους ελέγχους από το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Λιμενικό Σώμα. Να παίρνουν δείγματα, να τρέχουν στα χημεία κτλ. Και να πούμε αυτά τα πρωτοφανή γεγονότα που συμβαίνουν σε αυτόν εδώ τον τόπο. Υποσχεθήκανε ότι θα είναι πρωτοστάτες στο να στηρίξουν τα συμφέροντα του ροδιακού λαού κλπ. Δυστυχώς σήμερα είναι οι αποστάτες των συμφερόντων αυτού εδώ του τόπου. Και μάλιστα τον οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε μια καταστροφή και την ΤΕΙΑΡ, ο κύριος Βαγιανός, σε πτώχευση. Διότι τα γνωρίζανε εδώ και 40 μέρες, έχει δικό της χημείο η ΤΕΙΑΡ, οι περιβαλλοντολογικοί όροι που είχαν λένε ότι πρέπει να ελέγχουν σχεδόν καθημερινά τόσο τα λίμματα στο βιολογικό, τόσο στην έξοδο του βιολογικού, τόσο μέσα στη θάλασσα, που κρύψανε από όλο τον κόσμο εδώ και 40 μέρες. Αυτό που μπορώ να πω είναι ντροπή και μόνο ντροπή για όλα αυτά τα πράγματα που κάνουν. Προσφυλίτες μέθοδο, επειδή βρίσκονται, τι να πω, σε βέρτικο, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω την κατάστασή τους. Σε πανικό σε κάθε περίπτωση προσπαθούν δήθεν με μηνυτήριες αναφορές να καλύψουν την απραξία τους όλης αυτής της περίοδου αυτά τα 2,5 χρόνια. Και βεβαίως να λάβουμε υπόψη μας ότι έχουμε μια εγκατεστημένη επιχείρηση, η οποία εργολευτική εταιρεία, η οποία έχει μια σύμβαση με προϋπολογισμό 7,5 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Τρίτσης, εγκατεστημένη για να δώσει τη λύση που ήδη λέγανε ότι θα είναι ο πιο σύγχρονος και αποδοτικός τρόπος. Δυστυχώς βλέπουμε τα λύματα. Και μαζί με τα λύματά τους υποβάλλουν...
0: Δεν είναι απλά λύματα κύριε Στάγκα. Εδώ βλέπω τώρα...
5: Είναι κόπρανα.
0: Μπράβο, εδώ λέει μικροβιολογική επιβάρυνση με δείκτες κοπρανόδους μόλυνσης.
5: Είναι κολοβακτηρίδια, είναι...
0: Τι είναι το κόλλι, είναι ναι, και εντερόκοκκους. Τι είναι η εντερόκοκκη, εδώ τώρα θα γίνουμε και...
5: Είναι από ουρολιμόξεις μέχρι οτιδήποτε άλλο φανταστείτε.
0: Μάλιστα. Τα ξέρει λοιπόν αυτά ο κόσμος και πάει και κάνει μπανιό. Δηλαδή έπρεπε να έρθει εδώ ο κύριος Ροδίτης από τα Καβουράκια, από εκεί ξεκίνησε η καταγγελία η πρώτη και πήγε τώρα και φτάνει μέχρι την Καλυθέα.
5: Μα έτσι θα πρέπει κάπου να σηκώσουν κόκκινες σημαίες, να βγάλουν απαγορευτικά στη θαλάσσια ζώνη. Είναι 40 ολόκληρες μέρες. Είναι κόπρανα, δεν είναι πλέον ούτε υγρά από τον αστικό λιμάτων. Ούτε από τα...
0: Τα πιάνει και η κάμερα προηγουμένως, μας τα έδειχνε ο σκηνοθέτης μας.
5: Είναι τον βιολογικό αστικό λιμάτων, εφόσον είναι κόπρανα.
0: Ορίστε.
5: Είναι ο βιολογικός εκεί που πέφτουν οι βόθροι.
0: Πω πω Θεέ μου.
5: Και από ό,τι φαίνεται λόγω των υπερχιλήσεων που έχουν...
0: Και πώς θεραπεύεται τώρα αυτό το πράγμα. Αυτό προφανώς μέρα με την ημέρα έγινε. Δεν έγινε ξαφνικά ένα πρωινό, ας πούμε, για να τρέχουμε για να πούμε τώρα πάμε σε μια απευθείας ανάθεση να το αντιμετωπίσουμε. 2,5 χρόνια.
5: Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, διότι δεν ήταν απρόβλεπτο, ήταν προβλέψιμο.
0: Ακριβώς.
5: Όχι αυτή την περίοδο. Γι' αυτό είναι κατευθείαν.
0: Άρα εδώ υπάρχουν ευθύνες, σοβαρές ευθύνες.
5: Από τις 3 του Σεπτέμβρη του 25 περάσανε
0: από τις 3 Σεπτέμβρη. Μάλιστα.
5: Ναι, είναι εγκατεστημένη εταιρεία.
0: Μάλιστα.
5: Όχι υπογραφή σύμβαση.
0: Και τι κάνουμε λοιπόν, εφόσον έχει εγκατασταθεί.
5: Δεν είναι καμία των περιπτώσεων εταιρεία, αλλά οι επιβλέποντες και όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με το έργο. Το οποίο πρόσφατον και εγγράφος και με συνεντεύξεις τύπου κλπ. Λοιπόν, με τον Δήμαρχο, με εκπροσώπους, ο ίδιος ο κ. Βαγιανός, ότι είναι άριστη κατάσταση, ότι πιο σύγχρονο κλπ.
0: Και εγώ εκεί είχα μείνει στη διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Εκεί είχαμε μείνει.
5: Το γαλάζιο της θάλασσας έγινε καθετή.
0: Μήπως έχουμε και γαλάζια σημαία εκεί. Γαλάζια σημαίες έχουμε στην περιοχή αυτή εδώ.
5: Πού να ξέρω, μα για τις γαλάζιες σημαίες σχεδόν τις χάσανε τις μισές.
0: Μιλάμε κυρίες και κύριοι, μιλάμε κυρίες και κύριοι για όσους μας παρακολουθούν και από άλλα νησιά, ότι είναι το κέντρο της τουριστικής ανάπτυξης της Ρόδου. Όταν μιλάμε τώρα για την Καλυθέα, Φαλιρά και αυτή η περιοχή, είναι η καρδιά εκεί που χτυπάει η τουριστική κίνηση, να πούμε, της Ρόδου. Και μιλάμε τώρα στην καρδιά του καλοκαιριού, όταν έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες, χώρια ο πληθυσμός της Ρόδου συνολικά ξεπερνά το μισό εκατομμύριο αυτή την ώρα που μιλάμε. Δηλαδή μιλάμε για μια τραγική κατάσταση όταν έχεις τόσο κόσμο και διαπιστώνεις και βλέπεις τέτοια φαινόμενα. Απαράδεκτα πράγματα, ρε παιδιά. Και δεν υπήρχε μια προετοιμασία, μια προειδοποίηση λίγο πιο πριν να ληφθούν κάποια μέτρα. Μόνο το αφήσαμε και φρακάρισε. Και γι' αυτό σας μηνύσανε, επειδή μιλούσατε και τους καταγγέλατε για αυτό το λόγο.
5: Πιθανώς για συκοφαντικά δεν έχω πάρει την δικογραφία, την μηνυτήρια αναφορά, την οποία έχουν υποβάλει και για τον κύριο Χατζημάρκο, τον περιφερειάρχη. Εδώ να δεις.
0: Έχουν μηνύσει και τον κύριο Χατζημάρκο και τον περιφερειάρχη.
5: Από ό,τι πληροφορήθηκα προχθές στην επιτροπή, στην διοίκηση της ΔΕΙΑΤ, πήραν απόφαση. Προχθές απορρίφθηκε, αλλά χθες πήραν ότι αντί να υποβάλουν 11 μηνύσεις στα 11 μέλη και να ζητούν αποζημίωση 30.000 ευρώ ο καθένας, υποβάλανε χθες και δεν τον περάσανε. Υποβάλανε χθες με άλλη απόφαση. Πήραν άλλη απόφαση να υποβληθεί μήνυση κατά του κυρίου Χατζημάρκου, του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου. Ποιος, αυτός ο οποίος προσπαθεί να τις δώσει λύσεις.
0: Κύριε Στάγκα.
5: Κρατοδοτήσεις, τις οποίες δεν θέλουν να πλησιάσουν. Γιατί ο λόγος για τον οποίο βιάζονται και βγάλουν αυτόν τον διαγωνισμό, κοντά 47 εκατομμύρια, με πρόβλεψη ότι θα είναι για φέτος το 1 εκατομμύριο, 26 του χρόνου εκατομμύρια και το 28 20 εκατομμύρια, όλα από ίδιους φόρους, δεν θέλουν να ενταχθούν σε χρηματοδοτικά προγράμματα. Το παρατηρητήριο θα επιβληθεί στη ΔΕΙΑΡ σύμφωνα με τον καινούριο κώδικα των Δήμων από 1η Ιανουαρίου. Εκεί θα ελέγχονται συχνά πυκνά. Δεν θα μπορέσουν να κάνουν αυτά τα οποία κάνονται. Γι' αυτό τον λόγο βιάζονται. Επιπλέον, οι περιβαλλοντικοί.
0: Τι μας λέτε τώρα, είναι σοβαρό αυτό το οποίο λέτε τώρα, μια στιγμή, κύριε Στάγκα.
5: Ναι, ναι, ναι.
0: Υπάρχει σκοπιμότητα δηλαδή που.
5: Θα το εξηγήσω. Επιπλέον, οι περιβαλλοντικοί όροι που είχε αδειοδότηση η ΔΕΙΑΡ ήταν 27 Ιουνίου του 2016, για 10 χρόνια. Έληξαν πριν 20 μέρες περίπου, στις 27 Ιουνίου του 2026. Δεν ξέρουμε αν έχουν αδειοδότηση για νέους περιβαλλοντολογικούς όρους. Και πιθανώς να ήταν αυτός ο λόγος για τον οποίο βιαζόντουσαν να κάνουν αυτό τον πρόχειρο δίθεν διαγωνισμό κλπ. Χωρίς να κάνουν διεθνή διαγωνισμό. Που εκεί θα μπορούσαν να ήταν το έργο.
0: Κανονικά έπρεπε να γίνει διεθνής διαγωνισμός, μας λέτε.
5: Βεβαίως, αυτοί χρησιμοποιήσανε ότι ήταν κατεπήγον αυτή τη στιγμή. Το θέμα δεν είναι κατεπήγον όταν όλα αυτά τα χρόνια και τα τελευταία 2,5 υποβόσκει αυτή όλη η κατάσταση.
0: Βέβαια, δεν εμφανίστηκε ξαφνικά.
5: Είναι μια εργοληπτική εταιρεία που μπορεί να δώσει αποτέλεσμα. Επιπλέον, δεν έχουν άδεια πύρο προστασίας. Δεν έχουν ούτε το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Έχουν μια χρήση του χώρου. Και δεν έχουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Ως εκ τούτου δεν μπορούν να έχουν ούτε πύρο ασφάλεια. Ούτε άδεια σε βιομηχανική μονάδα που είναι αυτός ο βιολογικός.
0: Και τι θα γίνει εν τί αυτή περίπτωση τώρα.
5: Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων για να μπορέσει να βγάλει άδεια από το βιομηχανίας. Τα προβλήματα σου είναι πολλά. Και προσπαθούν να μηνύουν δεξιά και αριστερά όποιον αναφέρεται σε αυτά τα πράγματα.
0: Για να κλείσουν στόματα δηλαδή, μας λέτε για αυτόν τον λόγο.
5: Ναι, ναι, νομίζουν ότι θα βρουν προσκυνημένους σαν και άλλους που είναι μέσα στο ΔΣ. Αυτά μαζί μου να τα ξεχάσουν. Είναι χαρά μου που προβαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Και θα μιλήσουμε την επόμενη εβδομάδα πιο αναλυτικά για αυτό το θέμα.
0: Τώρα για τη μήνυση την οποία σας έκαναν, εσείς τώρα τι γίνεται, τι σας λένε οι δικηγόροι σας?
5: Εγώ θα με, δεν έχει ακόμα, έχει κατατεθεί αλλά δεν την έχουμε στα χέρια μας. Να διαβάσουμε, να δούμε τι λέει. Σε κάθε περίπτωση εγώ ζητάω και το που σου προκαλώ να έρθουν επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης και μόνο, όχι ορκοντιλογιστές. Οι ορκοντιλογιστές, άμα τους φέρεις ένα τιμολόγιο ότι η μπανάνα κάνει 10 ευρώ το κιλό, θα το περάσουν ότι είναι 10 ευρώ. Ενώ η μπανάνα κάνει 1,5 ευρώ το κιλό.
0: Κατάλαβα.
5: Λοιπόν, αυτά ελέγχουν οι επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης και τους προκαλούν να έρθουν οι υποθεωρητές και βεβαίως και στην αποκεντρωμένη διοίκηση να πάρει επιτέλους θέση η αποκεντρωμένη και η γενική γραμματέας για τις παραβάσεις που έχουν για παράβαση καθήκοντος, που δεν έχουν διαγράψει μέλη, τόσο ο δήμαρχος ο κύριος Κολιάδης, τόσο ο πρόεδρος ο κύριος Βαγιανός, τόσο και ο κύριος Λάμπης στην Δερμάε.
0: Λοιπόν,
5: και Δημοτική Επιτροπή και ΔΕΙΑΡ και Δερμάε.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Αυτό κύριε Στάγκα.
5: Θέλω να ακούσω. Καλή σας μέρα.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Έμεινα ξερός με αυτό που ακούστηκε πάλι σήμερα.
0: Το σημερινό τι ακούστηκε σήμερα, μισό λεπτό.
5: Για το λιμενικό σώμα.
0: Α,
5: εδώ και 40 μέρες γίνεται αυτή.
0: Ναι, το βγάλαμε το έγγραφο. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα μπροστά σας. Το βγάλαμε.
5: Όχι, είμαι εκτός αυτή τη στιγμή.
0: Είστε στον δρόμο.
5: Λοιπόν,
0: ωραία,
5: το πληροφορήθηκα. Λοιπόν, κατάλαβα.
0: Το έχουμε αέρα αυτό το έγγραφο του λιμεναρχείου.
5: Είναι 40 ημερών.
0: Μάλιστα.
5: 40 ημερών.
0: 3 Ιουνίου έγινε η πρώτη δειγματοληψία. Έγινε στις 3 Ιουνίου. Δηλαδή.
5: 40 μέρες.
0: 40 μέρες πριν, ακριβώς.
5: Ναι, ναι. Και όχι μόνο.
0: Και ακολούθησαν άλλες 3 δειγματοληψίες. Εδώ τα λέει μέσα το έγγραφο κανονικά.
5: Μάλιστα. Έχουνε μολύνει και το έδαφος στη ξηρά και τη θάλασσα και τον αέρα.
0: Πρώτη φορά εγώ βλέπω πόρισμα. Να μιλάει για κόπρα να δει στη ψύχρα, μπαμ.
5: Ναι.
0: Για όνομα. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδιά.
5: Και κολοβακτηρίδια και οτιδήποτε άλλα.
0: Λοιπόν,
5: και μετά τρέχει ο κόσμος στα νοσοκομεία με ορολιμώξεις. Τόσο στο νοσοκομείο της Ρόδου, τόσο των Αθηνών, τόσο και στο εξωτερικό. Αυτά είναι τα αποτελέσματα.
0: Οι τουρίστες τραβάνε εντωμεταξύ φωτογραφίες γιατί επιπλέουν εντωμεταξύ αυτά. Είδατε η κάμερα προηγουμένως πώς απαθανάτησε, ας πούμε. Λες και είναι, πώς το είπες, τα χρώματα της Ήριδας, είπες Βασίλη μου.
6: Ο Τέρης το είπε.
0: Ναι, ακριβώς. Πραγματικά δηλαδή η εικόνα είναι τραγική. Α, μου έλεγε και ο Λαΐζος που ψάρευε και πέρασε από εκεί που ψάρευε και είδε, μου λέει, τραγική η κατάσταση. Άσε, καλύτερα μου λέει να μην το συζητάμε.
5: Για ψάρεμα είναι αυτή η περιοχή.
0: Τώρα ξέρετε, είναι η καλύτερη που.
5: Δεν τρώνε αυτά τα ψάρια.
0: Η καλύτερη που λένε και η καλή μη μαλάγρα. Δηλαδή, βασμό. Και θα μαζευτούν τώρα όλοι οι λαγοκέφαλοι εκεί πέρα, θα κάνουν πάρτι, να πούμε. Κατάλαβε.
5: Και μόνο. Και ποιος θα φάει αυτά τα ψάρια, να μου πείτε.
0: Δεν μου λέτε, κύριε Στάγκα, έχω μια απορία. Όλοι αυτοί οι ευαισθητούλιδες, οι οικολόγοι μας, αυτοί οι οποίοι κάνουν πόλεμο για τις ανεμογεννήτριες αλλά θέλουν το καυσαέριο, το μαζούτ και τα λοιπά, τα γνωστά εν ολίγης. Αυτοί εδώ δεν νοιάζονται, βγήκε καμία ανακοίνωση, έπεσε στην αντίληψή σας κάτι?
5: Όχι, δεν γνωρίζω κάτι πάνω σε αυτό, δεν έχει πέσει κάτι στην αντίληψή μου.
0: Βάλιστα. Λοιπόν.
5: Τώρα μετά από αυτά τα οποία έχουν πληροφορηθεί και δημοσιοποιηθεί, πιστεύω ότι οι πάντες θα πάρουν θέση καθώς και η δημόσια διοίκηση.
0: Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια στον Δήμο της Ρόδου. Ωραίο Δήμο στηρίξατε, κύριε Στάγκα. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια.
5: Εμπιστευτήκαμε νέους ανθρώπους να έχουν μια ευκαιρία.
0: Τα αποτελέσματα
5: είναι
0: τα βλέπουμε.
5: Που σας είπα.
0: Τα βλέπουμε.
5: Χθεσινοί πρωτοστάτες, σημερινοί αποστάτες των συμφερόντων του ροδιακού λαού.
0: Καταλάβατε τώρα, κυρίες και κύριοι, δεν είναι εχθρός ο Στάγκας. Ο Στάγκας ήταν άνθρωπος ο οποίος ήταν και στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα της ΔΕΙΑΡ, τα γνωρίζει. Έχει μια τεράστια εμπειρία γιατί ήταν από τους μακροβιότερους δημάρχους της Ιαλισσού. Είναι σύμβουλος του Περιφερειάρχη για θέματα έργων, ο οποίος είναι κορυφαίος ο κύριος Στάγκας σε όλα αυτά. Και ο άνθρωπος εναντιώθηκε σε αυτά εδώ τα χάλια. Με αποτέλεσμα πλέον να εκδιωχθεί κιόλας, έτσι.
5: Αγαπητέ Κλεανθή, στην πορεία της ζωής μου διετέλεσα σε ανανική ηλικία ειδικό σύμβουλο στο Υπουργείο Εσωτερικών και υπεύθυνος για τη ΣΑΕ, μεταξύ άλλων για τη ΣΑΕ 032.
0: Εσείς στήσατε τότε και την συνάντηση κορυφής της Ευρώπης που έγινε στη Ρόδο.
5: Ναι, έτσι ήταν η συλλογική απόφαση έργων για υδρεύσεις, αποχετεύσεις, βιολογικούς καθαρισμούς σε όλη την Ελλάδα από το 87 που έχω αποκτήσει αυτή την πείρα. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα, ακόμα και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και των Οικονομικών. Δυστυχώς λυπάμαι που η ΔΕΙΑΡ έχει πέσει σε χέρια που προκαλούν μόνο την τροπή.
0: Δεν είναι μόνο η ΔΕΙΑΡ, είναι μόνο ή συνολικότερο ο Δήμος. Γιατί και η Ρόδος όλοι, όπου γυρίσεις, χωματερές βλέπεις.
5: Μόνο δηλαδή... χωματερές.
0: Κάναμε ρεπορτάζ.
5: Έχουμε
0: υλικό. Τι να πω. Λοιπόν, καλή σας ημέρα, κύριε Στάγκα.
5: Καλή σας ημέρα.
0: Είναι θλιβερά όλα αυτά. Είναι θλιβερά όλα αυτά. Λένε οι Αμερικάνοι ότι καλή είδηση, Βασίλη, είναι η κακή είδηση. Όμως όχι. Όταν πρόκειται για τον τόπο στον οποίο ζεις, στον τόπο, τον τόπο τον οποίο αγαπάς, τον τόπο ο οποίος σε ανέχεται, μιλάμε τώρα, ανοσιουργήματα κατά της Ρόδου γίνονται και αυτή η Ρόδος πάντα αντέχει, αντέχει, αντέχει, αντέχει. Πόσο βάρος όμως θα σηκώσει, να πούμε, στις πλάτες της. Συγχαρητήρια στον Δήμο Ρόδου για την τόσο καλή δουλειά την οποία κάνει. Αυτά τα πράγματα είναι πολύ θλιβερά.

0: ηθοποιός. Δεν ξέρω ρε παιδί μου, ό,τι έργο γίνεται είναι από πλευράς του κράτους. Όποια έργα μεγάλα γίνονται είναι έργα του δημοσίου. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι τροχονόμος, παρατηρητής. Και μετά, λόγω της ανεπάρκειάς τους, λόγω της ανικανότητάς τους, ψάχνουν την ευκαιρία να πατήσουν κάπου, να κατηγορήσουν την κυβέρνηση. Ότι αυτή φταίει για όλα, αυτή δεν τους χρηματοδοτεί και πάει λέγοντας. Δείτε λόγου χάρη εδώ στην Ρόδο. Τα έργα τα οποία γίνονται από πλευράς περιφέρειας και από πλευράς κράτους. Και δείτε αν γίνονται και ποια γίνονται, σε τι βαθμό έργα του Δήμου. Και αν γίνονται κάποια του Δήμου, είναι συνέχεια αυτά τα οποία είχαν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή του Καμπουράκη. Πάμε στην ΚΟ, κάτι ανάλογο. Θυμόσαστε τον καυγά για τον χιτά της ΚΟ. Δηλαδή ταιριάζει να πούμε σε μια σύγχρονη τουριστική περιοχή να έχει ένα χιτά όπως ήταν αυτός πριν. Και βλέπετε σήμερα τι δουλειά έχει γίνει. Φάγανε την περιφέρεια, φάγανε το κράτος να πούμε. Τίποτα. Ο Δήμος παρατηρητής. Μου έλεγε ο Παναγιώτης ο Αυρίθης, μου λέει Κλεάνθη, έλα εδώ μου λέει κάτω στην κόρη μου λέει να κάνεις ρεπορτάζ. Να δεις μου λέει τι γίνεται. Και ακούω διαμαρτυρίες καθημερινά. Δεχόμαστε τηλέφωνα από παντού. Δεν πάει έτσι το πράγμα όμως Λεβέντες. Δήμαρχοι δεν γίνατε για να έχετε carte visite που να λέει δήμαρχος. Και να εμφανίζεται ο κάθε δήμαρχος με το ευθυτενές ύφος και να λέει οι πολίτες μου, οι δημότες μου με θέλουν να είμαι ευθυτενής. Να είσαι ευθυτενής, αλλά να το αξίζεις να είσαι ευθυτενής. Και τα έργα είναι αυτά τα οποία μιλάνε. Όχι τα λόγια. Και έπειτα. Δεν τρεπόσαστε λίγο. Και κάποιοι τώρα το γενικεύω. Και πάω σε πολλές περιπτώσεις. Έχετε μια κυβέρνηση η οποία σας δίνει γη και ίδωρ. Έχετε μια κυβέρνηση η οποία ό,τι της ζητάτε δεν σας έχει αρνηθεί. Πού να πάω, ποιο δήμο να πιάσω. Της Ρόδου ή της ΚΟ. Ή να προχωρήσω πιο πέρα σε μικρότερους δήμους. Ήξερε η Αστυπάλαια, την Αστυπάλαια τη γνώριζε να πούμε ο πλανήτης. Την Τήλο τη γνώριζε ο πλανήτης. Έχουν γίνει τα πιο διάσημα νησιά. Αυτά γίνανε χάρη στο Μητσοτάκη. Και δεν είναι κακό να το λέμε. Βέβαια σήμερα στην Ελλάδα η είδηση είναι ότι δεν γίνεται. Όταν πιστή έγινε λένε «Α, εσύ λέει σπεκουλάρεις λέει υπέρ της κυβέρνησης». Δηλαδή η είδηση είναι μόνο ότι είναι αρνητικό. Αν υπάρχει κάτι θετικό δεν πρέπει να το λέμε, πρέπει να βάλουμε φερμοάρ. Γιατί αμέσως μετά μας λένε κιόλας δεν τρέπεστε να στηρίζετε την κυβέρνηση αυτή εδώ η οποία έφερε τη φτώχεια, την καταστροφή κτλ. Και με τον Βασίλη προχθές για να βρούμε ένα εστιατόριο να φάμε αλλάξαμε 5 εστιατόρια. Βρήκαμε να φάμε τελικά, καταλήξαμε κάπου.
1: Βρήκαμε μετά από στο έκτο.
0: Στο έκτο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έγινε σάλος με το θέμα της Κοβέση και με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με τους 13 βουλευτές. Αθώοι οι 9. Οι 4 πάνε για πλημέλημα, για ηθική αυτουργία. Δηλαδή, έχω εγώ ένα οικόπεδο, δεν το καθάρισα, δεν μάζεψα τα ξερόχαρτα και πάει ένας εμπριστής, βάζει φωτιά στο οικόπεδο και η φωτιά απλώνεται και καίει τη Ρόδο. Θα πάω κι εγώ για ηθική αυτουργία γιατί δεν το καθάρισα το οικόπεδο. Και έρχονται λοιπόν τώρα, ενώ στην αρχή κατηγορούσανε 13 βουλευτές και λέγανε ότι όλη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι χωμένη στα σκάνδαλα, τώρα άκουγα χθες η στο Μέγκα, άκουγες πως την παρουσίασαν την είδηση.
1: Όχι, Μέγκα.
0: Α, Μέγκα έτοιμοι να ρίξουν την κυβέρνηση. Γιατί παραπέμπονται οι 4 για πλημέλημα, για ηθική αυτουργία. Δεν υπήρξε χρήμα. Δεν πήρε κανείς τίποτα, απλώς πήραν τηλέφωνο για να πούνε ρε παιδιά γιατί καθυστερείτε την επιδότηση του Βασίλη. Μια επιδότηση όμως του Βασίλη η οποία δεν ήταν καθόλου ανώμημη. Ο βουλευτής ο οποίος δέχθηκε το τηλεφώνημα από τον Βασίλη και του λέει ρε καθυστερούν να μου δώσουν την επιδότησή μου. Λέει μια στιγμή παίρνει τηλέφωνο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και λέει ρε παιδιά γιατί τον καθυστερείτε το ψηφοφόρο μου. Επειδή όμως ο ψηφοφόρος ήταν κατεργάρης, έλα τώρα και εσύ μαζί μας. Αυτό είναι το παράδειγμα των 4 βουλευτών. Για τους 9 αθώους, μούγκα!
1: Τίποτα.
0: Κανείς δεν λέει τίποτα. Και για τους υπουργούς. Αυτή είναι η κατάσταση. Αν λοιπόν τώρα ο Λοΐζος κάθεται και λέει ότι αθώοι οι 9,

0: Ακούν τώρα όλοι αυτοί του ΣΥΠΡΙΖΑ. Πώς λέγεται το κόμμα του ΣΥΠΡΙΖΑ?
1: Έλας.
0: Έλας λέγεται.
1: Το Έλας.
0: Ναι, το Έλας. Και θα λένε, βέβαια, ο Λοΐζος στηρίζει την κυβέρνηση. Μην τους πεις την αλήθεια. Τον πελά μου βρήκα, κύριε Κουρούνη. Πραγματικά τον πελά μου βρήκα. Γελάς πάλι, ξέρω.
2: Καλά να πάθεις, Χριάτη.
0: Καλά να πάθεις.
2: Αφού κάθε φορά όταν βγαίνουμε, μιλάμε, σου λέω, μην ψάχνεις αυτή την Ελλάδα να βρεις άκρη. Εσύ προσπαθείς να βρεις άκρη.
0: Τι να κάνω, τι να λέω.
2: Δεν θα βρεις την άκρη στην Ελλάδα ποτέ. Ποτέ δεν θα βρεις την άκρη στην Ελλάδα. Δεν έχει ο καθένας, είναι ό,τι το συμφέρει, όπως το βλέπει. Και θα σου επαναλάβω μια κουβέντα την οποία την έχουν πει πολλάκι μαζί μας, οι δυο μας. Εγκληματική ενέργεια δεν είναι τίποτα από όλα αυτά τα ατυχήματα, δηλαδή στοιχήματα, τις φωτιές. Εγκληματική ενέργεια είναι η νοοτροπία του Έλληνα. Mm.
0: Δεν έχεις άδικο.
2: Όποιος θέλει να το καταλάβει, θα το καταλάβει.
0: Αυτό είναι έλλειμμα παιδείας όμως. Εκεί οδηγεί αυτό που λες τώρα, Ιπποκράτη μου. Έλλειμμα παιδείας.
2: Είναι DNA. Το DNA του Έλληνα και από χιλιάδες χρόνια αυτό το ίδιο πράγμα.
0: Δεν μου λες τα 400 χρόνια της Τουρκοκρατίας να αλλοιώθηκε το DNA των Ελλήνων, ή έτσι ήταν και πιο πριν?
2: Και πριν τα ίδια.
0: Εδώ θα μου πεις, όλους τους μεγάλους σοφούς, να πούμε τις αρχαιότητες, τους βάλανε φυλακή τους.
2: Και στο χρυσό αιώνα του Περικλή, και ο Περικλής εξόλυσε τους πέρα.
0: Μπράβο, όλοι, βέβαια. Λαός που είμαστε όμως, ρε παιδί μου, είμαστε φοβεροί.
2: Τα νησάκια πάνε μόνα του.
0: Ναι. Στον αυτόματο είναι η ομορφιά, η ευλογία που έχουν από το Θεό.
2: Στον αυτόματο είναι όλα. Στον αυτόματο είναι όλα.
0: Πολλά παράπονα από την ΚΟΑ ακούω, Ιπποκράτη μου. Γιατί αυτό το πράγμα τώρα? Δεν κάνει τίποτα αυτός ο ευλογημένος ο δήμαρχος.
2: Τι να ακούσεις παράπονα? Δεν είναι, τα έχουμε πει 100.000 φορές εδώ, ο Δήμος έχει μεγάλο σοβαρό πρόβλημα. Όχι ότι δεν έχουν άλλοι δήμοι πρόβλημα. Εδώ έχουν μαζευτεί 10 άνθρωποι. Και εδώ έχει τη μεγάλη ευθύνη της Νέα Δημοκρατία, το οποίο το έχουμε πει εδώ και χρόνια.
0: Του στήριξε και του έβγαλε όλα.
2: Η οποία τον τροφοδότησε αυτόν τον άνθρωπο.
0: Το ίδιο και στη Ρόδου. Το δήμαρχο της Ρόδου, η Νέα Δημοκρατία τον έβγαλε.
2: Τον τροφοδότησε με όλη τη δύναμή της και με όλη την ιστεροβουλία της κτλ. Όλα. Και από εκεί και πέρα, μετά όλοι οι σύμβουλοι έχουν φύγει. Ο καθένας τραβάει τον παϊράκι το δικό του. Δεν συμμετέχουν στις αποφάσεις, δεν θέλουν να συμμετέχουν, κάποιοι παραμένουν γιατί ηθικά δεν θέλουν να δημιουργήσουν προβλήματα κτλ. Άλλοι διαφωνούν και έχουν φύγει και δεν υπάρχει κανένας ο οποίος είναι. Και φτάσαμε στο σημείο, πριν 5 μέρες, ξέρετε τι είχε συμβεί εδώ πέρα, το ρεζίλ της ΚΟ.
0: Τι έγινε?
2: Η πορεία της αστικής συγκοινωνίας,
0: ναι,
2: δεν είχαν πετρέλαιο να κινηθούν και μέμειναν στον δρόμο.
0: Δεν είχαν πετρέλαιο να κινηθούν?
2: Όχι.
0: Γιατί δεν είχαν πετρέλαιο?
2: Όχι, δεν είχαν πετρέλαιο.
0: Δεν είχαν λεφτά να βάλουν πετρέλαιο?
2: Δεν ξέρω, δεν είχαν πετρέλαιο.
0: Δεν ξέχασαν να βάλουν πετρέλαιο.
2: Δεν με ενδιαφέρει τι είναι. Δεν με ενδιαφέρει ο λόγος. Ο ένας λέει άργησε το καράβι να έρθει. Ο άλλος λέει κλέψανε από τις δεξαμενές το πετρέλαιο.
0: Δικαιολογίες κατευθείαν.
2: Ο άλλος λέει χίλια δύο πράγματα. Το θέμα είναι ότι έβγαλαν επίσης την ανακοίνωση ο Δήμος και λέει ότι λόγω καθυστέρηση του καραβιού δεν κινούνται τα λεωφορεία. Ακούστε, θα δείτε τι σημαίνει.
0: Λόγω καθυστέρηση του καραβιού καθυστέρησε ο Δήμος να λειτουργήσει.
2: Ντροπή. Και δεν πήγανε σε ένα βενζινάδικο να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ, ένα τηλέφωνο.
0: Έχουν επιφάνεια, τους κάνει πίστοση το βενζινάδικο?
2: Πάνε πλέον εγώ. Παράλληλα γίνεται ρεζίλ το νησί μου. Είναι σοβαρότητα αυτή?
0: Πάω
2: να δώσω 500 ευρώ και να πάει και εμείς στην αεροπορία να κοιμηθούν μια μέρα, δύο μέρες. Είναι σοβαρότητα αυτή τώρα. Και μιλάμε τώρα για έργα υποδομής. Ποια έργα υποδομής τώρα? Εδώ δεν είναι, το λεωφορεία δεν μείναν από πετρέλαιο. Και ο ένας αντιδήμαρχος θα ρίχνει στον άλλον. Και ο άλλος αντιδήμαρχος θα ρίχνει στον δήμαρχο. Και ο δήμαρχος θα είναι. Γιατί κανένας δεν ασχολείται.
0: Έτσι διοικείται ο Δήμος δηλαδή?
2: Αυτό είναι ένα παράδειγμα για να καταλάβεις το που βρίσκεται η κατάσταση.
0: Τα αφεντικό στο σκύλο του και ο σκύλος στην ουρά του λένε.
2: Και μετά ένας κάποιος κύριος Καμπουράκης, ο οποίος θεωρείται λέει πρόεδρος της ΛΕΙΑΚ, ανάθεμά με γιατί πέρασε από εκεί πέρα. Ντρέπομαι, κλαίω που πέρασε από εκεί πέρα. Στέλνει επιστολή στον υπουργό,
0: ναι,
2: γιατί λέει θα πάρει φωτιά η ΖΙΑ. Και στις προάλλες στο Δημοτικό Συμβούλιο ρωτούσανε και μιλούσανε εάν πάρει φωτιά, πού θα φύγει ο κόσμος για να σωθεί ο κόσμος φωτιά. Και ένας άνθρωπος του Θεού δεν σκέφτηκε να πει, ρε παιδιά, προτού φτάσουμε σε αυτό το σημείο να φύγει ο κόσμος, δεν πρέπει να συζητήσουμε πώς θα δέψουμε να μην πάρουμε φωτιά?
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Το αυτονόητο είναι αυτό.
2: Το αυτονόητο. Και αυτονόητο να βρεις τώρα σε αυτό το δημοτικό συμβούλιο και σε αυτό το δήμαρχο.
0: Έλα, Χρήστο.
2: Δεν μιλάω, θέλω να μιλάω προσωπικά. Τι, γιατί ζούμε, δεν μου αρέσει να μιλάω προσωπικά. Τους αγαπώ όλους και είναι καλοί μου φίλοι και είναι φίλοι, αλλά και ο τόπος είναι τόπος. Και το νησί είναι νησί.
0: Και πόσο θα αντέξουν τώρα αυτά τα νησιά με τέτοια...
2: Και πώς θα περάσουν άλλα 2,5 χρόνια.
0: Είμαι εδώ, είναι τώρα το θέμα.
2: Εντάξει, πώς θα περάσουν άλλα 2,5 χρόνια.
0: Και μετά...
2: Με την ίδια νοοτροπία.
0: Αληθεύει ότι ό,τι έργα γίνονται από πλευράς δημοσίου και όχι από πλευράς δήμου?
2: Μα τι αν και να γίνει το έργο και να γίνει το έργο, τι σχέση
0: αυτό
2: έχει
0: να μου πεις,
2: το έργο.
0: Αυτό να μου πεις. Αυτό... Χάνεται μέσα στην όλη απραξία. Μέσα στην όλη απραξία.
2: Τι να το κάνεις το
0: όταν
2: έργο,
0: δεν έχεις να βάλεις πετρέλαιο, όταν αφήνεις τα αυτοκίνητα χωρίς καύσιμο.
2: Τι να το κάνεις το έργο τώρα. Τι να το κάνεις το έργο. Όταν δεν έφτιαξε την αστική συγκοινωνία, η αστική συγκοινωνία ήταν στο σημείο να έχει τόσα κέρδη που δάνειζε το Δήμο. Όπως και η ΔΕΙΑΚ δάνειζε το Δήμο λεφτά. Και όποιος νομίζει ότι εγώ λέω ψέματα...
0: Τόσο καλά, ε! Δάνειζε τον Δήμο, ε! Δάνειζε αυτό στα Δήμο, χρόνια σου, όταν ήσουν εσύ τώρα, έτσι.
2: Ακριβώς. Και να φτάσουμε σε αυτό το σημείο τώρα...
0: Τα ακούς, Βασίλη? Η ΔΕΙΑΚ δάνειζε τον Δήμο τη ΣΚΟ. Όταν
2: δεν είχαν να πληρώσουν τότε... Γιατί η φιλοσοφία της αριστερής της τότε δημοτικής αρχής να προσλάβουμε κόσμο, να προσλάβουμε κόσμο, να προσλάβουμε κόσμο.
0: Ήτανε τότε Καΐσερλης, έτσι.
2: Ναι. Να προσλάβουμε κόσμο.
0: Εμφανίζεται πότε τώρα ο Κώστας ο φίλος μας. Βγήκε για αυτός από την ντουλάπα.
2: Ο φίλος ο Κώστας κάνει ζημιά στον εαυτό του και στον
0: κάνει ζημιά και χαλά και την ιστεροφημία του με αυτά που λέει.
2: Έχει προσφέρει στον τόπο και δεν κάνει.
0: Ναι! Ανέβασε την ΚΟ τότε. Δεν του άξιζε τώρα προς το τέλος.
2: Δεν του πρέπει αυτό το πράγμα. Δεν του αξίζει.
0: Ξαναπέστο. Ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά ήταν ο θεμελιωτής. Ξεκίνησε να είναι ο θεμελιωτής.
2: Τώρα... Εγώ έπαιξε αντίπαλος του πολιτικός και χρυσός του φίλος από την αρχή, αλλά δεν το αξίζει.
0: Και εγώ ακούω κάποιες παρεμβάσεις που κάνει και κατά καιρούς και θλίβομαι και λέω γιατί ρε Κώστα κάνω το. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, δικαίωμά του είναι, εντάξει.
2: Αλλά δεν, σε αυτό το σημείο είμαστε αυτή τη στιγμή και κάθεται και λέει ο καθένας τώρα ότι η κόσμη είχε μείωση 1,7% ή είχε 0,4% ή είχε 0,3%. Και κανένας δεν κάθεται να δει την πραγματικότητα πως είναι και να πράξει και να δει τι είναι ντροπής, είναι ντροπής πράγματα.
0: Κοίταξε να δεις, είναι όμως όλα είναι θέμα κοινωνίας και επειδή εσύ είσαι άνθρωπος που επιρρύπτεις ευθύνες στο λαό, δεν είναι για σένα να πούμε ο λαός, ο Θεόπεμπτος και τα λοιπά, ο κάθε λαός, έχει ευθύνες. Αυτός κάνει τις επιλογές, έτσι. Την κάθε δημοτική αρχή... Ο λαός. Εμείς την επιλέγουμε. Εμείς στέλνουμε τους ανθρώπους να τους διοικήσουμε.
2: Και την επιλέγουμε δυστυχώς.
0: Όχι όμως μετά να κόβουμε τα χέρια μας.
2: Την Κυριακή τους εκλέγουμε και εκλεντούμε και την Δευτέρα αρχίζουμε και τους βρίζουμε.
0: Βέβαια. Αυτό γίνεται.
2: Αυτή είναι ιστορία τώρα, παλιά τώρα. Ακριβώς αυτή είναι η ιστορία.
0: Και άμα δούμε και κανένα καλό, κουραζόμαστε. Και λες τον άλλο.
2: Κλειάθη μου, επέτρεψε μου να σου πω ότι πρέπει να σταματήσει η δουλειά. Το έχουμε πει πολλές φορές μέσα από την εκπομπή σου, ότι δεν μπορείς να βλέπεις έναν άνθρωπο αν είναι καλός ή κακός για να πάει στη δημαρχία. Πολιτικός είναι. Έχει πρόγραμμα πολιτικό, έχει στόχους, έχει όραμα. Ο στόχος και το όραμα ενώνει την παράταξη. Γιατί έχει μια πορεία στην οποία θέλει να πάει. Έτσι ενώνονται οι παρατάξεις. Όχι με το είμαι καλός, είμαι φύτεμις, είμαι τίμιος, είμαι έντιμος. Εγώ θα πω τα καλύτερα λόγια για τον άνθρωπο νικήταρα. Και ως έντιμος άνθρωπος και καλός άνθρωπος.
0: Καλό παιδί, αλήθεια.
2: Και καλό παιδί είμαι και καλός οικογενειάρχης είμαι και από όλα.
0: Αλλά φαίνεται ότι έκανε θάλασσα.
2: Πολιτικός δεν είναι.
0: Δεν είναι τελικά. Όσο ήταν γραμματέα. Εγώ το θυμάμαι τότε γραμματέα της νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ στο Βόρειο Συγκρότημα. Εντάξει, δεν τα πήγαινε άσχημα, είχε ήθος.
2: Αλλά τις νομαρχιακές της εποχής εκείνες κάνανε ζημιά τεράστια στην κοινωνία.
0: Αυτό να μου πεις, βέβαια. Ναι, ήταν μόνο για ρουσφέτια, για δημιουργούς, για τέτοια πράγματα.
2: Ζημιά στην κοινωνία.
0: Ακριβώς. Φτιάξανε κακομαθημένους πολίτες. Γιατί εγώ θυμάμαι που γυρίζανε στο... το θυμάμαι αυτό, Ιπποκράτη μου, περνούσαν τα κομματικά στελέχη από το Μαχαλά, από τον Άγιο Νικόλαυρα, mm-hmm. και φωνάζαν τις γιαγιάς. Ποιος θέλει να του βγάλουμε μια σύνταξη, να πούμε, αγροτική? Ναι, ναι, έδιναν τότε αγροτικά συντάξεις. Πάρε κόσμο, αγροτικές συντάξεις. Γι' αυτό θεοποίησαν το Πασόκ, να πούμε. Και περνούσαν τα κομματικά στελέχη, να πούμε.
2: Είναι το, ξέρεις, όταν οι άνθρωποι εκπροσωπούνται με την δύναμη του που παράγει ένα κόμμα, mm-hmm. είναι λάθος. Οι άνθρωποι πρέπει να εκπροσωπούνται με τον εαυτό τους, τη γνώση τους, την πειθό τους.
0: Έχεις γίνει πολύ αυστηρός όμως τώρα, Ιπποκράτη, έτσι, πολύ αυστηρός.
2: Δηλαδή
0: σε βλέπω σαν να είσαι δεύτερος Μητσοτάκης, ας πούμε, με τον τρόπο που σκέφτεσαι και μιλάς.
2: Πρέπει να και τρίτος και τέταρτος και πέμπτος, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ αυτά έλεγα και παλιά, αυτά λέω και τώρα και αυτά θα λέω και αύριο. Και ποιο είναι, δεν με ενδιαφέρει ποιο είναι το θέμα.
0: Θα σε πούνε τώρα εγώ, σένα όμως νεοφιλελεύθερο με τον τρόπο με τον οποίο μιλάς και σκέφτεσαι.
2: Και δεν του το λέω εγώ πρώτος.
0: Αυτό
2: να του απαλλάξει και από τον κόπο.
0: Να του βγάλει από τον κόπο, του διευκολύνει τελικά.
2: Ακόμα εκεί είμαστε τώρα στην
0: Ελλάδα.
2: Παλαιοελεύθερο και το ξέρω ότι μα του λένε όλου αυτού εκεί πέρα.
0: Παιδί μου, φαγώθηκαν τώρα.
2: Ένα πράγμα ότι έρχονται εδώ οι άνθρωποι. Εγώ χθες ήμουνα με μία ομίγυρη ανθρώπων οι οποίοι κατάγονται από Λαμία, Λεβαδιά, Λάρισα, Νάουσα κτλ. Και οι γυναίκες τους λέει θα πάμε στον βουλευτή για να τον βάλουμε για να πιάσουμε μια δουλειά στο σούπερ μάρκετ. Ωραία. Και εδώ είμαστε σε κάποια νησιά που ο Θεός, δόξα τω Θεώ, την έδωσε απλόχερα την ομορφιά του. Απλόχερα. Λες και κοιμόταν όλα τα άλλα μέρη της Ελλάδος και του κόσμου. Και μας την έδωσε τόσο όμορφα, τόσο δυνατά, και έχουμε βαλθεί όλοι να τα καταστρέψουμε. Που ο καθένας φτωχός μετανάστης ξεκινάει με ένα μισθό 1500 ευρώ.
0: Μα δεν βλέπεις τώρα εδώ με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Ιπποκράτη μου.
2: Όταν λέω 1500 ευρώ εννοώ την εργασία.
0: Την εργασία, ναι.
2: Συν το σπίτι.
0: Συν το σπίτι, ακριβώς.
2: Συν το φαγητό.
0: Ναι. Μα δεν βλέπεις τελικά όλα πόσα παίρνει ένας γιατρός, να πούμε τώρα που
2: τα κίνητρα που λένε. Ένας μετανάστης.
0: Εγώ σας λέω τώρα, πάνω από 5-5.500 βγάλαμε, να πούμε, πέντε σήμερα.
2: Και καθόμαστε αυτό το πράγμα και δεν θέλουμε να το προστατεύσουμε. Και δεν θέλουμε να...
0: Για πες μου κάτι, γιατί θέλω τη γνώμη σου σε αυτό, σε παρακαλώ. Μετράει για μένα, έχει ιδιαίτερη σημασία. Επειδή το τελευταίο διάστημα πραγματικά δίνω μάχη, ας πούμε, με τη ξεροκεφαλιά ορισμένων ανθρώπων, με αυτούς που λέμε ψεκασμένους. Τους έχει μπει η ιδέα ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν πρέπει να σκάσουν στην Ελλάδα. Πρέπει να μείνουμε στο μαζούτ, πρέπει να μείνουμε στο λιγνίτι, πρέπει να μείνουμε στο κάρβουνο, πρέπει να μείνουμε στη ρύπανση. Η Ολλανδία, η Δανία, η Αυστρία, η Φιλανδία, όλες οι χώρες Ευρώπης χρόνια τώρα έχουν λύσει σε ένα μεγάλο βαθμό, να πούμε, και έχουν αξιοποιήσει στο έπακρο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και εμείς που έχουμε ήλιο, έχουμε αέρα, τα έχουμε όλα, μας τα έχει δώσει απλόχερα ο Θεός, μας ενοχλεί, λέει, γιατί η ανεμογεννήτρια μπορεί να σκοτώσει, λέει, καμιά νυχτερίδα το βράδυ, άμα δεν δει και χτυπήσει πάνω ή δεν ξέρω τι. Πώς τα ακούς όλα αυτά, Ιπποκράτη μου?
2: Να τους παραπέμψω στην απόφαση της Ολλανδικής κυβέρνησης και της Δανικής και της Δανέζικης κυβέρνησης, η οποία έχει γεμίσει τον κόσμο με ανεμογεννήτριες. Στη θάλασσα, στη ξηρά,
0: παντού,
2: στα ποτάμια,
0: ναι,
2: παντού.
0: Τις έχω δει.
2: Εκεί λοιπόν υπήρχε ένα πρόβλημα, το οποίο ήταν το εξής. Στη δεκαετία του 80, στη δεκαετία του 90 είχε βρεθεί το πρόβλημα. Επειδή υπήρχαν πολλά κουνούπια και πολλά έντομα και καθόταν πάνω στα πτερήγια των ανεμογεννήτριων, άρχισε να χάνει το balance στην κυκλοφορία του αέρα κτλ. Με αποτέλεσμα να δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα. Ούτε τα κουνούπια θέλανε να σκοτώσουν, ούτε τις νυχτερίδες θέλανε να σκοτώσουν, δεν κάνανε τίποτα. Βρήκαν ένα απλό και όμορφο τρόπο. Βάψανε με μια ειδική μπογιά τα πτερήγια των ανεμογεννήτριων και δεν πατούσε ούτε κουνούπι, ούτε νυχτερίδε, ούτε σκοτώθηκε κανένας άλλος. Και οι ανεμογεννήτριες παράγουν το ρεύμα το οποίο πρέπει
0: Μα
2: να
0: τώρα δεν μου λες, οι ψεκασμένοι δηλαδή θα επιβάλλουν τις απόψεις τους στη σημερινή Ελλάδα, δεν κατάλαβα.
2: Δεν παίρνουν το σπρέι που έχουν μαζί τους να ψεκάσουν καμία κατσαρίδα και να φύγουν.
0: Έλα βούτε. Τι να τους πεις τώρα, πραγματικά δηλαδή έχουμε ξεφύγει για τα καλά. Και ακούγονται και τέτοιες φωνές μες στη Βουλή. Λέει καίτε τα δάση, ενώ υπάρχει νόμος που λέει ότι καμένο δάσος απαγορεύεται να στηθεί καμία ανεμογεννήτρια, μόνο και μόνο για να μην υπάρξει κίνητρο. Λοιπόν, παρά τα αυτά, τους βλέπεις, ακούγονται μες στη Βουλή να λέγονται τέτοιες ανακρίβειες. Τι να πω, δεν ξέρω. Κρίμα.
2: Φωτιά, υγειά και οικός.
0: Σε λίγο η ΙΚΟΣ θα είναι το πρώτο νησί το οποίο θα συνδεθεί με καλώδιο με το κέντρο, με την υπηρετική Ελλάδα και θα υπάρχει πλέον καθαρό ρεύμα. Το ξέρεις ότι βγήκαν οι οικολόγοι και είπανε όχι. Διαφωνούν και σε αυτό.
2: Γιατί δεν πας λίγο πιο παλιά. Όταν να έρθει το ρεύμα από την Κόρυθο, και σε σίγουρα θα υπάρχουν διακοπές.
0: Ναι, αλλά οι οικολόγοι όμως οι οποίοι σου λένε προτιμάνε το μαζούτ, προτιμάνε το καρβούνο.
2: Μισό λεπτό. Να τα βάλουμε λίγο στην τάξη τα πράγματα τους. Και επειδή δόξα τω Θεώ, εμένα ο Θεός μου έδωσε μια μνήμη, άσχετα τα χρόνια μου, να θυμίσω στους ακροατές και σε εμάς ολόκληρους μαζί ένα γεγονός. Επί εποχής Πασόκ και επί εποχής διοικητή του Πασόκ, ο οποίος ήταν από την ΚΟ, καταγωγή του εδώ, ο οποίος έκανε το εργοστάσιο εδώ και πολύ σωστά και έγινε αυτά και έγινε το εργοστάσιο και έλυσε το πρόβλημα και τα λοιπά. Η παραγωγή της ενέργειας είναι ένα θέμα. Η διανομή της ενέργειας είναι δεύτερο θέμα. Δηλαδή το δίκτυο που φέρνεις από το εργοστάσιο μέχρι να φτάσει.
0: Η αποθήκευση είναι το ζήτημα τώρα.
2: Όχι. Μισό λεπτό, επέτρεψέ μου. Αυτό λοιπόν το δίκτυο το οποίο έρχεται είναι παλαιωμένο. Πολύ παλιό. Να. Και δημιουργεί.
0: Έχει απώλειες, έχει βλάβες.
2: Χίλια δύο πράγματα. Εντάξει. Ναι. Τότε λοιπόν είχε αποφασιστεί να γίνει ένα μεγάλο σωστό εναέριο δίκτυο με πυλώνες κτλ. Οι πυλώνες οι οποίοι αγοράστησαν, ξέρετε που βρίσκονται αυτή τη στιγμή, από την δεκαετία του 80,
0: πού βρίσκονται.
2: Είναι πεταμένες στο Μαστιχάρι.
0: Είχαμε μιλήσει στο Μαστιχάρι πεταμένο. Είχαμε μιλήσει και για υπογειοποίηση, νομίζω, και για υπογειοποίηση.
2: Ξέρετε γιατί είναι στο Μαστιχάρι.
0: Γιατί
2: βρεθήκανε 10 ψεκασμένοι,
0: ναι,
2: και βγήκανε μπροστά,
0: ναι,
2: και λέει από τους πυλώνες θα βγαίνει, λέει, το ρεύμα και θα μας προσβάλλει το μυαλό και την,
0: α, τόσο καλά, μάλιστα,
2: την καρδιά μας και δεν θα μπορέσουμε.
0: Και δεν θέλουν να χάσουν την εξυπνάδα τους τα ψέκια. Ναι. Να μην χαθεί η εξυπνάδα.
2: Όλο λοιπόν το έργο είναι εκεί πεταμένο. Οι βάσεις έγιναν και το έργο είναι εκεί. Άρα και ρεύμα να φέρεις από την Κόρυνθο και από τη Ρωσία και από την Γερμανία και από οτιδήποτε. Αν δεν φτιάξεις το δίκτυο, πάει το ίδιο πρόβλημα.
0: Το ίδιο πρόβλημα θα υπάρχει. Ναι.
2: Α, λοιπόν.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, Ιπποκράτη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Γεια και χαρά, αδερφέ.
2: Φωνάσαι καλά.
0: Παναγιά μαζί σου. Όποτε μιλάω μαζί σου, μιλάω με την κοινή λογική. Τόσο απλά. Λοιπόν, την καλημέρα μας. Γεια χαρά. Γεια χαρά.
1: Παλιές ασθενείς.
0: Αχ, ρε Βασίλη. Παλιές και αθεράπευτες. Βασίλη μου. Βέβαια. Μα τώρα, συγγνώμη τώρα δηλαδή. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μας, δίδεται η ευκαιρία δηλαδή να απαλλαγούμε από αυτούς τους ρήπους που είναι ενάντια στην υγεία μας, στην αισθητική μας, σε ό,τι θέλετε. Είναι το ίδιο πράγμα. Και βλέπεις τώρα την ανεμογεννήτρια να γυρνάει αργά, ωραία, και το χαίρεσαι. Εγώ ειδικά δηλαδή, όταν ταξίδευα, καλά, Βασίλη, αν περάσεις με κρουαζιερόπλοιο προς εκείνα τα μέρη, προς Βαλτική και τα λοιπά, παθαίνεις πλάκα. Ένα όνειρο, ο κόσμος, όλοι βγαίνουν έξω και τραβάνε φωτογραφίες, να πούμε, και βίντεο της ανεμογεννήτριας. Και μετά, και μέσα, βλέπεις τώρα στις βουνοκορφές και υπάρχει αυτό το θέαμα. Ναι. Εδώ κάποτε είχαμε τους ανεμόμυλους, οι παλιοί, έτσι, νησιώτες και τα λοιπά. Γιατί εδώ υπάρχει φυσική αέρας, ρε παιδί μου. Και είδατε, και σήμερα ζητάμε και να τους εξοραίσουμε και τα λοιπά. Και τώρα λοιπόν που η τεχνολογία τρέχει μπροστά, πώς έχουμε καταντήσει έτσι να μισούμε την τεχνολογία, να μισούμε την ανάπτυξη. Και κάποιοι τύποι οι οποίοι δεν ξέρω τι συμφέροντα έχουν, με μια οπισθοδρομική αντίληψη να συμπαρασύρουν όλους τους υπόλοιπους. Και να υπάρχουν θύματα πολλοί άνθρωποι. Δυστυχώς. Θύματα δηλαδή πνευματικά να παρασύρονται από τους επιτίδιους. Ρωτάς τον άλλο τι σε ενοχλεί, αγαπητέ μου. Λέει, δεν μπορώ να ανοίγω, λέγω, το παράθυρό μου το πρωί. Ο χωριάτης τώρα αυτός. Και να βλέπω, λέει, απέναντι μια ανεμογεννήτρια. Τι σε πείραξε, αγόρι μου? Οι ανεμογεννήτριες που είναι τόσα χρόνια επάνω στον Ατάβυρο σε πείραξαν? Ή κάποιες άλλες που είναι διάσπαρτες εδώ και εκεί όλα αυτά τα χρόνια σε πείραξαν? Τι είναι αυτό που σε ενοχλεί? Α, ξέρεις, το λένε τα ψέκια. Τα κόμματα των ψέκ το λένε. Οπότε είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν και αυτοί. Και υπάρχουν μετά και σοβαροί άνθρωποι που πέφτουν σε αυτή την παγίδα. Ρε, έλεος δηλαδή, να ξυπνήσουμε λιγάκι έτσι. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν. Μας λείπει τέτοια. Μας λείπει, γι' αυτό πρέπει να την αποκτήσουμε. Να ψάξουμε τρόπο να τη βρούμε.
1: Στα Ροδίνου παιδεία, γιατί έχουμε και τρεις σημαντικές διακρίσεις στα εκπαιδευτήριά μας, στα Ροδίνου παιδεία. Είναι χρυσό βραβείο, η Ρόδος ως σχολικό εργαστήριο πράσινων και γαλάζιων δεξιοτήτων, ασημένιο βραβείο από τη σχολική τάξη στα ελληνικά ιατρία και χάλκινο βραβείο πρόγραμμα επαγγελματικής ενδυνάμωσης εκπαιδευτικών. Αυτά είναι τα
0: εκπαιδευτικά. Τι ωραία τα ακούγονται όλα αυτά. Μπράβο, συγχαρητήρια. Λοιπόν, Βασίλη, πώς κλείνουμε, μουσικά.
1: Θα κλείσουμε μουσικά, Κλέφτη μου.
0: Φύγαμε.
1: Βεβαίως.
3: Ακού Κόσμος.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν. Βαριέμαι από τώρα.
2: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
1: Ροδίον τι?
2: Ροδίον ΚΔΑΠ. Ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
1: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
2: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
1: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
3: Ροδίον ΚΔΑΠ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65802 και 3.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
8: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68172.
9: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
10: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
11: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
12: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
13: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
14: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
15: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
16: Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 5 και νούμερο 7, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
17: Μπέικον καπνιστό σε φέτες, Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
18: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, Βέργας, Δικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
19: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
20: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
21: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
1: Salida del vuelo con destino a la

Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρας Ερόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Vermut Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
3: Σε aperitif ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
4: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
7: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 2410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
8: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
5: Ποντίκι Μόσκου χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 10,90 το κιλό.
6: Φιλέτο γαλοπούλας, βραστό ή καπνιστό, τοστάκι, Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 6,99 το κιλό.
5: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 6,49 το κιλό.
6: Έδεσμα σφραγιστού γιαουρτιού, Φάγε Φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,94.
5: Μακαρόνια Μπαρίλα, Λιγκουίνε, Πένε Ριγκάτε, 500 γραμμάρια και Μπαρίλα Σπαγκέτι νούμερο 7 ή 5, 500 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
6: Γάλα Νουνού, Ευαπορέ Πλήρες, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
5: Μορομάντιλα Ελωμά Sensitive, χαμομήλι, συσκευασία 72 τεμάχια, μόνο 65 λεπτά.
6: Και υγρό απορριπαντικό Αριέλ, 60-50 μεζούρες, μόνο 9,98.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
8: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
7: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
8: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέγη.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
11: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
10: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
12: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
13: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
0: Ακού Κόσμος 938.
14: Κόσμος Ειδήσεις.
15: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Κάσος θα φιλοξενήσει από 1η έως 4 Οκτωβρίου του 2026 το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών με τη συμμετοχή εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, φορέων και επιστημονικής κοινότητας. Στο επίκεντρο της διοργάνωσης θα βρεθούν οι προκλήσεις των μικρών νησιωτικών περιοχών. Με απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης Αιγαίου εγκρίθηκε 24ωρη λειτουργία καθώς και λειτουργία τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες των υπηρεσιών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, ίδρυυσης, αποχέτευσης και του Δημοτικού Ελικοδρομίου του Δήμου Νησίρου για το 2026. Το μέτρο αφορά 16 εργαζόμενους και αποσκοπεί στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών του νησιού κατά την τουριστική περίοδο. Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα ΑΣΠΕΤΕ, ετησιοπρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης και προγράμματα εξειδίκευσης στη συμβουλευτική και τον προσανατολισμό για το ακαδημαϊκό έτος 26-27. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους έως και τις 25 Αυγουστού. Παράταση έως και τις 30 Νοεμβρίου δίνεται στους δικαιούχους των προγραμμάτων Εξοικονομώ 2021, Εξοικονομώ 2023, Εξοικονομώ 2025 και Εξοικονομώ Ανακαινίζω για νέους για την ολοκλήρωση των ενεργειακών παρεμβάσεων στις κατοικίες τους. Η Ρόδος θα φιλοξενήσει και το 2026 το Super Cup Basket με τους αγώνες να διεξάγονται στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας.
14: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου
2: κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό μόνο 2,45 το κιλό.
1: Φυσικός χυμός πορτοκάλι, ρέα 1 λίτρο, μόνο 1,10.
2: Νερό ζαγόρι γυάλινο 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
1: Άπερο λαπεριτίβο 1 λίτρο, μόνο 11,95.
2: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
1: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
2: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
1: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
2: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
0: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
4: Αφήρη με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την Καΐρ.
5: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε
6: τα καλύτερα το μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρό σπιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοπλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
8: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
9: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
10: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
11: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: Όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
3: Στο μικρόφωνο είναι η Εύη Κωνσταντέλου. Η Κάσος θα φιλοξενήσει από 1 έως 4 Οκτωβρίου το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών με τη συμμετοχή εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, φορέων και της επιστημονικής κοινότητας. Στο επίκεντρο της διοργάνωσης θα βρεθούν οι προκλήσεις των μικρών νησιωτικών περιοχών. Με αφορμή της αποκεντρωμένης διοίκησης Αιγαίου εγκρίθηκε 24ωρη λειτουργία καθώς και η λειτουργία τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες των υπηρεσιών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, ίδρυυσης, αποχέτευσης και του Δημοτικού Ελικοδρομίου του Δήμου Νησίρου. Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα της ΑΣΠΕΤΕ, ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης και το πρόγραμμα ειδίκευσης στη συμβουλευτική και τον προσανατολισμό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους έως τις 25 Αυγούστου. Παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου δίνεται στους δικαιούχους των προγραμμάτων εξοικονομώ 2021, 2023, 2025 και εξοικονομώ ανακαινίζω για νέους για την ολοκλήρωση των ενεργειακών παρεμβάσεων στις κατοικίες τους. Η Ρόδος θα φιλοξενήσει και το 2026 το Super Cup Basket με τους αγώνες να διεξάγονται στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας.
2: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 930.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
3: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 2241-065-802 και 3.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2210-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος Ειδήσεις.
6: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Κάσος θα φιλοξενήσει από 1η έως 4 Οκτωβρίου του 2026 το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, φορέων και επιστημονικής κοινότητας. Στο επίκεντρο της διοργάνωσης θα βρεθούν οι προκλήσεις των μικρών νησιωτικών περιοχών. Με απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης Αιγαίου εγκρίθηκε 24ωρη λειτουργία, καθώς και λειτουργία τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες των υπηρεσιών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, ίδρυυσης, αποχέτευσης και του Δημοτικού Ελικοδρομίου του Δήμου Νησίρου για το 2026. Το μέτρο αφορά 16 εργαζόμενους και αποσκοπεί στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών του νησιού κατά την τουριστική περίοδο. Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα ΑΣΠΕΤ, ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης και προγράμματα εξειδίκευσης στη συμβουλευτική και τον προσανατολισμό για το ακαδημαϊκό έτος 26-27. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους έως και τις 25 Αυγουστού. Παράταση έως και τις 30 Νοεμβρίου δίνεται στους δικαιούχους των προγραμμάτων Εξοικονομώ 2021, Εξοικονομώ 2023, Εξοικονομώ 2025 και Εξοικονομώ Ανακαινίζω για νέους για την ολοκλήρωση των ενεργειακών παρεμβάσεων στις κατοικίες τους. Η Ρόδος θα φιλοξενήσει και το 2026 το Super Cup Basket, με τους αγώνες να διεξάγονται στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
2: Να, γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Το τέας βαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίβα.
5: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στυροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
9: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
8: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
9: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό.
10: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
11: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
10: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
11: Τυρί ένταμα Μερλάντερ, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
10: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
11: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης, χρυσή ζύμη, 1+1 δώρο.
10: Πυρινέλο Κόρι Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
11: Προϊόντα Axe, 1+1 δώρο.
10: Προϊόντα Dove, 1+1 δώρο.
11: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel Alpine 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
10: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
11: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
10: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
12: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
13: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
12: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
14: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
15: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
16: Ακού Κόσμος 938.
17: Κόσμος ειδήσεις.
18: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Η ΚΑΣΟΣ θα φιλοξενήσει από 1 έως 4 Οκτωβρίου το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών με τη συμμετοχή εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, φορέων και της επιστημονικής κοινότητας. Στο επίκεντρο της διοργάνωσης θα βρεθούν οι προκλήσεις των μικρών νησιωτικών περιοχών. Με αφορμή της αποκεντρωμένης διοίκησης Αιγαίου εγκρίθηκε 24ωρη λειτουργία καθώς και η λειτουργία τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες των υπηρεσιών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, ίδρυυσης, αποχέτευσης και του Δημοτικού Ελικοδρομίου του Δήμου Νησίρου. Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα της ΑΣΠΕΤΕ, αιτήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης και το πρόγραμμα ειδίκευσης στη συμβουλευτική και τον προσανατολισμό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους έως τις 25 Αυγούστου. Παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου δίνεται στους δικαιούχους των προγραμμάτων Εξοικονομώ 2021, 2023, 2025 και Εξοικονομώ Ανακαινίζω για νέους για την ολοκλήρωση των ενεργειακών παρεμβάσεων στις κατοικίες τους. Η Ρόδος θα φιλοξενήσει και το 2026 το Super Cup Basket με τους αγώνες να διεξάγονται στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας.
19: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο.
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design, ωραία σκαμπό στο μπαρ, καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
6: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
7: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
8: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
9: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
10: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
11: Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 5 και νούμερο 7, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
12: Μπέικον καπνιστό σε φέτες, Experts Club, Κρέτα Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
13: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, Βέργας, Βικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
14: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
15: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
16: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
17: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίω της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίω 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
18: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
19: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
18: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
19: Τολμήστε το.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
3: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Κάσος θα φιλοξενήσει από 1η έως 4 Οκτωβρίου του 2026 το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών με τη συμμετοχή εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, φορέων και επιστημονικής κοινότητας. Στο επίκεντρο της διοργάνωσης θα βρεθούν οι προκλήσεις των μικρών νησιωτικών περιοχών. Με απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης Αιγαίου εγκρίθηκε 24ωρη λειτουργία καθώς και λειτουργία τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες των υπηρεσιών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, ίδρυυσης, αποχέτευσης και του Δημοτικού Ελικοδρομίου του Δήμου Νησίρου για το 2026. Το μέτρο αφορά 16 εργαζόμενους και αποσκοπεί στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών του νησιού κατά την τουριστική περίοδο. Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα ΑΣΠΕΤΕ, αιτήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης και προγράμματα εξειδίκευσης στη συμβουλευτική και τον προσανατολισμό για το ακαδημαϊκό έτος 26-27. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους έως και τις 25 Αυγουστού. Παράταση έως και τις 30 Νοεμβρίου δίνεται στους δικαιούχους των προγραμμάτων Εξοικονομώ 2021, Εξοικονομώ 2023, Εξοικονομώ 2025 και Εξοικονομώ Ανακαινίζω για νέους για την ολοκλήρωση των ενεργειακών παρεμβάσεων στις κατοικίες τους. Η Ρόδος θα φιλοξενήσει και το 2026 το Super Cup Basket με τους αγώνες να διεξάγονται στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας.
2: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Super Cosmos 938.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Στα Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
1: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
0: Ποντίκι Μόσχου χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 10,90 το κιλό.
1: Φιλέτο γαλοπούλας, βραστό ή καπνιστό, τοστάκι, Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 6,99 το κιλό.
0: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 6,49 το κιλό.
1: Έδεσμα σφραγιστού γιαουρτιού, Φάγε Φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,94.
0: Μακαρόνια Μπαρίλα, Λιγκουίνε, Πένε Ριγκάτε, 500 γραμμάρια και Μπαρίλα Σπαγκέτι νούμερο 7 ή 5, 500 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
1: Γάλα Νουνού, Εβαπορέ πλήρες, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
0: Μορομάντιλα Ελωμά Sensitive, χαμομήλι, συσκευασία 72 τεμάχια, μόνο 65 λεπτά.
1: Και υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 60-50 μεζούρες, μόνο 9,98.
0: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
4: Νέο υπερσύγχρονο ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
6: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
5: Καλώς τους!
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
9: Παιδότοπος.
8: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
9: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
8: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
9: Κέντρο ξένων γλωσσών.
8: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
9: Μα πού είναι όλα αυτά?
8: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
9: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
8: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης. Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
10: Ακού Κόσμος 938.
11: Κόσμος Ειδήσεις.
12: Στο μικρόφωνο είναι η Εύη Κωνσταντέλου. Η ΚΑΣΟΣ θα φιλοξενήσει από 1 έως 4 Οκτωβρίου το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών με τη συμμετοχή εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, φορέων και της επιστημονικής κοινότητας. Στο επίκεντρο της διοργάνωσης θα βρεθούν οι προκλήσεις των μικρών νησιωτικών περιοχών. Με αφορμή της αποκεντρωμένης διοίκησης Αιγαίου εγκρίθηκε 24ωρη λειτουργία καθώς και η λειτουργία τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες. των υπηρεσιών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, ίδρυυσης, αποχέτευσης και του Δημοτικού Ελικοδρομίου του Δήμου Νησίρου. Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα της ΑΣΠΕΤΕ, ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης και το πρόγραμμα ειδίκευσης στη συμβουλευτική και τον προσανατολισμό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους έως τις 25 Αυγούστου. Παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου δίνεται στους δικαιούχους των προγραμμάτων Εξοικονομώ 2021, 2023, 2025 και Εξοικονομώ Ανακαινίζω για νέους για την ολοκλήρωση των ενεργειακών παρεμβάσεων στις κατοικίες τους. Η Ρόδος θα φιλοξενήσει και το 2026 το Super Cup Basket με τους αγώνες να διεξάγονται στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας.
11: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
2: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
5: Πάθος από την ΚΑΗΡ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
6: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗΡ.
7: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Κάσος θα φιλοξενήσει από 1η έως 4 Οκτωβρίου του 2026 το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών με τη συμμετοχή εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, φορέων και επιστημονικής κοινότητας. Στο επίκεντρο της διοργάνωσης θα βρεθούν οι προκλήσεις των μικρών νησιωτικών περιοχών. Με απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης Αιγαίου εγκρίθηκε 24ωρη λειτουργία καθώς και λειτουργία τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες των υπηρεσιών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, ίδρυυσης, αποχέτευσης και του Δημοτικού Ελικοδρομίου του Δήμου Νησίρου για το 2026. Το μέτρο αφορά 16 εργαζόμενους και αποσκοπεί στην κάλυψη των αυξημένων αγκών του νησιού κατά την τουριστική περίοδο. Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα ΑΣΠΕΤΕ, αιτήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης και προγράμματα εξειδίκευσης στη συμβουλευτική και τον προσανατολισμό για το ακαδημαϊκό έτος 26-27. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους έως και τις 25 Αυγουστού. Παράταση έως και τις 30 Νοεμβρίου δίνεται στους δικαιούχους των προγραμμάτων Εξοικονομώ 2021, Εξοικονομώ 2023, Εξοικονομώ 2025 και Εξοικονομώ Ανακαινίζω για νέους για την ολοκλήρωση των ενεργειακών παρεμβάσεων στις κατοικίες τους. Η Ρόδος θα φιλοξενήσει και το 2026 το Super Cup Basket με τους αγώνες να διεξάγονται στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Μη, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
3: Κόσμος 938.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
5: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Η Κάσος θα φιλοξενήσει από 1 έως 4 Οκτωβρίου το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών με τη συμμετοχή εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, φορέων και της επιστημονικής κοινότητας. Στο επίκεντρο της διοργάνωσης θα βρεθούν οι προκλήσεις των μικρών νησιωτικών περιοχών. Με αφορμή της αποκεντρωμένης διοίκησης Αιγαίου εγκρίθηκε 24ωρη λειτουργία καθώς και η λειτουργία τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες των υπηρεσιών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, ίδρυυσης, αποχέτευσης και του Δημοτικού Ελικοδρομίου του Δήμου Νησίρου. Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα της ΑΣΠΕΤΕ, ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης και το πρόγραμμα ειδίκευσης στη συμβουλευτική και τον προσανατολισμό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους έως τις 25 Αυγούστου. Παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου δίνεται στους δικαιούχους των προγραμμάτων Εξοικονομώ 2021, 2023, 2025 και Εξοικονομώ Ανακαινίζω για νέους για την ολοκλήρωση των ενεργειακών παρεμβάσεων στις κατοικίες τους. Η Ρόδος θα φιλοξενήσει και το 2026 το Super Cup Basket με τους αγώνες να διεξάγονται στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
0: Κόσμος 938. We like the music. We like the music.

λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο. Χωρίς διακοπή. Oh, Father, tell.